Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι μας, ακούσαμε τους χαιρετισμούς εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Φίλοι μας, εσείς που είστε γονείς, είστε οι συνεργάτες του Θεού. Έχετε πάνω στα παιδιά σας μια εξουσία που δεν προέρχεται ούτε από τον νόμο, ούτε από το κράτος, ούτε από την παράδοση, αλλά από τον ίδιο το Θεό. Αυτή η εξουσία θα αλλάζει μορφή με την πάροδο της ηλικίας των παιδιών. Πρέπει να συγκρατήσετε ότι το να παιδαγωγείς ένα παιδί σημαίνει απαραίτητος ότι έχεις επάνω του μια εξουσία και ότι του ζητάς να υπακούει. Το παιδί που το αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιολογία ότι σέβονται την ελευθερία του διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει ένα κακοποιό στοιχείο εναντίον του οποίου θα χρειαστεί αργότερα να ασκηθεί βία. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν γίνονται μόνα τους αυτό που πρέπει να γίνουν. Είναι αναγκαίο να επεμβαίνουμε στη ζωή του και να το βοηθούμε.

Θέλετε να υπακούν τα παιδιά σας? Βοηθήστε τα να καταλάβουν από πολύ μικρά ότι μια διαταγή ή μια επιθυμία του πατέρα ή της μητέρας δεν σηκώνει καμιά καθυστέρηση στην εκτέλεσή της. Όταν ένα μικρό δεν υπακούει, πρέπει να πιστέψετε ότι δεν είναι λάθος του παιδιού, αλλά λάθος των γονέων του. Ένα παιδί που θα συνηθίσει να υπακούει με την πρώτη παρατήρηση, δεν θα σκέπτεται ποτέ να μην υπακούσει στους γονείς του. Το να επαναλαμβάνετε δύο φορές την ίδια διαταγή είναι απόδειξη αδυναμίας και αρχή για παραίτηση από την εξουσία σας.

Οι γονείς από νωρίς πρέπει να καταλάβουν και να στερεώσουν καλά την εξουσία που έχουν, ιδιαιτέρως η μητέρα που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα παιδιά. Δεν θα αφήσει λοιπόν ποτέ να ξεχαστούν οι διαταγές της, ούτε τα παιδιά της να τις αντισταθούν ανοιχτά. Δεν θα ανεχτεί ποτέ να ακούσει από το στόμα τους τις λέξεις «έτσι θέλω», «όχι δεν θέλω», όπως έλεγε μια μέρα ένα μικρό 2 ετών, και η μητέρα του γελούσε. Τι πιστεύετε ότι θα έκανε μια μητέρα που έχει συνείδηση του παιδαγωγικού της ρόλου? Θα έστεινε απέναντί της το μικρό επαναστάτη, έπειτα αυστηρή θα τον κοίταζε με ηρεμία, αλλά με τόση ψυχρότητα και σοβαρότητα, τελείως διαφορετική από τη συνηθισμένη της στοργή, έτσι ώστε το παιδί δεν θα αργούσε να καταλάβει. Τίποτε δεν εντυπωσιάζει τόσο ένα παιδί που θέλει να βλέπει τη μητέρα του πάντα καλή, όσο το να παίρνει εκείνη αυτήν την αυστηρή έκφραση και να τη διατηρεί όσο πρέπει. Στην παιδαγωγική της οικογένειας περισσότερο αξίζει να κάνει κανείς μια πραγματική μάχη μια για πάντα, παρά να ξαναρχίσει αδιάκοπα αψιμαχίες χωρίς αποτέλεσμα.

Εάν το πράγμα είναι σπουδαίο και σοβαρό, ενεργήστε ώστε το παιδί να επακούσει αμέσως, χωρίς μουρμούρα, χωρίς γκριμάτσες, χωρίς υπεκφυγές, στις οποίες τόσοι

γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να συνηθίσουν, πράγμα που δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στην ηλικία των 14 και 15 ετών. Αν το παιδί αντιστέκεται στις διαταγές σας που έχουν δοθεί με καλοσύνη και γλυκύτητα, πρέπει με κάθε τρόπο να υπακούσει. Οι μητέρες, περισσότερο από τους πατέρες, έχουν μερικές φορές την τάση να αλλάζουν πολύ γρήγορα τις διαταγές που έχουν δώσει. Όμως δεν πρέπει ποτέ τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι απαγορεύσεις και οι αρνήσεις εξαρτώνται από ένα καπρίτσιο ή από μια αλλαγή διαθέσεως.

θέλοντας να επιβάλλουν τη θέλησή τους, σχεδόν όλες οι μητέρες κάποια μέρα θα συναντήσουν αντίσταση. Και τότε θα βαλθούν να πληροφορήσουν όλον τον κύκλο της οικογένειας, τους γείτονες, τους φίλους. Ποιος δεν έχει ακούσει τις φράσεις «Θα δείτε ότι δεν θα υποχωρήσει» ή «Μιλάω ή δεν μιλάω» είναι το ίδιο πράγμα. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο ξεροκέφαλο πλάσμα. Το παιδί βρίσκει συχνά μια ικανοποίηση της ματαιοδοξίας του στο να μην υπακούει και κυρίως όταν ξέρει ότι το βλέπουν. Αν δεν υπακούει, είναι για να επιβεβαιώσει και στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι είναι ανεξάρτητο. Με το να μιλάμε λοιπόν για την ανυπακοή του, αντί να το ταπεινώνουμε, αντίθετα, το επαινούμε και το διαφημίζουμε.

είναι σπουδαίο οι μητέρες να μην διαφημίζουν τον εαυτό τους ότι μπορούν να επιβληθούν. Θα δούμε ποιος θα πει την τελευταία λέξη. Θα δεις που στο τέλος θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Αυτές οι καυχυσιολογίες, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι παρά προσπάθειες αποκρύψεως της αδυναμίας για επιβολή. Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας υπάκουσε, μη θεωρείτε το γεγονός σαν προσωπικό θρίαμβο λέγοντας «Α, το ήξερα ότι θα υποχωρούσες. Δεν πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι πιο δυνατό από μένα, μικρό μου». Το βλέπετε αυτό? Δεν θέλει να ακούσει τίποτα, αλλά θα πρέπει να φάει πολλά καρβέλια ακόμα ώστε να μπορεί να κάνει το κεφαλιού της. Κι όμως το παιδί δεν πρέπει να καταπιέζεται και να ταπεινώνεται επειδή υπάκουσε. Αντίθετα, πρέπει να βρει στη στοργή σας επιδοκιμασία και στην ικανοποίηση της συνηθίσεώς του την αμοιβή για την υπακοή του και την ενθάρρυνση για νέες προσπάθειες

Η αποτελεσματικότητα της διαταγής εξαρτάται περισσότερο από το κύρος του προσώπου που διατάζει. Η υπακοή είναι κόρη του σεβασμού. Μέχρι 2 ετών η υπακοή του μικρού είναι παθητική. Η μητέρα πρέπει να προσπαθήσει να προετοιμάσει το παιδί της, να δημιουργήσει μέσα του καλούς αυτοματισμούς και ευτυχείς συνδέσμους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν καλές εκδηλώσεις συμπεριφοράς. Από την ηλικία των 3 ετών, ίσως και νωρίτερα, ανάλογα με τη διανοητική ανάπτυξη, η υπακοή πρέπει να αρχίσει να γίνεται ενεργητική. Αλλά κάτι που είναι σίγουρο είναι ότι από 1 έτους μέχρι 7 ετών το παιδί περνά από 3 στάδια υπακοής. Πρώτον, να υπακούει γιατί έτσι θέλουν οι άλλοι. Δεύτερον, να ξέρει να υπακούει γιατί έτσι πρέπει. Και τρίτον, να θέλει να υπακούσει από ανάγκη και από ενδιαφέρον. Στην ηλικία των 7 ετών, όλο το υποσυνείδητο του παιδιού πρέπει να είναι πλούσιο από τους αυτοματισμούς του, φυσικούς, διανοητικούς και ηθικούς. Από 3 έως 7 ετών, ο σχηματισμός αυτοματισμών συνεχίζεται σε μια άλλη μορφή. Το θέμα δεν είναι να ημερέψουμε το παιδί. Το θέμα είναι να ξυπνήσουμε την έννοια της αγωγής και να την καλλιεργήσουμε μέσα του. Η πρώτη προσπάθεια πρέπει να στηρίζεται σε αυτό το σημείο, να υπακούει. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν στη ζωή ανάγκες που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, γιατί έτσι είναι. Η δύναμη της απαγορεύσεως ενός «έτσι είναι», που λέγεται με ηρεμία, σταθερότητα και πειθό, είναι τεράστια. Το μικρό πρέπει να αισθανθεί ότι υπάρχει εκεί κάτι που θα το απλουστεύσει τα πάντα εάν το δεχθεί. Όταν θυμώνει, για να πει αυτήν τη μικρή αλλά τόσο σπουδαία φράση, όταν ευριάζει, όλα χάνονται και το αποτέλεσμα είναι αντίθετο.

Όσο το παιδί μεγαλώνει, αξίζει περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε την υποβολή παρά διαταγές. Μου φαίνεται ότι θα ήταν καλά να έκανες αυτό. Δεν πιστεύεις ότι θα σε ενδιέφερε να κάνεις αυτό? Πιστεύω ότι αν ήμουν στη θέση σου θα έκανα έτσι. Η φαντασία μπορεί να διευκολύνει την εκπλήρωση ορισμένων ανιαρών καθηκόντων. Ένα μικρό αγόρι αρνείται επίμονα να αφήσει ένα αντικείμενο που κρατά στα χέρια. Διαταγές και εκκλήσεις είναι χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά κάποιος χαμηλώνει τον τόνο της φωνής του, βάζει το δάχτυλο μπροστά στα χείλη και λέει σιγά: «Σστ, δεν πρέπει να κάνουμε θόρυβο, πρέπει να βάλουμε το αντικείμενο αυτό για ύπνο». Με χίλιες προφυλάξεις, το παιδί που έχει μπει στο παιχνίδι ξαναβάζει το αντικείμενο στη θέση του. Έτσι το δράμα πεφεύχθη. Ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη φαντασία είναι η εξής. Η μητέρα, της οποίας το παιδί κλαίει, κάνει ότι γυρίζει ένα κλειδί στο ύψος των ματιών του, λέγοντας: «Κλικ, κλικ, τώρα πια έκλεισε η βρύση των δακρύων». Στο παιδί αρέσει να δίνει ένα χαρακτήρα φανταστικό στο περιβάλλον του. Ό,τι φαίνεται να έχει φανταστικό χαρακτήρα, το γοητεύει. Μια μητέρα χρησιμοποίησε την εξής μέθοδο. «Ποια λέξη μαγική πρέπει να προφέρω για να γίνεστε αμέσως ήσυχα και φρόνιμα παιδιά?» Η ερώτηση φάνηκε να διεγείρει το ενδιαφέρον των τριών υπερκινητικών παιδιών της. Καθένα διάλεξε μόνο τη λέξη που θα μπορούσε να το συνετίσει. Για το πρώτο, η λέξη ήταν «πικάν», για το δεύτερο «το κι», για το τρίτο κάποια άλλη λέξη και αυτή χωρίς νόημα. Το αποτέλεσμα υπήρξε πραγματικά θαυμαστό και ακόμη και πολύ αργότερα αρκούσε να ακουστούν αυτές οι λέξεις για να υπάρξει ηρεμία και υπακοή τέλεια και εκπληκτική.

να αποφεύγετε τις άδικες διαταγές. Τις διαταγές που δεν σημαίνουν τίποτε και που δεν είναι παρά ένα ξέσπασμα νεύρων. Πάμε, γεια σου, πιο γρήγορα. Κάθισε καλά, κοίτα μπροστά σου, πρόσεχε. Όσο πληθαίνουν αυτές οι διαταγές χωρίς λόγο, τόσο ο γονέας χάνει το κύρος του. Για ποιο λόγο να ζητάμε πράγματα που τα παιδιά είχαν όλη τη διάθεση να τα κάνουν χωρίς διαταγή? Οι γονείς πρέπει να καταλαβαίνουν την ανάγκη του παιδιού για δραστηριότητα και ελευθερία. Όταν επεμβαίνουμε διαρκώς για να εμποδίσουμε τα παιδιά να κινηθούν όπως θέλουν, καταλήγουμε να κάνουμε την εξουσία που ασκούμε ανυπόφορη. Όπως η νευρική εκείνη μητέρα που έδινε μια μέρα στην οικιακή βοηθό της τη διαταγή. «Μαρία, πήγαινε στον κήπο να δεις τι κάνουν τα παιδιά και απαγόρευσέ τους». Να μην είστε σαν τους γονείς που διατάσσουν άδικα μόνο και μόνο για να διατάσσουν και που καταλήγουν μόνο στο να νευριάσουν τα παιδιά τους χωρίς κανένα όφελος. Να περιορίζετε στο ουσιώδες τις απαιτήσεις και τις διαταγές σας. Να μην λέτε χωρίς ανάγκη, κάνε έτσι, μην το κάνεις αυτό, έτσι πρέπει να κάνεις. Οι περισσότεροι γονείς δίνουν συνεχώς διαταγές στα παιδιά τους. Αποτέλεσμα, πολλές από αυτές τις διαταγές μένουν κούφιες λέξεις. Σκεφτείτε πριν δώσετε διαταγή. Θα διαπιστώσετε ότι τα 3/4 των διαταγών είναι τελείως ανώφελες. Όταν ζητάτε από το παιδί σας κάτι, πείτε το σοβαρά, με σταθερότητα, χωρίς να είστε ούτε σκληροί ούτε δυσάρεστοι. Δώστε του να καταλάβει ότι περιμένετε να είναι υπάκουο και επιβλέψτε το. Μερικές φορές δεν αρκεί να μιλήσετε σε έναν τόνο πιστικό. Κλείστε λοιπόν γλυκά αλλά με αποφασιστικότητα το βιβλίο του παιδιού και οδηγήστε το στο δωμάτιό του.

και κάτι τελευταίο φίλοι μας για να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Να ξέρετε να ελέγχετε τις δυνάμεις σας. Όποιος χρησιμοποιεί πολύ συχνά την εξουσία του, τη μειώνει και τη χάνει τελικά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Ο θάνατος του Σκουφά, 31 Ιουλίου, αλλά το 1819. Το όνομά του πήρε μία από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους προτεργάτες της Εθνεγερσίας. Κι ήταν δικαιολογημένη η τιμητική αυτή θέση που του επιφύλαξε η ιστορία. Γιατί ο Νικόλαος Σκουφάς υπήρξε ο εμπνευστής και δημιουργός της φιλικής εταιρείας.

καταγόταν από το κομπότι της Άρτας. Κάποιος μοναχός, Θεοχάριστο όνομα, του είχε διδάξει τα πρώτα γράμματα. Και αργότερα στην Άρτα θα είχε δάσκαλό του τον Κωνσταντίνο Δενδραμή. Επάγγελμά του ήταν η κατασκευή υπηρώτικων σκούφων. Και φαίνεται πως τούτη δουλειά ήταν παράδοση της φτωχής του οικογένειας, ώστε από την τέχνη αυτή να πάρει και το επώνυμο. Ήρθε όμως εποχή που ο Αλίπασσάς, άπλιστος καθώς ήταν, θέλησε να μονοπολίσει προς όφελός του ακόμη και την κατασκευή και την εμπορία των σκούφων. Ο Νικόλαος Σκουφάς δεν θέλησε να ανεχτεί τούτη την αθλειότητα, να πλουτίζει με τη δουλειά του το δυνάστη. Αναγκάστηκε έτσι να ξεριζωθεί από τον τόπο του και να φύγει στην Οδυσσό. Θα συνέχισε και εκεί την ίδια δουλειά, αλλά χωρίς εμπορική επιτυχία τούτη τη φορά. Ωστόσο το όνομά του είχε γίνει αρκετά γνωστό στην αγορά της Οδυσσού και θέλοντας να ενισχύσει τις δουλειές του, θα προσετεριζόταν και δύο μικρέμπορους ομογενείς. Τον Αθανάσιο Τσακάλωφ από τα Γιάννενα και τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο από το Μοριά. Αργότερα θα ερχόταν να προσθεθεί ένας ακόμα συνεταίρος, ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο.

Σε αυτούς τους τρεις συνεταίρους και φίλους θα φανέρωνε για πρώτη φορά τις σκέψεις του ο Σκουφάς. Τους μίλησε για την ανάληψη μιας προσπάθειας που θα αποσκοπούσε στο να βοηθήσει την πατρίδα να αποτινάξει από πάνω της το ζυγό της σκλαβιάς. Πώς? Να, το σχέδιό του ήταν να γίνει μια εταιρεία που θα αναλάμβανε να κάνει σχετικούς εράνους. Οι σύντροφοί του συμφώνησαν και στα 1815 η εταιρεία που ονειρευόταν ο Σκουφάς ήταν πια πραγματικότητα. Για να μην δημιουργήσουν υποψίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή, οι τέσσερις συνεταίροι ονόμασαν την εταιρεία τους Φιλική. Ωστόσο, το μυστικό καταστατικό της δεν άφηνε καμιά αμφιβολία για τους στόχους και οι στόχοι ήταν να συνδεθεί ομοθύμος άπας ο ενδιανατολή χριστιανισμός προς εξέγερση κατά των Τούρκων.

Σε λίγο για τους σκοπούς αυτούς ο Σκουφάς έφευγε για την Πετρούπολη. Όμως θα αποκόμισε από το ταξίδι του αυτό την απογοήτευση. Άλλοι τον χλέβασαν. Άλλοι του καταλόγησαν αγυρτία. Και εκείνος τότε περίλυπος θα ξαναγύριζε στην Οδυσσό. Αλλά βρισκόταν την εποχή εκείνη στην Οδυσσό ο Άνθυμος Γαζής, ο φωτισμένος κληρικός και δάσκαλος του γένους, που είχε έρθει από τη Βιέννη με σκοπό να γράψει συνδρομητές για την ίδρυση επιστημονικής ακαδημίας. Ο Σκουφάς τον πλησίασε, του άνοιξε την καρδιά του, του μίλησε για τα σχέδιά του. Εκείνος όχι μόνο τα άκουσε με προσοχή, αλλά και τα υιοθέτησε. Έτσι, στα 1818, ταξιδεύοντας στους Δελφούς, ο Άνθυμος Γαζής αναλάβαινε το τολμηρό έργο να έρθει σε επαφή με τους αρματολούς και τους κλέφτες της Ρούμελης και να τους κατηχήσει. Για τον ίδιο σκοπό αποφασίστηκε να ταξιδέψει στο Μοριά ο Σκουφάς. Φεύγει για την πόλη, ενώ όμως ετοιμάζεται να περάσει στο Μοριά, αρρωσταίνει. Ό,τι ωστόσο και να συμβαίνει με αυτόν, η εφαρμογή των σχεδίων πρέπει να προχωρήσει. Γι' αυτό και καλεί σε ενίσχυση εκεί στην πόλη το φίλο του Εμμανουήλ Ξάνθο. Ο φίλος φτάνει. Από το κρεβάτι ο Σκουφάς του μιλά για τους οραματισμούς του. Το εκμυστηρεύεται τις ανησυχίες του. Μήπως το μεγάλο μυστικό φτάσει στα αυτιά των τουρκικών αρχών και έτσι με την εξάρθρωση της φιλικής εταιρείας σβήσει και το ωραίο εθνικό όνειρο. Ο φίλος του Ξάνθος του υπόσχεται κάθε συμπαράσταση. Τον καθησυχάζει για τις ανησυχίες του. Τον διαβεβαιώνει πως όλα θα πάνε, πρέπει να πάνε καλά.

Η αρρώστια δεν αφήνει πια στο σκουφά πολλές δυνάμεις για δράση. Ωστόσο, συγκεντρώνει όσες δυνάμεις του απομένουν ακόμα και προσπαθεί να καταστρώσει νέο κανονισμό της φιλικής εταιρείας. Αυτού του δημιουργήματος της ζωής του που θέρμαινε τόσες ελπίδες και τόσα όνειρα. Προγραμματίζει τη συγκρότηση επιτροπής από 12 μέλη που θα αναλάβει πιο συστηματική και πιο έντονη δράση ανάμεσα στους σκλάβους Έλληνες. Τα μέλη της Επιτροπής θα απλωθούν ανά τις επαρχίες του Οθωμανικού κράτους, κατηχώντας τις αρχές της εταιρείας, τους προεστούς και τους κληρικούς. Τη μυστική του τη συνεργασία του Σκουφά με τον Ξάνθο στην πόλη θα ερχόταν σε λίγο να ενισχύσει και ο Τσακάλοφ. Μόνο που η αρρώστια δεν θα άφηνε τον πρωτεργάτη να γευτεί τους καρπούς όλης τούτης της προσπάθειας. Στις 31 Ιουλίου του 1819 ο Σκουφάς πέθαινε στην πόλη σε ηλικία μόλις 40 ετών. Αλλά η σπίθα που είχε ξεπηδήσει από την καρδιά του σιγόκαιγε κιόλας και θα γινόταν στα αμέσως επόμενα χρόνια φλόγα ακατανίκητη, πύρινο διάδημα της λευτεριάς.

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες, πικραμένη εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έλθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Και ακαρτέρι, και ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά και λες πότε, α πότε βγάνω το κεφάλι απ' τις ερμιές και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες φωνές.

Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, οικειοθελώς, ότι θέλω είμαι πιστός εις την εταιρείαν, κατά πάντα και δια πάντα. Δεν θέλω φανερώσει το παραμικρόν από τα σημεία ή λόγους αυτής, μήτε θέλω δώσει να καταλάβουν ποτέ ότι εγώ εξεύρω τι περί τούτων κατ' ουδένα τρόπον. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδας μου, των οπαδών και ομοφρόνων αυτής. Θέλω ενεργή παντή εις τρόπης προσβλάβην αυτών, και όταν η περίσταση μη το συγχωρέσει, και τον παντελεί αυτόν όλεθρον. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις εσέ, ο ιερά και αθλία πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνου σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια μου δάκρυα, τα οποία χύνω και αυτήν την στιγμήν. Εις την μέλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις εσέ. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία σου ανταμοιβή των

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Είμαστε πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, με τον αγαπητό και εκλεκτό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Νικόλαο Νικολαίδη, διδάκτορα της θεολογίας και διευθυντή του γραφείου τύπου και διαφωτίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου. Κύριε Νικολαίδη, καλώς ορίσατε και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε Νικολαίδη, κάπου γίνεται λόγος στους πατέρες της Εκκλησίας για ένα κοιμήλιο της Οικουμένης και δεν το πολύ κατάλαβα τι είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης. Κοιμήλια έχουμε όλοι μας βέβαια, μέσα στην οικογένεια είναι πατρικό κοιμήλιο και το φυλάσσουμε. Είναι κάποιο από τα αντικείμενα του πατέρα μας, της μητέρας μας ή είναι κοιμήλια του μοναστηριού, κάτι που είναι δείγματα του πολιτισμού και της θρησκευτικότητας που μαρτυρούν την ιστορία της Μονής και λοιπά, ή κοιμήλια του έθνους. Αλλά κοιμήλια της Οικουμένης, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τι είδος είναι αυτά. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιο είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης για το οποίο μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Γέροντα, καταρχήν ευχαριστώ γιατί μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο με τους αγαπητούς τηλεθεατές. Γέροντα μου, είπατε τι είναι αυτό το κοιμήλιο της Οικουμένης και γιατί έχει επιγραφεί η εκπομπή μας αυτήν τη φορά με αυτόν τον τίτλο που είναι πράγματι πολύ εύστοχος. Καταρχήν αυτόν τον τίτλο, γέροντα, τον αναφέρει ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει ενδιατρύψει ειδικά πάνω στο θέμα και έχει γράψει αρκετά πράγματα για το κοιμήλιο της Οικουμένης. Και λέει κάπου χαρακτηριστικά, αν λέει η ανθρωπότητα διαμέσου των αιώνων, η σύμπασα ανθρωπότητα, αυτή που έφυγε, αυτή που υπάρχει και αυτή που θα έρθει, εάν καμιά φορά θελήσει να μαζέψει και να βρει ό,τι καλύτερο, ό,τι σπουδαιότερο, ό,τι πολυτιμότερο, μπορεί τέλος πάντων έτσι να μαζέψει και να φτιάξει και να το ονομάσει κοιμήλιο της Οικουμένης και εννοεί όχι μόνο γέροντα του ανθρωπίνου στοιχείου που έχει χτίσει αλλά και του σύμπαντος κόσμου, του φυσικού κόσμου, αυτά που έχουν οι αστερισμοί, τα δισεκατομμύρια των αστέρων, αυτά που κρύβει η γη στα σπλάχνα της, αυτά που έχουν οι άνθρωποι που δημιουργούν, αν πρόκειται να το μαζέψει το καλύτερο, το ωραιότερο, αυτό που λέμε το νέκταρ που μαζεύει η μέλισσα γέροντα από τα άνθη για να φτιάξει το μέλι και το επιγράψει η κοιμήλιο της Οικουμένης, αυτό λοιπόν είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή ό,τι καλύτερον είχε η ανθρωπότητα και μπορεί να έχει η ανθρωπότητα για να δώσει στον Θεό, αυτό είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό το ονομάζει κοιμήλιο της Οικουμένης. Και έχει δίκιο γέροντα ο Άγιος Κύριλλος, διότι πράγματι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου γέροντα δεν μπορεί ούτε να περιγραφεί, ούτε να αναλυθεί, ούτε να προσεγγιστεί. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία μας λέει ότι απορεί πάσα γλώσσα. Δηλαδή καμιά γλώσσα, όσον δυνατή κι αν είναι, και καμιά πένα γέροντα, όσον γλαφυρή κι αν είναι, δεν μπορεί πράγματι να γράψει κάτω και να καταθέσει και να συντάξει κείμενα που τέλος πάντων να προσεγγίζουν έστω έτσι και από μακριά το πρόσωπο αλλά και το ρόλο και το έργο της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας δηλαδή. Και να μας συγχωρέσει η Παναγία και ο Θεός γέροντα, γιατί και πάλι λέει η Εκκλησία ψαβέτο μηδαμός χειρ αμοιήτων. Εμείς ανήκουμε σε εκείνους που είμαστε αμοιητοί και το να αρχίσουμε τώρα να ψάβουμε, να λέμε λόγια για την Παναγία, ίσως αυτό να αποτελεί έναν παράτολμο, θα έλεγε κανείς, εγχείρημα. Και προκαταβολικά ζητούμε να μας συγχωρέσει και η Παναγία, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι αγαπητοί ακροατές. Αλλά γέροντά μου, το θέμα αυτό είναι επίκαιρο. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνδέει τον ουρανό με τη γη, η γέφυρα η οποία ανεβάζει προς τον ουρανό, αλλά και η σκάλα που κατεβάζει από τον ουρανό προς τη γη, δηλαδή τα επίγεια τα κάνει ουράνια και τα ουράνια τα κάνει επίγεια, είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε αυτό λοιπόν, γέροντά μου, θα αναφερθούμε και έστω να ψάψουμε κι εμείς και να ψελίσουμε κάποιες λέξεις, ανάξιες φυσικά, του προσώπου και του έργου και του μεγαλείου της Παναγίας μας.
0: Κύριε Νικολαίδη, ποιο είναι αυτό το γεγονός που μας αναγκάζει να τοποθετήσουμε στο κέντρο της ζωής μας και στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί χωρίς αμφιβολία υπήρξε άνθρωπος. Και όμως ως άνθρωπος υπηρέτησε ένα θεϊκό σχέδιο της απολυτρώσεως του ανθρώπου. Όμως μέσα στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας μας κατέχει μία δεσπόζουσα θέση.

Αγία Θεοτόκος. Γιατί λοιπόν, ρωτώντας λοιπόν τώρα που ρωτούσατε, σκεφτόμουν αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέει πάντα δυνατά το παντοδυνάμο Θεό. Λέει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και δεν αδυνατεί στο Θεό τίποτα γέροντα. Όλα πρώτα κάμει. Αλλά λέει εν αδύνατον εστί το παντοδυνάμο Θεό, το ενωθύνε και κοινωνήσε το καθαρό το ακαθάρτο. Δεν μπορεί, λέει ο Θεός, όσο παντοδύναμος και αν είναι γέροντα, υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει. Κάτι δηλαδή που περιστέλει την παντοδυναμία του. Κάτι που δεν αφήνει τον Θεό να ενεργήσει. Και ποιο είναι αυτό το πράγμα που τον εμποδίζει τον Θεό, τον παντοδύναμο. Και λέει ποιο είναι αυτό, το κοινωνήσε το καθαρό το ακαθάρτο. Δεν μπορεί ο Θεός να επικοινωνήσει ως καθαρός που είναι και αμόλυντος με το ακάθαρτο. Αυτό το πράγμα στερεί ή ανακόπτει, αν θέλετε γέροντά μου, ή περιορίζει, ή αν μου επιτρέπετε ο όρος εντός εισαγωγικών, αχρηστεύει την παντοδυναμία του Θεού. Η επικοινωνία του καθαρού Θεού με το ακάθαρτο. Και αυτό το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γέροντα για την Παναγία. Λέει ήταν αυτή αΐ ενώ και ψυχή και σώματι καθαρή και παρθενεύουσα. Δηλαδή ήταν το πιο καθαρόν γέροντα, το πιο αγνόν, το πιο αμόλυντον. Εκείνο το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την ακαθασία και με την αμαρτία, το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, αυτό λέει ο Άγιος Κυρίλλος, σαν τι πιο καλό μπορούν οι αιώνες και η ανθρωπότητα και η οικουμένη σύμπασα, τα ορατά και αόρατα, να φτιάξουν και να δημιουργήσουν. Αυτό είναι η Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν λέει, έπρεπε να βρεθεί κάποιον πρόσωπο, γέροντά μου, ώστε να μην περιστείλει την αδυναμία του, τη δύναμη του παντοδυνάμου Θεού και την κάμια αδυναμία. Και έτσι λοιπόν η Παναγία, ως καθαρή και αμόλυντη και άσπηλη που ήταν και άμωμη, ήταν εκείνη η οποία τέλος πάντων ήλκησε την χάρη και τη δύναμη του Θεού και ενίκησε μέσα στο Θεός Λόγος. Λέει ο Άγιος Επιφάνειος ο Λόγος και Μαρία λέει μεν ανημάται των λόγων. Είναι μια φράση το ανημάω με ανημώ με γεροντά μου. Κοίταξα στο λεξικό και λέω τι σημαίνει ανημάται των λόγων. Και λέει εκεί λέει ανημάται των λόγων ως περ η γη των ιετών. Είδατε καμιά φορά λέει εκεί ο Άγιος όταν υπάρχει ξηρασία και δεν βρέχει για μήνες ολόκληρους. Και λέει η γη έτσι στέκει και κοιτάζει προς τα πάνω και λέει πότε θα έρθει αυτή η βροχούλα να πέσει. Και όταν αρχίζει να πέφτει η βροχή, την τραβά και την τραβά και την τραβά και την τραβά. Έτσι είναι η Παναγία. Η καθαρότητα, το άσπυρο της Υπεραγίας Θεοτόκου λέει, ήταν εκείνο το οποίο ετράβηξε, ήλκησε, ανημάται Μαρία των Λόγων, ως περί γη των ιετών. Για να μπορέσει όμως γέροντα η Παναγία να τραβήξει τον Θεό Λόγων και να τον δεχθεί μέσα στα σπλάχνα της και εκεί να τελεσιουργηθεί το μέγα και φοβερό μυστήριο της σαρκώσεως και της ενανθρωπίσεως του ίδιου Θεού, έπρεπε να υπάρχει ακριβώς, γέροντα μου, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το πρώτο. Από ανθρωπίνης πλευράς να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση της καθαρότητας, της αγνότητας, ώστε να μπορεί να γίνει σκεύος εκλογής η Υπεραγία Θεοτόκος. Και από την άλλη, γέροντά μου, να υπάρχει οπωσδήποτε η θέληση, η βούληση, η οποία υπήρχε πάντοτε του Θεού για να γίνει άνθρωπος. Άρα το πρώτο στοιχείο, γέροντά μου, το οποίο καθιστά το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου τόσο σημαντικών και πρώτο κορυφαίων στη σύμπασα χτίσιν και στην οικουμένη, είναι το γεγονός της καθαρότητάς της. Αυτό που λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, αΐ ενώ και ψυχή και σώματι καθαρεύουσα και παρθενεύουσα Υπεραγία Θεοτόκος. Είναι το πρώτο αυτό, γέροντά μου. Γιατί βλέπετε στη συνέχεια, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όπως και βέβαια η Εκκλησία μας διδάσκει και ερμηνεύει την Θεία Αποκάλυψη, λέει όταν επήγαινε ο Άγγελος στον Ευαγγελισμό και επεσκέφθη την Υπεραγία Θεοτόκων και απίφθινε το χαιρετισμό χαίρε και χαριτωμένη, το και χαριτωμένη ακριβώς, γέροντά μου, συνοψίζει αυτό με προηγουμένως, ότι η Παναγία είχε όλες τις χάριτες, όλα τα χαρίσματα που παραδεχτεί ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα από τον Θεό ήταν συγκεντρωμένα στο πρόσωπό της, ο Κύριος Μετασού. Και όταν στη συνέχεια γίνεται αυτός ο διάλογος μεταξύ του Αρχαγγέλου και της Υπεραγίας Θεοτόκου κλπ, κλπ, τότε η Παναγία είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή η κατάθεση ή ακόμη αν θέλετε γεροντά μου η έκφραση αυτού του μεγαλείου της Υπεραγίας Θεοτόκου έρχεται ακριβώς και λειτουργεί με το «Ιδού η δούλη Κυρίου», το μεγαλείο της υπακοής της προς το Θεό. Και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες γέροντα. Εκείνη τη στιγμή, αυτό που ψάλλουμε και τα Χριστούγεννα, ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη εγκαστρή, ο εγκόλπης του παντρός, πώς

0: αγκάλες της Μητρός. Δηλαδή, και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εκένωσεν εαυτόν. Τι σημαίνει εκένωσεν, το και με έψιλο? Σημαίνει ότι άδειασεν τον εαυτόν του. Ή πιο απλά, γέροντά μου, σημαίνει ότι ο άπειρος Θεός, ο ακατάληπτος Θεός, ο απεριχώρητος Θεός, ο αχώρητος. Γιατί, γέροντά μου, όλο το στερέωμα έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή αυτό και η γη, αλλά και ολόκληρη η οικουμένη, με τους αστερισμούς της, από κάπου ξεκινά και κάπου τελειώνει. Δεν είναι άπειρος ο κόσμος. Ο χτιστός κόσμος είναι επεπερασμένος. Έχει αρχή και τέλος. Ο Θεός είναι πέραν του, του χτιστού κόσμου. Είναι άπειρος ο Θεός. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτός λοιπόν ο Θεός που δεν τον χωρεί η σύμπαση χτίζει, εκένος εσμίκρινε τον εαυτό του, πόσο μικρόν τον έκαμε, ώστε να είναι αδιόρατος. Πόσος είναι ο άνθρωπος όταν συλλαμβάνεται στα μητρικά σπλάχνα? Τόσο μικρός, εκένωσε τον εαυτόν του. Και δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός Λόγος, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού, γέροντα, επήρε από τα άσπηλα και τα άχραντα και τα αμόλυντα αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου και ανέπλασε δια Πνεύματος Αγίου αυτός διε αυτόν σάρκα. Δηλαδή η Παναγία, αυτό που λέγει η Εκκλησία μας, το παντεχνήμονι λόγο του εδάνισε τη σάρκα. Και παντεχνήμονι λόγο σάρκα δανείσασαν. Του λέει πάρ' τη σάρκα. Πάρ' την φύση. Του έδωσε, του εδόρισε του Θεολόγου η Παναγία Θεοτόκος τι? Τα αίματά της, ώστε ο ίδιος ο λόγος να πλάσει αυτός δια των εαυτών του την ανθρώπινη φύση με την οποία ενώθηκε.
1: Μέσα σε όλη αυτήν την ιστορία, η οποία είναι αδύνατο να ερμηνευτεί από τη λογική του ανθρώπου και να κατανοηθεί από τον άνθρωπο με τις ανθρώπινες δυνάμεις που διαθέτει, η Εκκλησία μας συνεχίζει να προβάλλει το ψευτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, να το ανυψώνει σε δυσθεώρητα ύψη μέχρι το σημείο που προκαλείται η ανθρώπινη αντίδραση. Και λένε, συνήθως το λένε αυτό οι αιρετικοί, ότι πρόκειται για μια γυναίκα, για μια απλή γυναίκα, ή η άλλη που προέρχεται από το χώρο του παπισμού, που υπερτιμούν την Υπεραγία Θεοτόκου και φτάνουν μέχρι το σημείο να την θεοποιούν. Η Ορθόδοξος Εκκλησία οπωσδήποτε κρατεί μία βασιλική οδό. Τιμά την Υπεραγία Θεοτόκο ως άσπερον, ως αμόλυντον, ως άμμον, ως όργανον της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, και από τότε μέχρι σήμερα κατέχει μία δεσπόζουσα θέση. Το ερώτημα είναι πώς αποδέχονται αυτό οι χριστιανοί μας, το πλήρωμα της Εκκλησίας, το γεγονός αυτό το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει?
0: Γέροντα, καταρχήν σωστά ρωτάτε και επισημάνατε ότι υπάρχουν αντιλεγόμενα σημεία όσον αφορά το πρόσωπο της Παναγίας και η υπερβολική θέση που της δίδει και η δική μας, αν είναι υπερβολική βέβαια η θέση. Πρωτού πάμε εκεί, γέροντά μου, επιτρέψτε να πω το εξής. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός ότι οπωσδήποτε η Παναγία ήταν άνθρωπος, γέροντα. Να μην φτάσουμε στο σημείο, όπως κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, να θεοποιήσουμε την Παναγία. Και μάλιστα κάποια φεμινιστικά κινήματα στη Δύση λέει, γιατί να λέμε Αγία Τριάδα, να λέμε Αγία Τετράδα. Να βάλουμε και την Παναγία δηλαδή στη θέση της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι βλασφημία, γέροντα. Γιατί ο Τριαδικός Θεός είναι άχτιστος. Είναι άναρχος ο Τριαδικός Θεός. Και καμία προσέγγιση του χτιστού δεν μπορεί να υπάρξει το αχτίστο Θεό. Λέει οι Άγιοι Πατέρες ότι η Τριάς προς εαυτήν ουκ απρόσιτος. Απρόσιτος εστίν προς παν χτιστών. Δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γέροντά μου, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ναι μεν κατέχει την υψίστην θέση μετά των Τριαδικών Θεών από όλα τα χτίσματα, αλλά δεν πάβει από το να είναι χτίσμα. Καμία λοιπόν έννοια θεοποίησης του προσώπου της Παναγίας. Αυτό θα αποτελούσε εχτροπή και βλασφημία ανασυγχώρητη. Ο Τριαδικός Θεός είναι κάτι άλλο και ο χτιστός κόσμος είναι κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι η Παναγία είναι το κοιμήλιο της Οικουμένης. Κατέχει την υψίστην θέση μετά των Τριαδικών Θεών. Αλλά όχι όμως και ισότιμη θέση με τον Τριαδικό Θεό. Αυτό είναι λάθος. Σε αυτό λοιπόν, γέροντά μου, υπάρχει πράγματι μια τάση στην Δυτική Εκκλησία, Ρωμαϊκή Εκκλησία, να υπερτιμάται ή ακόμα γέροντα και μια προσπάθεια λίγο πολύ εξισώσεως του προσώπου της Παναγίας με τα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι φωνάζουν κάποια κινήματα στη Δύση να ονομαστεί η Παναγία ως Αγία Τετράδα. Έχουμε Αγία Τριάδα, Αγία Τετράδα. Αυτό είναι λάθος, γέροντα. Ούτε επίσης, γέροντα, και η Παναγία ήταν απαλλαγμένη του Προεδρικού Αμαρτήματος. Ήταν φορέας του Προεδρικού Αμαρτήματος. Εφόσον η σύλληψη της Παναγίας, γέροντα, όπως και η γέννησή της, έγινε κατά τρόπον που γίνεται σε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι σαφές μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και η ερμηνεία των πατέρων είναι ότι την ημέρα του Ευαγγελισμού, γέροντα, όταν είπε ο Άγγελος Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισε, εκείνη τη στιγμή συνέβησαν δύο πράγματα στην Υπεραγία Θεοτόκων. Το πρώτο κατά την ερμηνεία των πατέρων μας είναι ότι επεσκίασε πράγματι την Παναγία το Πνεύμα το Άγιο και την εκαθάρισε από το προεδρικό αμάρτημα. Δηλαδή ήταν φορέας μέχρι σε εκείνη τη στιγμή η Παναγία την ώρα του Ευαγγελισμού και κάτοχος του αμαρτήματος που κατέχει πάσα άνθρωπος. Και αυτό είναι το αμάρτημα του Αδάμ, το προεδρικό αμάρτημα. Βεβαίως η Παναγία σχετικώς ήταν αναμάρτητη, δεν είχε αμαρτήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ως άνθρωπος όμως δεν πραγματοποιούνταν εντελώς απαλλαγμένη. Ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, η Παναγία άσπηρη, αμόλυντη κλπ. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον την εκαθάρισε εκείνη τη στιγμή. Προπαντός από το προεδρικό αμάρτημα. Για να μπορεί, γέροντά μου, τελικά να γίνει σκέπος εκλογής. Το ένα είναι αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος ο Παλαμάς, λέει: «Ημιλώντο οι αιώνες, ποιος της ή εγκαυχίσεται γεννήσει. Αλενίκα των αιώνων, η προαιώνιος βουλή του Θεού». Δηλαδή λέει ο κάθε αιώνας. Τσακωνόταν με τον άλλον αιώνα και έλεγαν ποιος θα είναι ο τυχερός τώρα που θα γεννήσει την Παναγία. Η μιλώντο οι αιώνες, ποιος θα τη γεννήσει, εγκαυχίσεται, ποιος θα καυχηθεί για τη γέννησή σου. Αλλά τελικά λέει ενίκα των αιώνων η προαιώνιος βουλή του Θεού. Πρόσφατα, γέροντα, είχα πάει στους Αγίους Τόπους και είχαμε πάει σε ένα συνέδριο στη Ναζαρέτ. Και εκεί η Ναζαρέτ είναι μια πόλη σήμερα η οποία κατοικείται, έχει κάπου 16.000 Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έχει και μουσουλμάνους, είναι στην παλιά πόλη που είναι στα χράσπεδα του Λόφου και πάνω στο Λόφο και από την πίσω πλευρά είναι ο εβραϊκός τομέας της πόλεως. Όντας λοιπόν εκεί μια εβδομάδα, έτσι μερικές στιγμές κοιτάζοντας έτσι από το πάνω στο συνοχείο που ήταν κάτω, απλωνόταν η Ναζαρέτ, η παλιά πόλη, και έλεγα: «Θεέ μου, ας πούμε, μια παιδούλα ήταν η Παναγία. Έναν κοριτσάκι, γέροντα μου. Περπάτησε αυτούς τους δρόμους. Πρέπει να περπάτησε σε αυτούς τους λόφους. Αυτές οι πέτρες την είδαν. Αυτά τα βουνά την έχουν δει. Ήταν ένας άνθρωπος σε εμάς, γέροντα, η Παναγία». Βέβαια, η παράδοση λέει ότι η Παναγία τριετής έμπηκε στον ναό κλπ. Και 15ετής η Παναγία ανυφθεύθη. Και εδώ μια παρένθεση, γέροντα, να πούμε, λέει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, ότι πώς έγινε ο αραβώνας της Παναγίας. Και πώς ο Ιωσήφ τελικά επελέγει ως ομνηστήρας της. Επειδή η Παναγία, γέροντα, από τα παιδικά της χρόνια ετέθη κάτω από την προστασία του Θεού αλλά και του ναού, ο ναός τότε είχε την ευθύνη της προστασίας των φτωχών, των απόρων ή ακόμα και των παιδιών που αναλάβανε την προστασία του. Όταν λοιπόν έφτανα σε ώρα γάμου και φαίνεται σε νεαρή ηλικία τα επάντρευαν τα κορίτσια, τότε τι έκαναν, γέροντα? Όσα κορίτσια είχαν και ήταν έτοιμα προς γάμον, έκαναν έναν κατάλογο με τα ονόματα τους. Και γίνονται ένας κατάλογος αντίστοιχα των ανδρών που ήταν προς γάμον. Των δικών τους ανδρών. Και καμιά φορά ήταν και άνδρες μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είχαν χειρέψει. Και ο αραβώνας αυτός και ο γάμος έπρεπε να γίνει μεταξύ ατόμων της αυτής φυλής. Έτσι λοιπόν επέλεξαν τα άτομα της άρφα φυλής με τα κορίτσια της αντίστοιχης φυλής. Έγραψαν τα ονόματα πάνω σε αυτά και τράβηξαν κλήρο. Και λέει, όταν εκκληρώθη το ποιον θα πάρει η Μαρία, ο κλήρος προνοία Θεού έδωσε τον Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν εξηγείται, λέει ο Άγιος Επιφάνιος, πως γέρωσον ο Ιωσήφ εμνηστεύθη την Υπεραγία Θεοτόκον. Ακριβώς για να παίξει τον ρόλο, γέροντα, όχι του συζύγου της Παναγίας. Δεν ήταν αυτό το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν ο Θεός το σχέδιο ήταν να παίξει ρόλο συζύγου, τότε άλλος πως θα έφεραν τα πράγματα. Ακριβώς επειδή το έργο του Θεού ήταν να είναι προστάτης της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν αυτή θα βρίσκεται ο έγκυος, να μην τη σκοτώσουν οι Εβραίοι, Τότε επελέγει ο 80ετής Ιωσήφ. Και ο Άγιος Επιφάνειος ζει γερόντα κοντά στα γεγονότα. Γεννιέται το 310 μετά Χριστόν. Αλλά ήταν ζωντανή αυτή η παράδοση. Έτσι λοιπόν, και εγώ όντας στην Ναζαρέτ έλεγα: Παναγία μου, εσύ μνηστευμένη μαζί με τον Ιωσήφ, ίσως στην Ναζαρέτ. Και υπάρχει σήμερα ο τόπος εκεί γερόντα που πήγαινε ο Άγγελος. Και οι τόποι αυτοί σου μιλούν διαφορετικά. Όμως γέροντα, επανέρχομαι στο θέμα μας και λέω ότι ήταν η Παναγία ένας συνάνθρωπός μας. Και έπρεπε να ήταν συνάνθρωπός μας γέροντα, λέγουν οι πατέρες. Γιατί, διότι για να μπορέσει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, έπρεπε να ισχύσει η αρχή το όμοιον δια του ομοίου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έπρεπε ο Θεός να γίνει όμοιος με τον άνθρωπο για να σώσει όμοιον άνθρωπο. Και για να γίνει, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Θεός όμοιος με τον άνθρωπο, έπρεπε η Παναγία να είναι άνθρωπος. Να μην είναι θεά η Παναγία. Άρα σταματά το στοιχείο της υπερβολής, γέροντα. Από τη μια πλευρά, συνάνθρωπός μας η Παναγία ήταν. Με την έννοια που είχαμε προδιαγράψει προηγουμένως. Ώστε να γεννήσει τον Χριστό, να του δώσει δηλαδή ομοίαν με εμάς φύση. Συγχωρέστε με που θεολογούμε, γέροντα μου, αλλά εδώ φαίνεται τελικά ότι να μην υπερβάλλουμε. Και ότι είπετε σωστά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, γέροντα, κατέχει την χρυσή οδόν, την χρυσή τοποθέτηση. Διάβαλα τελευταίως, γέροντα, έναν έργο κάποιου Προτεστάντη Αμερικανού, ο Πένκο, και αυτός είναι πάστορας. Οι υβρισίες που εξτομίζει εναντίον του προσώπου της Παναγίας είναι ανήκουστες. Δηλαδή, υπάρχει στην Προτεσταντική διανόηση, θεωρητική αντίληψη, μία ας πούμε έτσι φοβερή υποτίμηση του προσώπου της Παναγίας. Και λέγουν αυτοί ότι η Παναγία ήταν εύχριστον σκεύος μέχρι που να γεννήσει τον Χριστό. Από εκεί και πέρα δεν μας χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και λέει σε κάποιο σημείο αυτός ο Μπένκο, ο Προτεστάντης, λέγοντας πολλά πράγματα, καταλήγει, λέει στο τέλος είναι αμφίβολον αν και αυτή η μάνα του Χριστού επίστεψε κοντά του. Τον επίστεψε. Δηλαδή αυτό είναι κατάντημα τελικά, γέροντα. Οι μεν Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στο σημείο να θεοποιούν την Παναγία.
1: Τους ακροβατισμούς.
0: Μάλιστα. Οι άλλοι όμως στο έσχατο σημείο να λένε ότι τελικά η Παναγία του επίστεψε του Χριστού η Παναγία. Είναι βέβαια αυτές οι παραδοξολογίες των Προτεσταντών γέροντα που να μας ευπλήττουν, διότι τελικά να πούμε την αλήθεια δεν είναι καν εκκλησία αυτή. Όταν πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Καντερβουργίας, ο προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, δημόσια αμφισβητεί και λέει. Λέει, η Ανάσταση του Χριστού λέει κάτι που περνούσε τότε, λέει. Σήμερα δεν περνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μήνυμα, το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, η αλήθεια της Αναστάσεως, ήταν λέει ένα γεγονός της εποχής εκείνης. Σήμερα εμείς είμαστε προδεμένοι άνθρωποι. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, γέροντά μου, το πρόσωπο της Παναγίας μπαίνει σε αυτήν την θέση, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οριοθετείται ορθά. Ως άνθρωπος μεν, αλλά ως κημήριο της Οικουμένης.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε όλα αυτά που λέτε είναι θεολογικά και η τοποθέτηση του προβλήματος είναι αυτή. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι το πρακτικότερο. Γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας έχει μία ιδιαίτερη πρόσβαση στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, ενώ δεσπόζουσα θέση μέσα στην Ορθοδοξία κατέχει ο ενανθρωπής σας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ποιο είναι αυτό το μυστικό που ελκύει περισσότερο τους χριστιανούς να σέβονται, να αγαπούν, να απευθύνονται χωρίς να υποτιμούν τον Κύριο οπωσδήποτε, αλλά να αισθάνονται πιο σιγουριά και πιο ασφάλεια, αλλά και πιο ανθρώπινη σχέση με την Επιραγία Θεοτόκο?
0: Γέροντα, η απάντηση είναι και απλή αλλά και δύσκολη. Απλή γιατί? Διότι δεν ξέρω, όλοι έχουμε γονείς και όλοι έχουμε και πατέρα και μάνα. Στο πρόσωπο της μάνας μας αισθανόμαστε περισσότερη, θα έλεγε κανείς, έτσι εμπιστοσύνη, πιο πολύ σιγουριά. Αισθανόμαστε στο πρόσωπο της μητέρας μας το κάτι άλλο. Και η Παναγία είναι η μητέρα μας. Αυτό δεν είναι απλώς συναισθηματισμός, γέροντα, που λέω τώρα εγώ. Όχι. Η Παναγία είναι πραγματικά η μητέρα μας. Είναι αυτή που μας γεννά. Και να προχωρήσω παρακάτω και να πω ότι ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, γέροντα, αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και διαμέσου των αιώνων και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιωράνων και ο Άγιος Επιφάνειος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, Γρηγόρος ο Παλαμάς κλπ. Ξέρετε ότι κάνουν έτσι μια, αν μου επιτρέπετε, μια παράτολμη αυτήν, να ταυτίζουν την Παναγία με την Εκκλησία. Δηλαδή, όπως μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος, γέροντά μου, ξαναγεννιέται και ξαναζεί. Και η Εκκλησία είναι η μάνα μας, μέσα στην οποία είναι η μήτρα που γεννιόμαστε μέσα. Ταυτίζω, γέροντα, το πρόσωπο της Παναγίας με το πρόσωπο, με την Εκκλησία. Λέει ο Άγιος Επιφάνειος το εξής χαρακτηριστικό. Λέει, τι είναι αυτό που κοινωνούμε? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μάλιστα. Αυτό, λέει, που κοινωνούμε είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος το έδωσε στο Χριστό? Λέει, είναι το σώμα και το αίμα της Παναγίας. Έτσι λοιπόν, γέροντά μου, είναι μια φυσική εξέλιξη ή, αν μου επιτρέπετε, μια φυσική απόρρεια αυτού που είπατε προηγουμένως, ότι όταν κοινωνούμε, γέροντα, και λέει ο ιερέας εκεί, σώμα και αίμα Χριστού, ουσιαστικά βάζουμε μέσα μας το Χριστό, βεβαίως. Είναι το σώμα και το Χριστού. Αλλά τελικά, του το εδάνισε ποιος? Του το έδωσε ποιος? Άρα μέσα στις φλέβες μας κυλά το αίμα και το σώμα της Παναγίας. Και όπως, γέροντά μου, είπα προηγουμένως, μας γεννά μια μάνα. Και αυτή η μάνα είναι εκείνη που μας τρέφει με τον οφάλιο λόρων 9 μήνες στα σπλάχνα της. Και κυλά στις φλέβες μας το αίμα της μάνας μας. Γι' αυτό και νιώθουμε έτσι στη μάνα μας, μια περισσότερη είναι αυτή. Κάτι ανάλογο, λέγουν οι πατέρες, γέροντα, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ουσιαστικά γινόμαστε και μέτοχοι της ζωής της Παναγίας. Και όταν γινόμαστε μέτοχοι της ζωής της Παναγίας, λέμε ότι και η Παναγία ουσιαστικά μας ζωογονεί εκείνη τη στιγμή. Άρα φέρομαι στις φέρομαι μέσα, γέροντά μου, να κυλά το αίμα και η σάρκα της ίδιας της Παναγίας. Και είναι όπως ακριβώς έχουμε αυτή η συγγένεια η σαρκική που έχουμε με τη μάνα μας. Έχουμε κατά ανάλογον τρόπο, βέβαια, στο πνευματικό επίπεδο, τη συγγένεια που έχουμε με την Παναγία. Το αίμα και το σώμα της Παναγίας κυλά μέσα μας, γέροντα. Το οποίο, βέβαια, μας το δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Άρα η Παναγία σε αυτήν την περίπτωση, γέροντα μου, που είναι πραγματικότητα, την αληθινή περίπτωση είναι λειτουργία ως μάνα μας. Γι' αυτό και την έχουμε έτσι, γέροντα μου. Γι' αυτό είπα ότι είναι και απλή η ερώτηση, αλλά και δύσκολη η ερώτηση. Ναι, απλά. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ποιος του το δώσε? Πού το βρήκες, Χριστέ μου, το σώμα και το αίμα σου? Σου το εδάνισε ποιος? Η Παναγία μας. Και όταν εμείς κοινωνούμε το σώμα και το αίμα σου, άρα ρέει μέσα στις φλέβες μας, και εφόσον ρέει αυτή, έχουμε αυτή τη συγγένεια με την Παναγία. Άρα η Παναγία είναι η μάνα μας, γέροντα.
1: Μάλιστα, πρώτη φορά το ακούω αυτό και είναι όντως εντυπωσιακή.
0: Έτσι το ερμηνεύουν, ο Άγιος Επιφάνειος ερμηνεύει. Και είναι φυσικό να λέμε Παναγία μου σε κάθε στιγμή. Ναι. Ή ας πούμε, ναι, σε μια δυσκολία. Παναγία μου. Καταφεύγουμε στην Παναγία, γέροντά μου, όχι για λόγους συναισθηματικούς, όχι. Για λόγους εμπειρικούς. Τι σημαίνει εμπειρικούς? Η εμπειρία που έχω εγώ από τη μάνα μου, γέροντά μου, ότι στα σπλάχνα της έχω κυοφορηθεί, ότι αυτή με έθρεψε με το αίμα της, με το οξυγόνο της, μου έδωσε και με έζησε και με γέννησε, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Παναγία. Άρα είναι αυτή η σχέση μας εμπειρική, βιωματική, γέροντά μου. Είναι σχέση συγγενική, ας το πω έτσι, παρά συναισθηματική. Και είναι λάθος να λένε οι ξένοι ότι εμείς είμαστε μια θρησκεία, η εκκλησία μας είναι μια εκκλησία που καλλιεργεί το συναισθηματικό, κάθε άλλο. Είναι ακριβώς εμπειρισμός αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και η Παναγία, ναι, γέροντα, η Παναγία, λέγει ο Άγιος Επιφάνειος, είναι μητέρα απάντων των ανθρώπων. Απάντων των ανθρώπων. Βλέπετε, την έχουμε πει η Αγία Σκέπη. Γιατί Σκέπη? Μας σκεπάζει όλους μας. Έτσι.
1: Η Πλατιτέρα.
0: Η Πλατιτέρα, η Παναγία μας.
1: Μας αγκαλιάζει όλους.
0: Μας αγκαλιάζει όλους. Βλέπετε ότι πολύ σοφά η Εκκλησία, γέροντα, και όχι άστοχα, αλλά πολύ εύστοχα, δίδει αυτούς τους χαρακτηρισμούς στην Παναγία. Γιατί όντως έτσι είναι. Και υπάρχει ένας διάλογος, γέροντα, σε έναν ύμνο της Εκκλησίας μας, που λέει ότι ο Χριστός θυμώνει με τις αμαρτίες μας και δικαίως οργίζεται ο Θεός με τις αμαρτίες μας. Και αποφασίζει ο Χριστός να μας τιμωρήσει. Και επεμβαίνει η Παναγία. Και μεσητεύει εκείνη τη στιγμή η Παναγία προς τον Υιόν της να γίνει ήλαιος προς τα παιδιά της. Είναι αυτό που λέμε, και σε μεσήτρια ανέχω προς το φιλάνθρωπο, μη μου ελέγξει τα πράξεις. Δηλαδή πόσο έτσι όμορφα, ας πούμε, η Εκκλησία τα έφτιαξε και μέσα στην ημερολογία της τα κατέθεσε, γέροντά μου. Και καμιά φορά έτσι όταν τα ακούμε, και άμα τα ξέρει κανείς, πράγματι δακρύζει. Και μόνο στο όνομα της Παναγίας, λέγοντάς το, πρέπει να δακρύζομαι.
1: Κύριε Νικολαίδη, ολόκληρος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος τιμά και τοποθετεί σε μια ξεχωριστή θέση την Υπεραγία Θεοτόκον. Όμως υπάρχουν το Άγιον Όρος και δεν ξέρω πόσα άλλα μοναστήρια, ανδρώα και γυναικεία, ευλαβούνται και σέβονται και αποκαλύπτουν το μεγαλείο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην καθημερινή τους ζωή. Και μάλιστα οι αγιορείτες πατέρες λένε ότι είναι η αρχόντισσα, η νοικοκυρά του Αγίου Όρους. Εσείς είχατε την ευκαιρία πολλές φορές να επισκεφτείτε στο Άγιον Όρος. Αν έχετε κάποιες εμπειρίες από την επίσκεψή σας να μας πείτε, θα το χαιρόμαστε ιδιαίτερος.
0: Είναι απλώς και εγώ προσωπικές εμπειρίες καταθέτω δεν έχω, και να με συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, γέροντά μου, οι οποίοι πράγματι πολλές φορές έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία αγιότητας ώστε να δουν ζωντανή την παρουσία της Παναγίας, ζωντανή την παρουσία της. Και στην Κύπρο υπήρξαν περιπτώσεις, γέροντα, όπου η Παναγία πράγματι παρουσιάστηκε, και ο Γερο Παΐσιος, μέσα στα βιβλία που έχουν βγει, μνημονεύεται εκεί, και κάποιος που ήταν μαζί με τον Γέροντα Παΐσιο, να μην πω το όνομά του, μου είπε ότι έναν βράδυ τον είχε καλέσει ο Γέρο Παΐσιος να κάνουν αγρυπνία, και ήταν, αυτός ήταν ιερεύς αλλά αγιορείτης, τώρα δεν είναι αγιορείτης, τώρα είναι επίσκοπος, και λέει, όπως εγώ, λέει, διάβαζα την ακολουθία της μεταλήψεως, φτάσαμε σε κάποια στιγμή στο μήτυρ Θεού της Ευωδίας, το Σεπτοσκήνωμα που διαβάζουμε στη Θεία Μετάληψη, γέροντα. Εκείνη τη στιγμή, λέει, ένιωσα έτσι να φυσάει ένας αέρας μέσα στο εκκλησάκι του πατρός Παϊσίου, και άρχισε το καντήλι, τα καντήλια να κινούνται και να γεμίζει με φως όλο το εκκλησάκι. Ο Γερο Παϊσίος έμεινε κάτω σκυμμένος. Είχαν μετάνοιες αυτός. Όπως λέει, εγώ διάβαλα τη μετάληψη, ο Γέροντας έβαλε στο μέτρο και είχαν μετάνοιες συνέχεια, αλλά έμεινε κάτω. Οπότε γέμισε όλο το εκκλησάκι με φως. Είχα, λέει, το κερί, εγώ αναμένο, και το σβήσα. Ήταν φως πιο έντονο από το φως του ήλιου της ημέρας. Αυτό κράτησε για λίγη ώρα, 5-10 λεπτά περίπου. Οπότε σιγά σιγά με τον ίδιο τρόπο άρχισε σιγά σιγά να φεύγει το φως, να φυσάει ένα νεράκι, να κουνιούν τα καντήλια. Οπότε, εν τω μεταξύ, μόλις άρχισε έτσι να μπαίνει φως μέσα, ο Γερο Παΐσιος του είχαμε σιωπή, μην μιλήσεις. Και έμεινε κάτω σκυμμένος. Όταν λοιπόν τελείωσα, λέει, έμεινε σκυφτός κάτω ο Γέροντας, εγώ άναψα το κερί και ξαναδιαβάζω. Όταν όμως σηκώθηκε πάνω, του λέει, Γέροντα, τι ήταν αυτό το πράγμα? Του λέει, είδες τίποτα κι εσύ? Του λέει, δεν είδα τίποτα, είδα απλώς τον το φως κλπ. Τι ήταν, Γέροντα, του λέει. Οπότε του εξήγησε στην επιμονή του. Λέει, άκουρε παιδάκι μου, του λέει, είναι δύο χαζί, του λέει, απόψε, που προσεύχονται. Και του λέει, ξέρεις, η Παναγία κάνει η περιοδία να μας δει, να μας επισκεφθεί με τι κάνουμε. Και ήταν η Παναγία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο, και πέρασαν από το κελί, γέροντα. Εγώ, είναι λίγο δύσπιστο αυτό για να το καταλάβει κανείς, έτσι να το δεχτεί, γέροντα μου. Του λέω, πάτερ, τότε ήταν πάτερ, μου λέει, αυτό σου το λέω γιατί το έζησα εγώ ίδιος. Και μια δεύτερη περίπτωση που μου διηγήθηκε κάποιος ηγούμενος του Αγίου Όρους, όταν πήγαμε τη συνοδεία του σε ένα μοναστήρι, γέροντα, και είχαν κάποιες δυσκολίες εκεί στο μοναστήρι για να εγκαταβιώσουν, λέει, εγώ έκλαια. Ένα μεσημέρι εξάπλωσα και έκλαια. Και έλεγα, Παναγία μου, θα φύγουμε από εδώ. Θα φύγουμε από εδώ. Και σε κάποια στιγμή, όπως έτσι ήμουν κλαμμένος και έλεγα να φύγουμε από εδώ, μπαίνει μέσα στο κελί μου, έτσι μια λαμπρόσωπο θείων κλπ. Και του λέει, εδώ θα μείνετε. Δεν θα φύγετε. Και ένα πρόσφατο γεγονός, γέροντα, επειδή πήγα πρόσφατα στο Άγιον Όρος, ήταν ένας μοναχός, ο οποίος μέσα στο χειμώνα για μέρες πονούσε το δόντι του. Μου λέει ο ηγούμενος, είχαμε ένα αποκλειστή. χιόνισε, δεν ερχόταν καραβάκι, ρε παιδάκι μου, του βάζα φάρμακα, το ένα το άλλο, δεν το περνούσε. Και αυτός ο καημένος για μέρες πονούσε. Οπότε έλεγε Παναγία μου, βοήθαμε, Παναγία μου, βοήθαμε. Και ένα πρόβλημα του λέω, πώς επέρασε με το δόντι σου ψες. Άρχισε τα κλάματα. Τώρα γιατί κλαις, ρε, τι έχεις. Δεν γέροντα ψες, προσευχόμουν, είχα έτσι αφόρητους πόνους. Έχει τώρα τρεις μέρες που πονώ. Και σε μια στιγμή μπαίνει μέσα και του λέει τι έχεις, λέει πονώ το δόντι μου. Τον χάιδεψε το πρόσωπο, του λέει τώρα είσαι καλά. Και ήταν η Παναγία γέροντα. Θέλω να πω γέροντα μου ότι ναι, η Παναγία είναι η μάνα μας. Και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Έτσι να αισθανόμαστε, έτσι να ζούμε. Και ουέ και αλίμονό μας γέροντα μου, όταν καμιά φορά ανοίγουμε το στόμα μας και είτε θεληματικά ή αθέλητά μας εξτομίζουμε τέτοιες φράσεις που προσβάλλουν την Παναγία που είναι η μάνα μας.
1: Λέγοντας κύριε Νικολαίδη το κοιμήλιο της Οικουμένης, ο νους του ακορατού πηγαίνει κάτι το οποίο ήταν εν χρήση παλιά και σήμερα βρίσκεται εν αχρηστή, αλλά το κρατούμε. Μπορεί η Περαγία Θεοτόκος να κατέχει σήμερα τη θέση του κοιμηλίου μέσα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών ή έχει μία έντονη και ζωτική παρουσία στην καθημερινή βιωτή των πιστών.
0: Γέροντα, θεολογικά λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η προσφορά της Παναγίας δεν ήταν κάποτε μια άρφα προσφορά και σταμάτησε. Αλλά είναι, λέγουν, είναι διαχρονική η προσφορά της. Ότι δηλαδή και σήμερα η Παναγία εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο της μητέρας του Θεού. Δεν ξέρω, γέροντά μου, πότε ένας πατέρας ή μια μητέρα τίθενται σε αχρησία. Βέβαια, στα ανθρώπινα μέτρα, καμιά φορά λέμε, ο πατέρας μου τον είχα ανάγκη για να με μεγαλώσει. Τώρα μεγάλωσα, σπούδασα, έχω τα χρήματά μου, δεν μου χρειάζεται. Αυτά είναι τα ανθρώπινα μέτρα, γέροντά μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και στα ανθρώπινα μέτρα, δεν ξέρω εάν ποτέ θα πάψει ο πατέρας να είναι πατέρας και η μάνα να είναι η μάνα. Έστω και αν εμείς μεγαλώσαμε, γέροντά μου. Έστω και αν οι γονείς μας έχουν πεθάνει. Άρα λοιπόν, ο ρόλος του πατέρα και της μάνας δεν είναι ένας ρόλος πρόσκαιρος, εποχιακός, για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά λέγουν οι πατέρες είναι διαχρονικός και κάτι άλλο, γέροντα μου, και στο διηναικές. Και αυτό εμένα έτσι με φοβίζει, με προβληματίζει. Δηλαδή, ο ρόλος της Παναγίας θα είναι ρόλος μητέρας του Κυρίου και μητέρας όλων μας, γέροντα, και στο διηναικές, δηλαδή και στην άλλη ζωή. Και αν πάψει να υπάρχει αυτός ο κόσμος. Και αν τελικά, γέροντά μου, έρθει και γίνει η κρίση του κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία μας τι κάνει. Είναι αυτή η θαυμάσια προσευχή, γέροντα, που κάνουμε στο απόδειπνο. Που είναι μια, ας πούμε, αγία συνήθεια, ο καθένας μας το βράδυ που το κοιμηθούμε να λέμε το απόδειπνο. Εκεί στο άσπηλε, αμόλυν διάφθορε άχραντε, έχει στο μέσο της προσευχής αυτά τρεις αιτήσεις. Λέει, εμέν τον παρόν τη βίο, θερμή, προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον εφόδους αποτυχίζουσα κλπ. Δεύτερον, εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά θρόψη των πονηρών δαιμόνων, πόρου αυτής απελάβνουσα. Και εδώ να σταθώ, γέροντά μου, την ώρα πράγματι που θα βγαίνουμε από τον κόσμο αυτόν και θα φεύγουμε, η Εκκλησία μας πιστεύει ότι έρχονται και δαίμονες και ζητούν την ψυχή μας. Και αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θυμάστε στην παραβολή του άφρονος Πουσίου, που λέει ότι την ψυχή σου απαιτούσε είναι από σου. Αν δεν ετοίμασα, αστήνιέστε. Στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ενώ η ψυχή του Αντωνίου θα ανέβαινε προς τον ουρανό, διεκδικούσε δαίμονες. Και λέγανε ότι μα έκαμε αυτήν την αμαρτία. Άρα γίνεται αυτή πάλι, γέροντά μου. Το ίον αγώνα έχει η ψυχή, χωριζόμενη του σώματος κλπ. Και στο τέλος λέει ότι εντέτει η φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένου κουράσεως κλπ. Άρα και τώρα και κατά την έξοδό μας και στη Δευτέρα παρουσία, γέροντα, και στο διηναικές που λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, έχουμε πράγματι ανάγκη της προστασίας, της φροντίδας, της αγάπης και προπαντός της μητρικής αγάπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα δεν είναι έναν πρόσωπο το οποίο περιέπεσαι σε αχριστία ή σε αχρησία. Είναι χρησίμη η Υπεραγία Θεοτόκος πάντοτε και στους αιώνας.
1: Και τώρα, κύριε Νικολαίδη, ύστερα από όλα αυτά τα σπουδαία και θαυμάσια τα οποία μας είπατε, θα σας παρακαλέσω να στείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς μας τηλεθεατάς, μήνυμα που οπωσδήποτε θα είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνο αλλά και θετικό για τον καθένα μας.
0: Γέροντα, να πω αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη και που η Εκκλησία μας ψάλλει και που παρομοιάζει την Παναγία και που την προεικονίζει η Παλαιά Διαθήκη, και είναι πολλοί οι προεικονισμοί της Παλαιάς Διαθήκης, ότι η Παναγία είναι η Νεφέλη. Λέει εκεί, όταν ο λαός του Θεού έφευγε από την Αίγυπτο, γέροντα, είχε να αντιμετωπίσει μεταξύ των άλλων δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ο καύσωνας της ερήμου, που δεν αστείευεται. Η άμμο την ημέρα ανεβαίνει 50 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένα να πατήσει επάνω στην άμμο. Ακόμα και για παπούσια, τότε ήταν ξυπόλοιτοι οι άνθρωποι. Άρα είχαν τον καύσωνα της ερήμου. Από τη μια, και τη νύχτα είχαν πάλι, έπρεπε να βαδίσουν, να κόψουν δρόμων που δεν έβρεπαν καθόλου. Ήταν ας πούμε, το σκότος της νύχτας. Και λέει εκεί ο Θεός τότε έστειλε γέροντα μια νεφέλη, η οποία την μένη ημέρα η νεφέλη τους έκανε σκιά και περπατούσαν υπό σκιά. Εδρόσιζεν τον καύσωνα της ερήμου, ώστε να μην καίγονται οι Εβραίοι. Και τη νύχτα, γέροντα μου, αυτή η νεφέλη έγινε το ολόφωτος και τους εφώτιζε τον δρόμο. Έτσι λοιπόν, γέροντα, η Παναγία παίζει αυτόν τον ρόλο της πραγματικής νεφέλης. Την μένη ημέρα μας δροσίζει από τον καύσωνα της ζωής, με τα προβλήματα της ζωής, τις δυσκολίες, γέροντα μου, με τις αμαρτίες μας που κάνουμε κλπ. Πολλές φορές η ζωή μας γίνεται ένας αφόρητος καύσωνας της ερήμου και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην ερήμο. Άρα είναι η λεφένη που δροσίζει, είναι η ολόδροσος νεφέλη. Και όταν γέροντα τα προβλήματα της ζωής γίνονται σκοτάδι, βαθύ και μας πνίγει η απελπισία, τότε η Παναγία είναι η νεφέλη, ο ολόφωτος. Ή τους πιστούς απαύστος επισκιάζουσα. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι για μας η νεφέλη, η ολόφωτος και η νεφέλη, η ολόδροσος. Στην πορεία και στον καύσωνα και στα σκοτάδια της ζωής μας.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας. Ο κύριος Νικολαίδης μας έδωσε ένα θαυμάσιο μήνυμα και μας παρουσίασε το οικειμήλιο της Οικουμένης, που για μας είναι υπεραγία Θεοτόκος. Την έχουμε στα χείλη μας, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Σε αυτήν καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες του πόνου, της αρρώστιας, της τυχίας, της φτώχειας, του θανάτου, του σεισμού που είναι και επίκαιρο, και ζητούμε την προστασία της. Είναι η μητέρα μας, όπως είπε ο κύριος Νικολαίδης, γι' αυτό την βλέπουμε πιο κοντά μας και την προσεγγίζουμε. Έχουμε περισσότερο θάρρος, γιατί και αυτή έχει περισσότερο θάρρος στον Κύριο, στον οποίον πρεσβεύει για μας, για τα δικά μας λάθη, για τα δικά μας προβλήματα και για την αποστολή του ελέους και της ευσπλαχνίας στο Θεού. Γιατί εάν ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε θα τιμωρηθούμε σκληρά και θα περάσουμε ακόμη δυσκολότερες ημέρες. Την αγάπη μας και το σεβασμό μας στην υπεραγία Θεοτόκου, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, το εικονοστάσι και κάτω από το εικονοστάσι, σε αυτήν να εναποθέτουμε τα προβλήματά μας, όπως κάνει η Εκκλησία σε όλες τις λατρευτικές εκδηλώσεις. Όλα τα αιτήματα τα βάζει στο φάκελο της υπεραγίας Θεοτόκου και τα αποστέλει στο θρόνο του Θεού, στο δικό της όνομα, με τις δικές της πρισβείες, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και τύχουμε τις προστασίες του Θεού. Σεβασμό και αγάπη λοιπόν στην υπεραγία Θεοτόκου και ιδιαίτερως οι γυναίκες που έχουν αυτό το προνόμιο, να έχουν ένα τέλειο πρότυπο γυναικός, με καθαρό βίο, με αγνή ψυχή, με αγία ζωή και με όλα τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Αν θέλει ο Θεός, και πάλι θα ξανασυναντηθούμε για να τα ξαναπούμε εδώ με τον κύριο Νικολαίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ, γέροντα μου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Πιστοί και σήμερα στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα την ώρα αυτή, ερχόμαστε κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα για να μας μεταφέρει τα μηνύματα της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει την θαλασσινή περιπέτεια των μαθητών και τη διάσωση αυτών από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων αναγκάζει τους μαθητές να μπουν στο πλοίο γνωρίζοντας ότι θα ξεσπάσει θύελλα και θα κινδυνεύσουν να πνιγούν? Και γιατί ο ίδιος ανεβαίνει στο όρος για να προσευχηθεί?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Χριστός πράγματι μετά την διατροφή των πεντακισχυλίων ανάγκασε τους μαθητάς του να επιβιβαστούν στο πλοιάριό τους για να πάνε στην απέναντι όχθη της λίμνης μέχρι ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη που, όπως φαίνεται από τον Ιωάννη, είχαν διαθέσεις να ανακηρύξουν τον Χριστό βασιλέα. Ο Χριστός όμως δεν πρόκειται να ενδώσει στην αψυχολόγητη και άκερη αυτή διάθεση του όγλου και προτιμά να τον διαλύσει για να ανεβεί και αυτός στο όρος κατά τη συνήθειά του για να προσευχηθεί. Επίσης, η ιστορία του Ευαγγελίου μας δείχνει τους μαθητές να αρμενίζουν. Ξαφνικά ξεσπά μια τρικυμία. Μόνη τους προστασία φαίνεται να είναι η μικρή εύκραυστη βάρκα των ανθρώπινων κατασκεύασμα, η οποία τους χωρίζει από τα κύματα και το βέβαιο θάνατο. Παλεύουν σκληρά, αλλά η αντίστασή τους είναι μηδαμινή. Η θύελλα τους δέρνει και ο θάνατος είναι κοντά. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη βλέπουν τον Χριστό να περπατά πάνω στο νερό. Η πρώτη τους κραυγή είναι κραυγή φόβου και τρόμου. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, πρέπει να είναι φάντασμα. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, διότι εκείνος δεν θα περπατούσε στο μέσο της θύελλας χωρίς να την κοπάζει. Εκείνος δεν θα άφηνε τη μοναδική τους ελπίδα, την εύθραυστη βάρκα, να καταστραφεί χωρίς να τους σώσει προφέροντας τον ηγημονικό λόγο της εντολής του. Τότε ο Χριστός τους μίλησε λέγοντας: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι». Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν υποσχέθηκε ότι η τρικυμία θα σταματούσει. Δεν διέταξε τα κύματα να γαλινέψουν και τους ανέμους να σιωπήσουν. Δεν πρόσφερε καμιά υπόσχεση. Η παρουσία του στο μέσο της θύελλας αρκούσε για να αποκτήσει εκείνη η αναταραχή νόημα, για να έχει τον πυρήνα της στο Θεό να διαλυθεί με όλο της το αδυσόπιτο και τρομακτικό μυστήριο. Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε τίποτα. Έκανε απλώς φανερή την παρουσία του και έπειτα κάτι ακόμη πιο θεμελιακό. Τα κύματα εξακολουθούσαν να δέρουν τη βάρκα και να θέλουν να καταστρέψουν τους Αποστόλους, και ένας τους, ο πιο αυθόρμητος, ο Πέτρος, ζήτησε από τον Χριστό να του επιτρέψει να περπατήσει πάνω στα κύματα για να μπορέσει να βρεθεί κοντά του, απλώς και μόνο για να είναι μαζί του. Η αγάπη του Πέτρου αυθόρμητη, κάποτε εκρηκτική, μα πάντοτε πιστή, τον είχε διδάξει ότι η ζωή και ο θάνατος ήταν πράγματα δευτερεύοντα, ότι αυτό που έχει σημασία ήταν το να βρίσκεται μαζί με τον Χριστό. Δεν τον πείραζε ο γδούπος των κυμάτων. Δεν τον ένοιαζε που θα άφηνε πίσω τη μοναδική του προστασία, τη βάρκα, που θα τον περικύκλωναν τα αδυσόπιτα στοιχεία. Φτάνει μόνο να μπορούσε να βρεθεί κοντά στο Χριστό. Αφήνει λοιπόν την αμφίβολη προστασία της εύθραστης βάρκας και αρχίζει να περπατά μέσα στη θάλασσα. Και όση ώρα η καρδιά του φλέγεται από αγάπη, όση ώρα όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στο Χριστό και του είναι άσχετο το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει, εφόσον μόνη του έγνοια είναι ο αγαπημένος, Περπατά όπως και ο Κύριος πάνω στα θυμωμένα κύματα με βήμα σταθερό. Σε μια στιγμή όμως κυριεύεται από σκέψεις για τον εαυτό του, το θάνατο, για τα κύματα, τη θάλασσα, τη θύελλα. Η θύελλα ορμά και μέσα του αρχίζει να βυθίζεται.
0: Κύριε Τσαντήλα, στην Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται ο διάλογος του Χριστού που περπατούσε στη θάλασσα με τον Πέτρο. Πώς σχολιάζεται αυτόν τον διάλογο?
1: Οι μαθητές του Κυρίου, όταν βεβαιώθηκαν πια ότι πράγματι είναι ο διδάσκαλός τους, αυτός που τον όμισαν φάντασμα, ζήτησε ο Πέτρος να περπατήσει και ο ίδιος στα κύματα. Περπάτησε, αλλά σε λίγο, όταν είδε τον άνεμο ισχυρόν, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Για να του πει ο Κύριος, «Ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας», νωρίτερα αναφέραμε ότι με το «θαρσίτε» απαιτεί από εμάς ο Κύριος την πίστη μας. Τώρα που ο Πέτρος βαδίζει στα κύματα, αλλά σε λίγο βυθίζεται, ο Κύριος τον ελέγχει για ολιγοπιστία και εκφράζει το παράπονό του. «Ιστή εδίστασας». Φοβάμαι, αδελφοί Δήμητρα, ότι αυτή είναι η δική μας κατάσταση. Βλέπουμε τον Κύριο μπροστά μας, ζητάμε και μας δίνει την άδεια να τον προσεγγίσουμε στα κύματα. Αλλά μπροστά στον ορατό κίνδυνο από τον εναντίο άνεμο χάνουμε την πίστη μας και βυθιζόμαστε. Ομολογούμε πίστη στον Ιησού Χριστό και πορευόμαστε καλά μέχρι ότου παρουσιαστεί κάποια δυσκολία, κάποιος πειρασμός, μία δοκιμασία, και τότε ξαφνικά και πολύ εύκολα διαπιστώνουμε ότι η πίστη μας είναι αδύναμη, λιγοστή, και ακούμε και το παράπονο του Κυρίου. «Ιστή εδίστασας», πως να μην παραπονιέται για την ολιγοπιστία μας, αφού ο ίδιος μας αποκαλύπτει ότι είναι παρόν, μας βλέπει, μας παρακολουθεί και με ενδιαφέρον για το πλάσμα του επεμβαίνει και μας σώζει. Ο Κύριος είναι πάνω από τα κύματα, βαδίζει πάνω σε αυτά. Δηλαδή ο Κύριος εξουσιάζει όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, ελέγχει όλες τις δοκιμασίες μας, διότι τα πάντα είναι κάτω από την δικαιοδοσία του. Ο Κύριος είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας. Από το περιστατικό του Πέτρου φαίνεται ότι δίνει και σε εμάς την εξουσία να βαδίζουμε πάνω στα κύματα, δηλαδή να εξουσιάζουμε τις δοκιμασίες. Όμως το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο στον Κύριο με εμπιστοσύνη. Ο Πέτρος, βλέπων τον άνεμο ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσο με». Και εμείς, εάν δεν βλέπουμε τον Κύριο αλλά τον κίνδυνο, θα κινδυνεύσουμε να βυθιστούμε. Ο Κύριος όμως είναι παρόν. Σε αυτό να στρέφουμε το βλέμμα μας, αυτόν να εμπιστευόμαστε, από αυτόν να ζητάμε τη βοήθεια, σε αυτόν να κράζουμε, «Κύριε, σώσουμε», και αυτός τότε με το παντοδύναμο χέρι του θα μας σώζει. Η επιθυμία του Πέτρου, αδελφοί Δήμητρα, είναι να πλησιάσει τον Χριστό και παίρνει από αυτόν την δύναμη να βαδίσει και αυτός πάνω στα κύματα. Και όσο ο Πέτρος έμεινε με τη βαθιά συνέστηση της παρουσίας του Χριστού δίπλα του, δεν είχε κανένα κίνδυνο. Ο καταποντισμός, το βύθισμα, άρχισε μόλις έπαυσε να κοιτάζει τον Χριστό και πρόσεξε τη μανιασμένη θάλασσα. Μόλις κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του στο λόγο του Χριστού, «Ελθέ, νικέται από το κακό του κόσμου». Ο Πέτρος λέει στον Κύριο, «Κύριε, είσαι Ή, και κέλευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Δεν είπε «κέλευσόν με περιπατήσε επί τις θαλάσσεις», γιατί αυτό θα έδειχνε άσκοπη επίδειξη, και περιμένει διαταγή του Κυρίου για να το συναντήσει. Αλλά ο κίνδυνος του Πέτρου όμως και η σωτηρία του είναι η εξής. Βλέπον τον άνεμο ισχυρόν, εφοβήθη. Όχι ότι ο άνεμος, αλλά ο κλονισμός της πίστης του ήταν εκείνος που τον γκρέμισε. Δεν ίσχυσε ούτε η κολυμβητική ικανότητα του. η ελάττωση της πίστεώς του κατέστησε άχρηστο και αυτή την ικανότητά του. Έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσο με». Δηλαδή, δια της προσευχής επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος αμέσως ανταποκρίθηκε. Ευθέως εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας», δηλαδή τον ελέγχει.
0: Κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο σκοπός του θαύματος?
1: Στόχος της αφήγησης είναι, αδελφή Δήμητρα, να απαντηθεί το ερώτημα. Ποιος είναι ο Ιησούς? Το επεισόδιο διαδραματίζεται μέσα στο σκοτάδι, ενώ ισχυρός άνεμος πνέει πάνω στα νερά. Για τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής, τα τρία αυτά στοιχεία, το σκοτάδι, ο άνεμος και κυρίως το νερό, αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις του χάος, εκείνες τις απειλητικές για τη ζωή αντίθετα.

0: αλλά δηλώνει ότι είναι αυτός που οι άνθρωποι γνώρισαν μέσα από την ιστορία τους. Σήμερα όλοι οι χριστιανοί αναγνωρίζουμε, όπως και ο Πέτρος, τον Χριστό ως Θεό και Σωτήρα μας. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι για μας σήμερα η περικοπή που ακούσαμε δεν προσφέρει τίποτε καινούριο, τίποτε που θα μας έκανε να προβληματιστούμε περισσότερο πάνω στη σχέση μας με τον Θεό. Και όμως, αν προσέξουμε λίγο καλύτερα τον ρόλο του Πέτρου στην αφήγηση, θα βγάλουμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ο Πέτρος εμφανίζεται ως πρότυπο πιστού και ταυτόχρονα ολιγόπιστου ανθρώπου. Το αίτημά του να περπατήσει πάνω στο νερό πραγματικά το πιστεύει. Γιατί όμως τελικά έχασε αυτή την πίστη? Συνέβη και στον Πέτρο ό,τι συμβαίνει σε πάρα πολλούς από μας. Πιστεύουμε στο Θεό, αλλά οι περιστάσεις της ζωής μας παρασέρνουν πολλές φορές και χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Την προσοχή του Πέτρου απέσπασε προς στιγμήν η δύναμη του ανέμου. Μια στιγμή από προσανατολισμού της σκέψης μας από τον πραγματικό μας στόχο είναι αρκετή για να οδηγήσει στον καταποντισμό. Σε τέτοιες στιγμές μια κραυγή σαν εκείνη του Πέτρου, «Κύριε σώσε μας», μπορεί να αποβεί σωτήρια για τον άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται πάντοτε αρρωγός, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Πέτρου, απλώνοντας το χέρι του για να μας σώσει. Αρκεί να βρούμε σε εκείνες τις στιγμές τη δύναμη να εμπιστευτούμε στην παρουσία του Θεού τη ζωή μας. Τελικά, αδελφή Δήμητρα, ο σκοπός του θαύματος βρίσκεται ακριβώς στον στίχο. Οι εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Ή. Δηλαδή τι λέει αυτό? Πρώτον, δηλαδή έγινε ενίσχυση της πίστης των μαθητών ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, και το δεύτερο ότι είναι η προσκύνηση, η λατρευτική στον Θεό, η πίστης δια της λατρείας.
1: Ποια κύματα απειλούν να καταποντήσουν το σκάφος της Εκκλησίας και τους πιστούς?
0: Είναι χαρακτηριστικό πως στη συμβολική γλώσσα της Εκκλησίας μας η Εκκλησία παρασταίνεται με ένα πλοίο, γιατί πάντα στον κόσμο αυτό η Εκκλησία παλεύει μέσα στα κύματα της απιστίας, της αμφιβολίας και της εχθρότητας του κόσμου. Αλλά και εμείς και κάθε πιστός βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα πλοίο που δέρνεται από τα κύματα. Πάντα λοιπόν η Εκκλησία σαν πλοίο βασανίζεται υπό των κυμάτων. Το κακό όμως είναι πως σήμερα η τρικυμία δεν είναι μόνο έξω από το πλοίο της Εκκλησίας, αλλά προχώρησε και μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Κλειδονίζεται και εσωτερικά η Εκκλησία από την αδιαφορία των ποιμένων και τα σκάνδαλά τους, από το ξεστράτημα των παιδιών της, από τον κλονισμό της πίστεως, από την προϊούσα εκοσμίκευσή της. Κύματα έξωθεν, κύματα και έσωθεν. Πολλοί απογοητεύονται, δηλιάζουν. Συμβαίνει όμως τούτο γιατί δεν έχουν μάτια να δουν πάνω στα κύματα το Χριστό, που προχωρεί δίπλα μας, έτοιμος να απαντήσει στο κάλεσμά μας για βοήθεια. Ναι, είναι γεγονός. Χωρίς τον Χριστό, στους 20 αιώνες που πέρασαν, μέσα στο σκάφος της Εκκλησίας και στο τιμόνι του σκάφους της, θα είχε καταποντιστεί η Εκκλησία. Και μάλιστα όχι μόνο από τα εξωτερικά κύματα, τις επιθέσεις του κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο από τα ανοίγματα που δημιουργούν στα ύφαλά της τα ίδια της τα τέκνα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη ζωή κάθε πιστού. Πολλοί δοκιμάζουμε αλλεπάλληλα τα κύματα των συμφορών και των θλίψεων, όπως θαυμάσια το εκφράζει το περίφημο εκείνο τροπάριο «Εκύκλωσαν ετουβίου μοζάλε, ως μέλισε κυρίων παρθένε, και την εμήν κατασχούσε καρδίαν κατά τη τρόσκωση βέλη των θλίψεων». Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Άλλοι τα βάζουμε με

0: το Θεό, λησμονώντας πως εκείνος είναι ο μόνος που δεν θέλησε να υποφέρομαι, αφού μας τοποθέτησε από την αρχή στον παράδεισο της τρυφής. Και αγωνίζομαι, πού είναι ο Θεός μας, πού είναι ο Χριστός, στο όρος και προσεύχεται, γιατί μας εγκαταλείπει, πού να καταλάβουμε πως και όταν προσεύχεται, για μας προσεύχεται. Άλλοι ζητούμε από τον Θεό να μας αφαιρέσει κάθε πόνο και θλίψη, αλλά ο άλυπος βίος θα ήταν γεγονός αν δεν ζούσαμε σε ένα κόσμο αμαρτίας, δούλοι και εμείς της αμαρτίας. Και επειδή δεν πάβουμε να περνάμε από τη μια θλίψη στην άλλη και να μοιάζουμε με σταγόνες στον ωκεανό, οι πραγματικές χαρές της ζωής μας απελπιζόμαστε και σχεδόν χάνουμε την πίστη μας. Και όμως δεν θέλουμε να δούμε τη λύση του Χριστού στο πρόβλημα του πόνου και της θλίψης. Αν τον εμπιστευθούμε, μας δίνει το σωστό κώδικα κυκλοφορίας στις τρικυμίες της ζωής μας. Δεν σταματά τα κύματα, δεν γαϊνεύει τη θάλασσα στο επεισόδιο με τον Πέτρο, γιατί θέλει να δείξει πως στον κόσμο αυτό πάντα θύελες, πάντα κύματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Κάνει όμως κάτι άλλο. Μας καλεί μαζί με το μαθητή του να περπατήσουμε πάνω στα κύματα, αφήνοντας την τρικυμία και την άβυσσο κάτω από τα πέλματά μας. Αυτή είναι η πορεία του πιστού χριστιανού, πορεία στα κύματα. Ο Σατανάς, αδελφή Δήμητρα, ξεσηκώνει κύματα τεράστια. Κάτω από τη βία των κυμάτων αυτών νομίζει κανείς ότι το σκάφος θα παρασυρθεί, θα εξοκύλει, θα χάσει την πορεία του, θα πέσει έξω, θα χτυπήσει πάνω στους βράχους και θα ναυαγήσει. Και ποια είναι τα κύματα? Είναι οι διάφορες ετεροδιδασκαλίες, οι πλάνες, οι αιρέσεις, τα σχίσματα, οι καινοφανείς θεωρίες των οθολογιστών και των απίστων, αλλά και η έμεση, η άμεση διωγμή των κρατούντων. Όλα μαζί αυτά ή και το καθένα από αυτά χωριστά, σαν κύματα λυσσασμένα, πέφτουν πάνω στην Εκκλησία του Χριστού και ζητούν να την καταποντήσουν. Εκείνοι που κυβερνούν το σκάφος, οι ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αγωνίζονται όσο μπορούν. Αλλά σαν άνθρωποι και αυτοί, βλέποντας γύρω τους τη θάλασσα να μένεται, βλέποντας τη σκοτεινή και ασέλινη νύχτα, αρχίζουν να κάμπτονται, να λυγίζουν, να χάνουν το θάρρος τους, να κλονίζονται, να νομίζουν ότι πάει πια, χάθηκε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Οι πιστοί ζαλίζονται από την τρικυμία, παθαίνουν σύγχυση, αποπροσανατολίζονται και αποκαμωμένοι από την ταλαιπωρία διαραίουν δεξιά και αριστερά, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που γλιστρούν απρόσεκτα, πέφτουν στη θάλασσα και πνίγονται. Και εμείς, αδελφοί Δήμητρα, μόνο ότι ήμαθα πάνω στην ξηρά, εν τούτης ποντοπορούμε, ήμεθα μέσα σε ένα πλοίο. Ποιο είναι το πλοίο? Η ανθρώπινη ζωή. Από την ημέρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος μέχρι ότου τελειώσει τη ζωή του, είναι μέσα στο πλοίο αυτό που κινδυνεύει από τα κύματα, τα άγρια κύματα. Ποια είναι τα κύματα αυτά? Ένα κύμα είναι η ασθένεια. Ενώ είσαι υγιής, ξαφνικά αρρωσταίνεις, πέφτεις στο κρεβάτι, κινδυνεύεις να πετάνεις. Κύμα πελώριο αυτό. Θέλεις άλλο? Να, η χειρία. Ενώ είσαι παντρεμένος, χάνεις τη γυναίκα σου και μένεις μόνος. Τι πλήγμα είναι και για τη γυναίκα να χάσει τον άντρα της και να μείνει χείρα με μικρά παιδιά? Αλλά και για τα παιδιά μεγάλο κύμα η ορφάνεια. Κύμα ακόμη η ανεργία. Να είναι κανείς χωρίς απασχόληση. Να ζητά εργασία και να μην μπορεί να βρει. Κύμα είναι η φτώχεια. Να μην έχει ο άνθρωπος τα απαραίτητα να καλύψει τις ανάγκες του. Κύματα όμως δεν είναι και η αδικία ή η συκοφαντία ή το διαζύγιο? Γεμάτη κύματα η ζωή αυτή. Και τέλος το αγριότερο κύμα, ο θάνατος. Το ναυάγιο της ζωής που έρχεται να βυθίσει το σώμα μας στον τάφο. Αλλά μιλώντας τη γλώσσα του Ευαγγελίου, πρέπει να πούμε ότι το φοβερότερο από όλα τα κύματα είναι ποιο? Η αμαρτία. Όποιος μένει αμετανόητος στην αμαρτία, είτε οργή και θυμός λέγεται αυτή, είτε ασέργεια και πορνεία ή μοιχεία, είτε κλοπή, είτε φόνος, είτε άλλο έγκλημα, αυτός καταποντίζεται όχι στον τάφο, αλλά στον Άδη ψυχικός και σωματικός. Τι πρέπει τώρα να κάνουμε, να απελπιστούμε? Όχι, αδελφή Δήμητρα, να λάβουμε και εμείς θάρρος και να έχουμε ακράδαντη πίστη στο Θεό. Ο Θεός έρχεται και βοηθάει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει, και ο πιστός άνθρωπος βλέπει παντού το χέρι του Θεού, το βλέπει διαρκώς στη ζωή του, και όταν είναι μικρός και όταν μεγαλώνει και όταν φτάνει στα γεράματά του, πάντοτε βλέπει το χέρι του Θεού. Και όχι μόνο τα άτομα, αλλά και σύνολα, οικογένειες και έθνη και κοινωνίες βλέπουν την προστασία του.
1: Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Κύριε Τσαντίλα, γιατί ο Χριστός εξ αρχής δεν γαλινεύει τη θάλασσα κοπάζοντας τον άνεμο?
0: Αδελφή Δήμητρα, όταν μπαίνει ο Χριστός μέσα μας, κοπάζει οποιαδήποτε τρικυμία και αν υπάρχει. Την απάντηση γιατί ο Κύριος δεν κόπασε πρώτα τον άνεμο, την τρικυμία, και μετά λοιπόν να μπει στο πλοίο, μα την απάντηση μας την δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, «Διατί ουκ επάταξε τις ανέμεις παύσαστε, αλλά αυτός εκτείνα στην χείρα επελάβετο αυτού?» Και απαντάει, «Ότι της εκείνου πίστεως έδι», δηλαδή απρόκειτο για την πίστη του, «όταν γάρ τα παρημών ελιμπάνει και τα παραθεού ίσταται», όταν δηλαδή παρημών ελιμπάνει και γίνεται και κάθεται δίπλα στο Θεό. «Ήμι η πίστη συσταίνει», εάν δεν ήταν αρρωστημένη η πίστη του, «και προς τον άνεμον αν έστει ραδίος». Ακόμα λέει και τον άνεμο δεν θα ήταν δύσκολο να τον νικήσει. «Διάτι τούτο και επιλαβόμενος αυτού τον άνεμον εάπνιν». Δηλαδή γι' αυτό λέει επιλάβηκε, έπιασε τον βέτρο ο Κύριος και άφησε τον άνεμο να φυσάει. Δηλώντας ότι ουδέν εκείνος παραβλάπτει, δεν μπορεί ο άνεμος να τον βλάψει σε τίποτε, όταν η πίστη ή η πεπηγία, όταν είναι σταθερά η πίστη μέσα στον άνθρωπο. «Και καθάπερ νεωτών προ καιρού της χιλιάς εξερθώνται», και όπως λέει ένα κλωσόπουλο, βγει γρήγορα από την κοιλιά της μάνας του και μέλλοντα καταπίπτην και κινδυνεύει να πέσει κάτω, «η μήτυρ τεσπτέριξη διαβαστήσασα», η μητέρα του, η γλώσσα, το παίρνει το πουλάκι, το κρατάει στις φτερούγες της, «επί την κοιλιάν άγιε», και το φέρνει πάλι στην κοιλιά της μητέρας τους. Ούτω και ο Χριστός επίησε. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Κύριος.
1: Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εξής. Τρικυμία με άπειρους και απρόβλεπτους κινδύνους είναι η ζωή μας. Η ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι εναντίος ο άνεμος πάντα. Και όλα μας φαίνονται δύσκολα. Ο κίνδυνος να καταποντιστούμε είναι επίσης μπροστά μας. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Κύριος είναι πάντα κοντά μας και μας παρηγορεί με την παρουσία Του. «Να έχετε θάρρος», μας λέει, «και να μην φοβάστε, διότι εγώ είμαι εδώ». Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν λέγεται μόνο στους μαθητές Του, στο πλοίο που κινδυνεύει, αλλά σε όλους εμάς. Και ισχύει όχι μόνο όταν κινδυνεύουμε, αλλά πάντα. Αυτή η αίσθηση της πραγματικής παρουσίας του Κυρίου πρέπει να είναι ζωντανή. Όταν οι μαθητές του κινδύνευαν, ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, αλλά βρισκόταν στο όρος προσευχόμενος. Ο Θεός όμως έβλεπε και στην κατάλληλη στιγμή έκανε την παρουσία Του. Έτσι ενεργεί ο Θεός. Μας αφήνει να δοκιμαζόμαστε, αλλά δεν μας εγκαταλείπει. Και αφού δοκιμαστούμε, επεμβαίνει την ώρα που Αυτός θεωρεί κατάλληλη. Εμείς απλώς δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Σχολιάζοντας ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας αυτό τον λόγο του Κυρίου, λέγει: με το θαρσίτε που είπε απαιτεί την πίστη με την οποία σώζεται ο κάθε ένας που ειλικρινά πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά είναι πολύτιμα λόγια που θα ενισχύουν κάθε ταραγμένη ψυχή μέχρι ότου όλα τα τέκνα του Θεού διαπεράσουν το τεταραγμένο πέλαγος αυτής της ζωής και φτάσουν στην ουράνια γαλήνη και ασφάλειά της. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Για να δούμε ξανά το Ευαγγέλιο. Ήταν, λέει, μέσα στη θάλασσα, ποιοι? Όχι οι εχθροί του Χριστού, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά οι μαθητές του. Ό,τι Άγιο, εκλεκτό και πολύτιμο είχε ο Χριστός. Και ήταν μέσα στη φουρτούνα πόσες ώρες? 9 ώρες περίπου. Από το βασίλεμα του ήλιου μέχρι το πρωί. Πάλευαν και η θάλασσα ήταν έτοιμη να τους καταπιεί. 9 ώρες κινδύνευαν. Και πότε ήρθε ο Χριστός? Ήρθε την πρώτη ώρα? Ήρθε τη δεύτερη? Ήρθε την τρίτη? Ήρθε την τέταρτη? Ήρθε την πέμπτη? Ήρθε τα μεσάνυχτα? Πότε? Την τελευταία ώρα, όταν επρόκειτο να βγει ο ήλιος. Τότε πλέον φάνηκε περπατώντας πάνω στα κύματα και τους έσωσε. Τι σημαίνει αυτό, Χριστιανέ? Μην απελπίζεσαι. Μην γονγίζεις. Κάνε την προσευχή σου στο Θεό. Και αν δεν σου δίνει αυτό που ζητάς, έχει υπομονή. Το συμπέρασμα είναι να έχουμε πίστη. Πίστη σαν το βράχο. Και στην πουνάτσα και στην τρικυμία και στο θάνατο και στη χαρά και στην ευτυχία και στη δυστυχία. Ο Κύριος είπε: πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε, και εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα σείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Μην απελπιζόμαστε. Ο κόσμος αυτός, ας λένε οι άπιστοι, δεν έγινε έτσι τυχαία. Ο Θεός είναι πατέρας και ακούει τους σφαλμούς της καρδιάς μας. Και όπως είπε ο Χριστός, ποιος πατέρας θα ζητήσει το παιδί του ψωμί και αυτός θα του δώσει πέτρα, ή θα ζητήσει ψάρι και θα του δώσει φίδι? Πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας μας ξέρει τι χρειαζόμαστε, τι έχουμε ανάγκη, και μας τα δίνει όλα. Και να ξέρουμε καλά, το είπε ο Χριστός και ο λόγος του είναι αληθινός. Ούτε ένα σπουργίτη δεν πέφτει χάμο, νεκρό, ούτε ένα φύλλο δεν πέφτει στη γη από το δέντρο χωρίς το θέλημα του Θεού. Αδελφή Δήμητρα, μέσα στη δίνη της τρικυμίας και το σκοτάδι της νύχτας εμφανίζεται ο Χριστός, γνωρίζοντας ότι οι μαθητές του κινδυνεύουν. Οι μαθητές τα χάνουν νομίζοντας ότι πρόκειται για φάντασμα. Αλλά εκείνος αμέσως τους λέει να μην φοβούνται, να έχουν θάρρος, γιατί είναι ο διδάσκαλός τους, αυτός που στέκεται δίπλα τους. Και τότε ο Πέτρος του ζητάει να περπατήσει πάνω στα νερά, όπως ακριβώς εκείνος. Ο Χριστός τον προσκαλεί και ο Πέτρος κατά χάρη περπατάει πάνω στα νερά της βαθιάς λίμνης. Τον Θεό δεν πρέπει να τον πειράζουμε. Θα ήταν τουλάχιστον αφελές να ζητούσαμε από εκείνον να μας ικανώσει να περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Άλλωστε δεν θα είχε νόημα τώρα κάτι τέτοιο. Με τη χάρη του όμως περπατάμε πάνω στα κύματα της παρούσας ζωής και όχι μόνο δεν καταποντιζόμαστε παρόλο τον αγώνα, αλλά και αισθανόμαστε διαρκώς ενδυναμούμενοι των Χριστών δίπλα μας. Ακόμη και αν υπάρχουν φορές που στη διάρκεια του πολέμου νομίζουμε ότι είναι απόν, εκείνος είναι πάντοτε κοντά μας και μας παραστέκει. Είναι εκείνες οι στιγμές που συστέλλεται η αίσθηση της χάρης μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτός γεύεται τα πικρά ύδατα των παθών, των κακών και διαστραμμένων επιθυμιών, κλίσεων και ροπών της καρδιάς του και αισθάνεται να βυθίζεται στην απόγνωση. Κραυγάζει τότε με τα κραυγής ισχεράς και δακρύων στον μόνο που μπορεί να το σώσει, και εκείνος έρχεται να τον ανασηκώνει, χαρίζοντάς του τη σωτηρία από βέβαιο πνιγμό. Χριστός καθέβδει. Ο Χριστός αποκοιμήθηκε, δηλαδή είναι μια συγκλονιστική φράση που χρησιμοποιεί ανθρωποπαθός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να περιγράψει αυτές ακριβώς τις στιγμές που φαίνεται να εγκαταλείπει το νοητό σκάφος της Εκκλησίας ο Χριστός, η κεφαλή της. Η φράση του Αγίου Γρηγορίου από επιστολή του προς τον ρήτορα Ευδόξιο αναφέρεται στους πειρασμούς και τις φοβερές αντικσότητες που συνάντησε στο Διάβα το πλοίο της Εκκλησίας, σε σημείο να απογοητεύεται ο Άγιος λέγοντας «Ο πλούς εν νυχτή, πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδει». Μας μεταφέρει ακριβώς στην ατμόσφαιρα της Ευαγγελικής περικοπής. Αλλά επειδή η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί πάνω στην πέτρα της ομολογίας ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Υιός του Θεού και επιπλέον έχει ποτιστεί λόγω αυτής της ομολογίας με τα αγιασμένα αίματα εκατομμυρίων μαρτύρων πύλε άδου ούκα της χύσουσιν αυτής σύμφωνα με το αψευδές στόμα του Χριστού, δεν νικάται και δεν φοβάται κανένα εγκόσμιο σύστημα και καμιά εγκόσμια ισχυρή προσωπικότητα. Δυσκολεύεται, αλλά πάντοτε υπερβαίνει τις όποιες δοκιμασίες, γιατί πειραλιούχος της δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς. Μένει σε μας που είμαστε ενταγμένοι δια του βαπτίσματος και του χρίσματός μας σε αυτόν τον θεανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή την Εκκλησία, να ανανεώνουμε την χάρη την οποία τότε λάβαμε με την προσεκτική συμμετοχή μας στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ώστε να τον έχουμε κατοικούντα και μένοντα μέσα στην καρδιά μας. Εκείνος όχι μόνο θα μας προστατεύει συνεχώς από τις θαλασσοταραχές της παρούσης ζωής, αλλά θα κατασυγάζει και τις τρικυμίες της νοεράς θάλασσας των καρδιών μας που προξενούνται από την εμπαθή και αμετανόητη ζωή μας. Όταν όμως αγωνιζόμαστε, η έκβαση των πειρασμών θα είναι νικηφόρα και εμείς ως μαθητές του Χριστού θα τον ομολογούμε μαζί με τις ατέλειωτες χωρίες των εν ουρανής απογεγραμμένων και των επιγείς συναγωνιζομένων ως των αληθινών Υιών του Θεού και Σωτήρα μας. «Κύριε, σώσε μας», φώναξε ο Πέτρος. «Η θάλασσα της ζωής μας θα κοπάσει και πότε?» «Θα κοπάσει, αδελφή Δήμητρα, η θάλασσα της ζωής μας όταν το πλοίο της ζωής μας ακολουθεί την γραμμή πλεύσεως του Ευαγγελίου. Θα κοπάσει η θάλασσα όταν στο πλοίο μας λειτουργεί σωστά ο ασύρματος, το SOS, δηλαδή η προσευχή του πιστού ανθρώπου. Θα κοπάσει η θάλασσα, η τρικυμία, ο άνεμος, όταν έχουμε συνέχεια τα μάτια μας στραμμένα ψηλά προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν ας πούμε κι εμείς, Κύριε, γύρω μας τόσα ναυάγια, άνθρωποι που έχασαν την πίστη τους, άνθρωποι που πνίγηκαν στο άγχος και την απελπισία, νέοι που καταποντίστηκαν και τα όνειρά τους βούλιαξαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Κύριε, κινδυνεύουμε. Κύριε, σώσε μας. Κύριε, σε σένα παραδίνουμε το τιμόνι της ζωής μας. Οδήγησέ μας στο λιμάνι, στη Βασιλεία Σου, την Ουράνιο. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσεντίλα, για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα, διότι ξαναμοδώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τις ακροατάς σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμεί το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδουλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα υπ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα ημάς ο Θεός, επίρωσα ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν των σωτήριών σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθείτο σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γαραπηθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσων εανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατεργάσου εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίες του καλάμου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συλλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατά γης κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, άουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δέν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και με γαλινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσεις ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλλομεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον αγγέλησίν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτα σκεπασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελαιό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενού μη δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτως εν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνες θέμε μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίσθητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωρής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατρί καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κοινήν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μεν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: παρακαλούμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ρέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσωσης.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις.

προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστατε επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων. Και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκ εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου νυκτερμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημανω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άδικε θέσαν τις φλόγες σου και νικήσεις από κρινές θέσαι. Ήδου γάρ εν ανομίες ελήφθην και αμαρτίες και σε σέμι μήτρη μου. Ήδου γάρ αλήθιν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντελωσάσμη. Ραντίς με ισόπ και καθαριστήσω με, πλημίς με και επέρχεων αλευκεντήσω με. Ακουτής με αγαλίεσιν και ευρωσύνη να αγαλιάσουν έως θέτε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και σε τις επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείρι μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσία νέα το καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομήθητο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν έπειτο θυσία στηριών σου μόσχου.

Αμήν. Ο ύψο θύσεντο σταυρό εκουσίω, τη επωνύμου σου και η πολιτεία, του εκτριμού σου δόρε, Χριστέ ο Θεό, έφεραν τη δυνάμει του πιστού Βασιλή Σιμών, η κασκορυγόν αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συνόπλων ειρήνη σε ίδιο των τρόπαιων.

0: Αμήν. Σοφίας Θεού εστίλη επτάριθμη και Θείου Φωτός η λίχνη επτάφωτη, Μακαβαίοι πάνσοφοι προμαρτύρων μέγιστοι μάρτυρες, συναυτή στον πάντων Θεό, έτιστε σωθήνια του συμνούντας ημάς.
1: Έτιστε σωθήνια του συμνούντας ημάς.
0: Ένι θερμός Υιόν τον Θεό σου, ότι ενίσχυσεν όντως ον πυλών τους μοχλούς και τους Υιούς σου ευλόγησεν, ούτι στρατός γάρ ο στροπεούχος φάλαξόντος γενναία και κρατεόφρον προς μηχανάς δισεβών Θεοφρόνος ανθέστηκεν. Αλλός νίκης στεφάνους ουρανίες ιών απολάβοντες και το θείο θρόνο πελάζοντες, υπερπάντων απαύσως δεόμενοι, ετίστε σωθήνε του συμνούντας ημάς.

Μην Αύγουστος έχουν ημέρα 30 μία, η ημέρα έχει ώρα 13 και ένιξη ώρα 11. Η πρώτη του αυτού μηνός, η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων των Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρία, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου και της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 9 μαρτύρων, των εμπέργη της Παμφιλίας Ετλισάντων, Λεοντίου, Άτου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Νησιθαίου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλαίου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Πάπας ο Νέος, Ισάκων βληθείς και Θήβη εγκλειστείς και εις θάλασσα ρηφθείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ελεάζαρος, πυρή την κεφαλή φλεχθείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κύρικος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ξυφιτελιούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Πολύευκτος Εγκοπριάχος θείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτέρων Μίνου, Μινέου και του λοιπόν εν το Βιγλεντίου πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Τιμοθέου Επισκόπου Προκονήσου του Θαυματουργού. Μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσης της εντινήσεω των κυθύρων αθλησάσεις. Δες αυτών Αγίας πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δίδυ μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Ποράνια Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον των αμαρτίων του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή έγινε τη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών συ. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεο όσο της γνώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη να μαντήθους φυλακτήμη ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημάς, καθάπερ, ελπίσε μεν επισέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέκτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισό με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα τάργα των χειρώσεων υπαρήντης. Σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τη της αμαρτίας μου, αδέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έντε και δωρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: επιστολής Παύλου το αναγνωσμά.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δεν την πανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ειν ακρίτων ως

και τε σοπές της γης και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ούκε κομίσαντο την επαγγελία.

κυγάρουν και ημίστο σου τον έχοντες περικείμενον ημίν εύθους μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διπόμονης τρέχομεν τον προ...

και καλλιεργούντον εν το Αγίο και πανσέπτονο τούτο, κοπιόντον, ψαλόντον και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Δία Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνας αιώνων.
0: Υπεράγια Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την Δημιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιωλόγοντε κούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράκι, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπαιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λυδίας της Λυπησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατήρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώνων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Επτά Πέδρων των Μακαβαίων, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Πρώτη μέρα του μήνα σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Μία Αυγούστου 1821 εκδίδεται στην Καλαμάτα η πρώτη ελληνική εφημερίδα με τίτλο «Σάλπινγκ στον Καλαμών».
0: Μία Αυγούστου 1838 στη Μεγάλη Βρετανία στέφεται βασίλισσα η Βικτόρια, η οποία έδωσε και το όνομά της στην εποχή της, χαρακτηρίζοντάς την ως Βικτοριανή.
1: Μία Αυγούστου 1859 θεμελιώνεται η Σινέα Ακαδημία Αθηνών από το βασιλιά Όθωνα. Οι δαπάνες της ανέγερσης καλύφθηκαν από τον πλούσιο Μακεδόνα Έλληνα της Βιέννης Βαρόνο Σίνα. Σκοπός της είναι, όπως τονίζεται στο διάταγμα της ίδρυσής της, η καλλιέργεια και η προαγωγή των επιστημών, των καλών τεχνών και όλων των ανθρωπίνων γνώσεων.
0: Μία Αυγούστου 1894 ξεσπά πόλεμος για την Κορέα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία. Η ανάγκη της Ιαπωνίας για νέες αγορές για τα βιομηχανικά της προϊόντα, για νέες πηγές πρώτων υλών και για τρόφιμα για τον πληθυσμό της ήταν η αιτία του πολέμου. Τελικά θα νικήσει και το 1910 θα καταλάβει την Κορέα.
1: Μία Αυγούστου 1829 η τέταρτη εθνοσυνέλευση εγκρίνει ετήσια χορηγία 180.000 φινίκων που ήταν το νόμισμα της εποχής στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, την οποία ο κυβερνήτης αποποιήθηκε. Έβγε του.
0: Μία Αυγούστου 1921 αρχίζει η δεύτερη φάση της θερινής επίθεσης της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία.
1: Μία Αυγούστου 1933 παραχωρείται στις Ελληνίδες το δικαίωμα να εκλέγονται δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι.
0: Μία Αυγούστου 1958 σκοτώνεται σε ενέδρα των Άγγλων ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Ανδρέας Ουρούκλης από το χωριό Τρούλι στη Λάρνακα Κύπρου. Καταγόταν από πολύτεκνη οικογένεια. Ήταν 8 αδέλφια. Γεωργός το επάγγελμα και, αν και παντρεμένος, τόσο το σπίτι του όσο και όλη η οικογένειά του, η πατρική και η δική του, υπηρέτησαν στην υπόθεση του αγώνα της ΕΟΚΑ. Το σπίτι τους και τα κτήματα ήταν καταφύγια ανταρτών. Εδώ κρυβόταν και όποτε χρειαζόταν και ο αρχηγός της ομάδος, Μιχαλάκης Παρίδης. Τη νύχτα της 1ης Αυγούστου 1958, η τοπική ομάδα της ΕΟΚΑ Τρούλων έστησε ενέδρα εναντίον των Άγγλων. Ο Ανδρέας χτυπήθηκε κατά την οπισθοχώρηση. Στην κηδεία του, ο πατέρας του φίλησε το χέρι, δείχνοντας έτσι την ευγνωμοσύνη του στον ήρωα γιο του.
1: Μία Αυγούστου 1961 εγγενιάζεται ο πειραματικός αντιδραστήρας στον Δημόκρητο.
0: Μία Αυγούστου 2005 πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας. Τον διαδέχθηκε ο ετεροθαλής αδελφός του Αμπτάλα.
1: Φίλοι μας, ολοκληρώσαμε την 1η Αυγούστου. Καλή σας μέρα και καλό μήνα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε και καλό μήνα. Και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων Μακαβαίων, της μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου των Ελεαζάρου, των 9 μαρτύρων των αθλησάντων εν πέργη της Παμφιλίας, του Αγίου Πάπα του Νέου εν θαλάσσι τελειοθέντος, του Αγίου Μάρτυρος Ελεαζάρου πυρή τελειοθέντος, των Αγίων Κυρίκου και Θεοδόρου ξύφη τελειοθέντων, του Αγίου Μάρτυρος Πολιεύκτου, Μήνου και Μηναίου. Η ιστορία, μέσα από την πείρα των χιλιετηρίδων που πέρασαν, διδάσκει πως σε καιρούς εθνικών συμφορών, μεγάλο και στέρεο αντιστήλι για τους λαούς είναι η προσήλωση στις παραδόσεις τους, τις εθνικές και τις θρησκευτικές. Λαοί που απεμπόλυσαν τις παραδόσεις τους ή απομακρύνθηκαν από αυτές, εξαφανίστηκαν και ιστορικά και γεωγραφικά. Γιατί οι εθνικοθρησκευτικές παραδόσεις είναι η ρίζα που τρέφει και συντηρεί τους λαούς και τους δίνει την δύναμη όχι μόνο να υπερβαίνουν τις δύσκολες σκαμπές της ιστορίας τους, αλλά και να μεγαλουργούν. Το διαπιστώνουμε αυτό στην ιστορία του εβραϊκού λαού, όπως μας την κάνει γνωστή η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην δική μας ιστορία, την ελληνική, οι οποίες έχουν να επιδείξουν μεγάλα κατορθώματα ηρώων και ομαδικά, αλλά και μεμονωμένων ατόμων, κατορθώματα που αποτελούν καρπό της προσιλώσεως και του σεβασμού στις παραδόσεις της φυλής. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η θυσία των 7 Μακαβαίων νέων με την μητέρα του Σολομονή και τον διδάσκαλό τους Ελεάζαρο που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Ο συναξαριστής του μηνός Αυγούστου εγκαινιάζεται με μία ηρωική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο Ελεάζαρος. Έζησε στην Ιερουσαλήμ τον 2ο π.Χ. αιώνα, την εποχή που οι Ισραηλίτες ήταν υπόδουλοι κάτω από υπερήφανο και τραχή δυνάστη, τον Αντίοχο τον Επιφανή. Αν και από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα θέματα της θρησκευτικής ελευθερίας δεν ακολούθησε την τακτική του Μακεδόνου στρατηλάτου. Θέλησε να επιβάλλει στους Ισραηλίτες την λατρεία των ειδώλων. Δεν ανεχότανε οι υπήκοοι του να λατρεύουν Θεό διαφορετικό από τις δικές του θεότητες. Αλλά ο λαός του Θεού στην πλειονότητά του αντιστάθηκε. 80.000 άνθρωποι εσφάγησαν και η εξέγερση πνίγηκε στο αίμα. Μα δεν έσβησε η εκδικητικότης του βασιλέως. Εγκαινίασε ένα άλλο είδος διωγμού. Διέταξε και συγκέντρωσαν το λαό και αυτός με το επιτελείο του ετοιμάστηκε να δικάσει όσους δεν θα συμμορφωνόταν προς το διάταγμα που μόλις είχε εκδώσει. Τι έλεγε το διάταγμα? Όλοι οι Ισραηλίτες υποχρεωτικώς έπρεπε να φάνε χοιρινά κρέατα και ειδωλόθητα, δηλαδή κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών που όμως αυστηρά απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Ένοπλοι στρατιώτες περιφρουρούσαν τους συγκεντρωμένους. Όποιος δεν υπήκουε θα ετιμωρεί το παραδειγματικός με τον μαρτυρικό θάνατο δια του τροχού. Ανάμεσα στο πλήθος που αναρηγούσε, ξεχώριζε το κατάλευκο από τα 90 του χρόνια κεφάλι του Ελεαζάρου. Τον προκάλεσε ο Αντίοχος να παρανομήσει. Σκεφτόταν πως αν καταφέρει τον γέροντα, εύκολα θα κάμψει και τους νεοτέρους. Αν ήξερε πόσο γελιόταν ο βασιλεύς, γιατί ο Ελεάζαρος ήταν γενναία ψυχή, με άκαμπτο φρόνημα. «Βασιλεύ, έχουμε νόμο θείο και ιερό και τον τιμούμε πάντα. Δεν πρόκειται να τον παραβώ και να μη αροφαγήσω. Είμαι γέρον, αλλά δεν είμαι άνανδρος». Ο βασιλεύς δεν περίμενε τέτοια απάντηση. Δεν περίμενε την προσβολή. Διέταξε να τιμωρηθεί. Οι δήμοι άρχισαν να χτυπούν τον Ελεάζαρο με μαστίγιο. Ο γέροντας λιποθύμησε. Το σώμα του γέμισε πληγές και αίματα, αλλά το φρόνημά του παρέμεινε ακμαίο. Τον προκάλεσαν άλλη μια φορά να σώσει τη ζωή του και αυτός απήντησε «Ποτέ δεν θα γίνω παράδειγμα σε βίαση στους νέους». Και απευθυνόμενος του συμπατριώτας του, συνέστησε με τρεμάμενη φωνή «Μείνετε σταθεροί στις παραδόσεις των πατέρων μας. Αγωνιστείτε και ευγενώς υπέρ της ευσεβίας τελεφτάτε». Με πειρακτωμένα σίδαρα στη συνέχεια οι δήμοι κατέκαυσαν τις άρκες του. Και αυτός, παρακαλώντας το Θεό να γίνει ήλαιος τον λαό και το έθνος του, έκλεισε για πάντα τα μάτια του στην προσωρινότητα και την ματαιότητα της γης. Το μαρτύριο του Ελεαζάρου τελείωσε, μα η οργή του βασιλέως δεν κατέπαυσε. Κάλεσε μια μητέρα που γύρω της διέκρινε 7 παιδιά. Νικήθηκε από τα γυρατιά, μα σίγουρα θα νικήσει την νεότητα, σκέφτηκε. Σίγουρα θα έχει σύμμαχο τη μητέρα, το μητρικό φίλτρο. Κάλεσε πρώτα τον μεγαλύτερο γιο. Αν αντισταθεί, σκέφτηκε ο βασιλεύς, το μαρτύριό του θα κάμψει τους μικροτέρους αδελφούς. Γι' αυτό τον υποδέχθηκε με χαμόγελο συμπαθίας και άρχισε να του υπόσχεται πόσα αληθινά σαγηνευτικά και ύστερα τον προέτρεψε να φάει από τα απαγορευμένα κρέατα. Ο βασιλεύς στάθηκε σαφής. «Αν παρακούσεις, έχω έτοιμους τους τροχούς, τα στρεβλωτήρια, τους λέβητες, τα τηγάνια, τη φωτιά». Όμως ο νέος μόλις και πρόσεξε τι του έλεγε ο Αντίοχος. Είχε ήδη αποφασίσει. Το παράδειγμα του διδασκάλου του μίλησε δυνατά στην νεανική του καρδιά. Το κλίμα της ευσεβίας μέσα στο οποίο έζησε τόσα χρόνια του υπαγόρευε την μοναδική επιλογή, τον δρόμο της θυσίας.
και ύστερα η μητέρα του, αυτή που σεμνύνονταν για την ευσέβεια των παιδιών της και την προσήλωσή τους στην πίστη των πατέρων τους, ήταν εκεί και περίμενε από αυτόν να την αναδείξει μητέρα Αγίου και ήρωος της πίστεως στον αληθινό Θεό. «Είμαι έτοιμος να πεθάνω, βασιλεύ, παρά να παραβώ τον νόμο του Θεού», είπε με αποφασιστικότητα. Ο βασιλεύς ταράχθηκε, διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του αφαιρέσουν το δέρμα του σώματος και να του κόψουν τα χέρια και ύστερα να τον ψήσουν σε τηγάνι. Πριν ακόμη σβήσουν οι καπνοί από το σώμα του μεγάλου αδελφού, ο δεύτερος στάθηκε ατάραχος μπροστά στον βασιλιά. Του έβγαλαν το δέρμα της κεφαλής και ύστερα τον πρόσταξαν να φάει. Και όταν αυτός αρνήθηκε, τον υπέβαλαν σε μαρτύρια και τον έριξαν στη φωτιά. Πριν ξεψυχήσει, φώναξε στον βασιλιά: «Σύ μας αφαιρείς την παρούσα ζωή, αλλά ο Θεός θα μας αναστήσει στην ουράνια». Ακολούθησε ο τρίτος αδελφός. Του έκοψαν αμέσως τη γλώσσα, αφού προηγουμένως είπε στο βασιλιά: «Από τον ουρανό έλαβα το δώρο αυτό και για τον Θεό το περιφρονώ, γιατί πιστεύω θα το ανακτήσω». Ο τέταρτος είπε: «Είναι προτιμότερο να πεθάνω από τα χέρια ανθρώπων, ελπίζοντας τον Θεό, παρά να ζω με ασεβείς». Ο πέμπτος: «Βασιλιά μου», είπε, «έχεις την δύναμη να κάνεις τώρα ό,τι θέλεις, αν και είσαι θνητός, αλλά εμάς δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός». Και ο έκτος, ακολουθώντας το παράδειγμα των αδελφών του, πρόσθεσε: «Εμείς υποφέρομαι γιατί αμαρτήσαμε ενώπιον του Θεού, αλλά μην νομίσεις πως εσύ θα μείνεις ατιμώρητος». Ο βασιλιάς λύσαξε, κοίταξε άγρια την μητέρα με τον έβδομο γιο κοντά της. Τη μητέρα που παρακολουθούσε το μαρτύριο όλων των παιδιών της και μαρτυρούσε και αυτή διπλά μαζί τους. Τα σιδερένια νύχια που ξέσχισαν τις άρκες των παλικαριών της πέρασαν πρώτα από την δική της ύπαρξη. Όμως έμεινε άκαμπτη. Τώρα μπορούσε να χαίρεται. Τα παιδιά της, ό,τι τα δίδαξε, δεν το περιφρόνησαν, αλλά το έκαναν ζωή και πράξη, και όταν χρειάστηκε και θάνατο. Είχε όμως την αγωνία του μικρού παιδιού της, που μόλις βγήκε από την αγκαλιά της. Το κοίταξε με στοργή, και ο τύραννος, που δεν άντεχε τη σκέψη ότι μπορεί να νικηθεί και από το μοιράκιο, την κάλεσε να συμβουλέψει το παιδί της να μην χάσει και αυτό την ζωή του. Η Σολομονή πλησίασε τον τελευταίο και μοναδικό πια καρπό των σπλάχνων της. Στο πρόσωπό της συγκεντρώθηκαν τα βλέμματα όλων. Στάθηκε ανάμεσα στη μητρική της στοργή και στον νόμο του Θεού. Χωρίς όμως δίλημα, έσκυψε και μίλησε στο παιδί της, στη μητρική του γλώσσα, και το ενεθάρρυνε: «Φανού άξιος των αδελφών σου και μη φοβήσε τον βασιλέα, ή να έχωσε μετά τον άλλον αδελφόν σου εις την αιωνιότητα», είπε στο μικρό της παιδί. «Βασιλιά», είπε το μοιράκιο της Σολομονής, «θα δώσω και εγώ το σώμα μου, όπως οι αδελφοί μου, για τον νόμο των πατέρων μας». Ο βασιλεύς τόσο εξοργίστηκε, που υπέβαλε σε φρικτότερα μαρτύρια αυτόν τον μικρότερο, τον στερνό γιο, και ύστερα εκδικήθηκε την μητέρα με όση περισσότερη αγριότητα μπορούσε. Διέταξε να την βασανίσουν και να τη ρίξουν στη φωτιά. Έτσι παρέδωσε την τελευταία της πνοή και η Σολομονή μάρτυρας της πίστεως, και μια ολόκληρη οικογένεια μαρτύρων μετήκησε από την γη στον ουρανό. Ήταν το 161 π.Χ.

Θαυμαστός ο ηρωισμός των μαρτύρων της προχριστιανικής εποχής, τους οποίους τιμούμε σήμερα, αλλά αξιοθαύμαστη η ρίζα που έδωσε αυτό τον καρπό, δηλαδή η προσήλωση και η σταθερή αιμονή στις εθνικές και θρησκευτικές τους παραδόσεις, η πίστη τους στο νόμο του Θεού. Εμείς σήμερα οι νεοέλληνες θεωρούμε το λιγότερο αναχρονισμό το να μιλούμε για αιμονή στις εθνικές και θρησκευτικές μας παραδόσεις. Έχουμε την ροπή να απορρίπτουμε ως ξεπερασμένο κάθε τι το παραδοσιακό. Είναι μία φυγόκεντρο στάση αυτή που μας σωθεί έξω από την τροχιά μας. Τις συνέπειες μιας τέτοιας νοοτροπίας και τακτικής πρώτοι εμείς τις πληρώνουμε ως λαός και ως έθνος, γιατί κόβουμε από την ρίζα το δέντρο στα κλαδιά του οποίου καθόμαστε. Είναι παρήγορο το σύνθημα «Επιστροφής στις ρίζες μας» που ακούγεται τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα μια τέτοια επιστροφή δεν σημαίνει αναχρονισμό. Μπορεί να σημαίνει αναβαπτισμό του φρονήματος, αναζωογόνηση της θελήσεως και ανασύνταξη των δυνάμεων. Μόνο που για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε δασκάλους σαν τον Ελεάζαρο, μητέρες σαν τη Σολομονή. Τότε θα έχουμε νέους σαν τα 7 παλικάρια, τους ηρωικούς Μακαβαίους, με αιμονή στις παραδόσεις της φυλής μας. Ας το ευχόμαστε.

πρώτη Παβίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 11, 33-40, 12-1-2. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, ηργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, γεννήθησαν ισχυροί εν πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε ετυμπανίστησαν. Ού προσδεξάμενη την απολύτρωσιν, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτηρη δε μπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτηρη δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, ονουκ είναι άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρηση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ου κακομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τη προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τη γαρούν και εμείς, τόσο τον έχοντες περί κείμενον ημίν έφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Με πιο απλά λόγια, οι Άγιοι πάντες με την πίστη των ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν την σφαγή, έγιναν από αδύνατη δυνατή, έγιναν ισχυροί σε καιρό πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δια αναστάσεως, άλλοι δε εβασανίστησαν και δεν εδέχθησαν να αφαιθούν ελεύθεροι δια να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάσταση. Άλλοι εδοκιμάστησαν με εμπεγμούς και μαστίγωση, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, επριονίστησαν, υπέστησαν πολλές δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα εγών, στερούνταν, υπέφεραν θλίψεις και κακοχίες, άνθρωποι για τους οποίους δεν είναι το άξιος ο κόσμος, επλανώντος σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχα καλή μαρτυρία δια την πίστη τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικός με μας, για να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Επομένως, αφού έχουμε γύρω μας ένα τόσο μεγάλο σύννεφο από μάρτυρες, ας αποτινάξουμε κάθε βάρος και την αμαρτία η οποία εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός μας, με τους οφθαλμούς μας προσιλωμένους προς τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας τον Ιησούν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10, 16-22. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρ ημάς η συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί γεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεστε ένε και νεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνησιν. Όταν δε παραδιδώσιν ημάς, μη μεριμνήσετε πόσοι τι λαλήσετε. Δοθήσετε γάρ ημίν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ουγαρ ημίς έστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν, παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς και θανατώσουσιν αυτούς και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Με πιο απλά λόγια, να εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να είστε λοιπόν φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι όπως τα περιστέρια. Προσέχετε δε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν εις τα συναγωγάστων και θα οδηγηθείτε σε ηγεμόνας και βασιλείς εξαιτίας μου δια να μαρτυρήσετε δι' εμέ ενώπιον αυτών και των εθνών. Όταν δε σας παραδώσουν, μη φροντίσετε πώς ή τι θα μιλήσετε, διότι εκείνην την ώρα θα σας δοθεί το τι θα πείτε. Διότι δεν είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας θα ομιλεί μέσα σας. Θα παραδώσει δε ο αδελφός των αδελφών εις θάνατον και ο πατέρας το παιδί και θα επαναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονέων και θα τους θανατώσουν και θα σας μισούν όλοι δια το όνομά μου. Όποιος όμως υπομείνει

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε. Λοιπόν, αρχίζουμε εδώ τη συνάντησή μας εξομολογητικά σήμερα. Έτσι αυθόρμητα και αυθεντικά, από καρδιάς. Γιατί από καρδιάς είναι οι κουβέντες μας και από καρδιάς είναι οι συζητήσεις μας. Και τι εννοώ. Κάθε φορά προσπαθώ ο χαιρετισμός να μην είναι ο ίδιος, να είναι ένας διαφορετικός. Είναι και μέσα στη δεοντολογία έτσι της παρουσίασης, αλλά είναι και μέσα στην ομορφιά της διαφορετικότητας και της ποικιλίας. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αυθόρμητα λοιπόν, εκτός από το χαίρετε που είναι από τους όμορφους χαιρετισμούς, από τους ευλογημένους, και είναι και άκρος εκκλησιαστικός, μια και μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι τα πρώτα λόγια που είπε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Και είναι μια ευλογία, είναι ένας χαιρετισμός, είναι μια προτροπή, είναι μια κληρονομιά. Αυτό το χαίρετε που στηρίζεται στην Ανάσταση και που μας το είπε ο Χριστός σαν πρώτη κουβέντα. Μακάρι να το ακούμε, μακάρι να συμβαίνει μέσα μας, μακάρι να υπάρχει αυτή η διάθεση, η χαρούμενη που λέγαμε. Αλλά μαζί με το χαίρετε μου ήρθε στο μυαλό και η πολύ γνωστή προσφώνηση «Καλοί μου άνθρωποι». Ναι, καλά το σκεφτήκατε και καλά πήγε το μυαλό σας τον συγχωρεμένο πια, μακαριστό πια Θανάση Βέγκο, το «Καλοί μου άνθρωποι». Και αναρωτήθηκα, τώρα εξομολογητικά σας τα είπα, όλα αυτά μέχρι να αρχίσουμε εδώ την κουβέντα μας, τελικά «Καλοί μου άνθρωποι». Τι ωραία προσφώνηση, ίσως γι' αυτό μας αρέσει τόσο πολύ. «Καλοί μου άνθρωποι» σημαίνει ότι έχω τη διάθεση να βλέπω όλους τους ανθρώπους καλούς και να βγάζω στην επιφάνεια τα καλά τους στοιχεία. Καλοί μου άνθρωποι, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς να κάθομαι και να διηλύσω τον κόνοπα, χωρίς να ψάχνω τα αδύνατα και τα άσχημα σημεία, παραθεωρώντας τα, υπερβαίνοντας τα, ξεπερνώντας τα. Καλοί μου άνθρωποι, ίσως θα μπορούσαμε να λέμε καλά μου παιδιά ή καλά μας παιδιά. Και μ' αρέσει, είναι μια ωραία προσφώνηση που την ακούμε συχνά και όταν οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι, οι Πνευματικοί αναφέρονται και αποτείνονται σε παιδιά, καλά μας παιδιά. Απ' την άλλη μεριά και εμείς αγωνείς μερικές φορές μέσα μας και γύρω μας έχουμε βάλει έτσι σε κατάταξη κακά παιδιά, καλά παιδιά, και έχουμε φτάσει σε σημείο να αναρωτιούνται και τα παιδάκια μας, είμαι καλό παιδί ή είμαι κακό παιδί. Πράγμα που είναι λάθος αυτό, γιατί δεν υπάρχουν κακά παιδιά. Υπάρχουν μόνο καλά παιδιά που έχουν κακές στιγμές και καλές στιγμές. Αλλά από τη φύση μας, από τα χέρια του Θεού, βγαίνουμε οι καλοί μου άνθρωποι. Τα καλά μας παιδιά. Έτσι, για να χαμογελούμε, για να το δούμε και λίγο διαφορετικά το πράγμα, για να πάρουμε και τα πάνω μας, γιατί μπορεί τώρα που συναντιόμαστε εδώ πέρα, μόλις να έχουμε σταματήσει ένα μεγάλο καυγά ή να έχουμε προβληματιστεί ή να έχουμε πληγωθεί ή να έχουμε απογοητευτεί ή το σπουδαιότερο να τα έχουμε πάρει στο κρανίο, έκφραση που τη λέμε συχνά, να έχουν ανάψει τα αίματα, να έχουμε νευριάσει και να έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει συχνά, έτσι δεν είναι, να πούμε την αλήθεια. Και εδώ νομίζω ότι μεταξύ μας λέμε πάντα την αλήθεια. Έτσι φιλικά, με σεβασμό και εκτίμηση, αλλά μιλώντας και την αλήθεια. Όχι για να στεναχωριόμαστε, ούτε για να θεωρείτε ότι αμάν, όλους τους γονείς κανείς κατηγορεί, γιατί μερικοί το λέτε και αυτό. Με το μέρος των παιδιών είστε όλο, εμάς μας κατηγορείτε. Δεν πρόκειται για κατηγορία. Πρόκειται για μία διαπίστωση, για μία αποτύπωση, για μία ζωγραφιά, όπως θέλετε πέστε την, όπως και αν γίνεται, το πώς είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι το ομολογείτε και το συζητάμε, χαμογελούμε, γιατί όταν ακούμε μερικά πράγματα, είτε από παραδείγματα, από τα βιβλία που χρησιμοποιούμε, από αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε ακούσει, που ξέρουμε, που ενημερωνόμαστε, χαμογελάμε, γιατί νιώθουμε ότι μερικά πράγματα είναι σαν να έχεις απέναντί σου μια φωτογραφική μηχανή, και μάλιστα τώρα ψηφιακές που βγάζουμε και συνέχεια φωτογραφίες, ή και τα κινητά με το φακό, και λες και σε έχουν τραβήξει φωτογραφία και την παρουσιάζουν έτσι μπροστά σου μετά, σαν να περιγράφουν εσένα. Και αυτό το συνέστημα μπορεί να το έχουν σε μια, ας πούμε, εκπομπή ή σε ένα βιβλίο που διαβάζουμε ή σε μια ομιλία ή σε μια συνάντηση, να το έχουν 5, 10, 20, 30, 50 άνθρωποι. Δεν έχει σημασία. Ο καθένας αισθάνεται ότι αυτό που είπανε το είπαν ακριβώς για αυτόν, γιατί τον ζωγράφισαν, τον αποτύπωσαν.
Και δεν είναι καθόλου παράξενο, είναι πάρα πολύ αληθινό και αυθεντικό. Επομένως, ό,τι λέμε, το λέμε όχι για να κατηγορήσουμε, αλλά για να περιγράψουμε, και περιγράφοντας και κατανοώντας το θέμα, μόνο άμα το περιγράψεις μπορείς να προσπαθήσεις να δεις πώς μπορείς να το διορθώσεις, να το θεραπεύσεις αν θεραπεύεται ή να το διαχειριστείς. Γιατί είναι λάθος αν κανείς δεν έχει όλη την περιγραφή, όλο το ιστορικό. Είδατε, όταν πηγαίνουμε σε ένα γιατρό, τι κάνει, μας ζητάει το ιστορικό μας. Και παλαιότερα, πότε αρρωστήσαμε, τι κάναμε, γιατί, θα μου πείτε, περιέργεια τον τρώει. Έχει χρόνο να ασχολείται με αυτά και τι τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει γιατί όλα αυτά σχηματίζουν την εικόνα του αρρώστου που έχει μπροστά του. Και εμείς λοιπόν όλα αυτά που λέμε, που περιγράφουμε τις καταστάσεις και τις αλήθειες που μερικές φορές μας ενοχλούν, μας πονάν, ή κάποιες άλλες φορές λέμε εντάξει, όλοι έτσι αισθάνονται, δεν είναι για κανέναν άλλο λόγο αλλά παρά γιατί αφού κοιτάξουμε όλα αυτά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό δεν το ζητούμενο. Πώς δηλαδή θα μπορούμε μέσα από τις συγκρούσεις, από τα προβλήματα, από την καθημερινότητα, από όλα αυτά που μας απογοητεύουν και απογοητευόμαστε και από τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κατά το δυνατόν καλύτερα ως γονείς. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό μαζευόμαστε εδώ σε αυτή την εκπομπή που έχει άλλωστε και αυτό τον τίτλο. Μαθαίνω να είμαι γονιός. Και είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε. Ευτυχώς, γιατί άμα μας έλεγε κανείς ότι η διαδικασία εσύ οι σπουδές των παιδιών μας δεν τελειώναν ποτέ, θα τρομάζαμε και μόνο για λόγους αντοχής και λόγους οικονομικούς και όλα τα άλλα. Εδώ μιλάμε ότι είναι μια εκπαίδευση, ένα σχολείο, μια μάθηση η οποία είναι ουσιαστική και η οποία συνεχίζεται, μια και συνεχίζεται η ζωή. Γιατί είπαμε, η σχέση είναι κάτι πολύ ζωντανό και η σχέση γονεϊκή πολύ σημαντική, πολύ ζωντανή, έχει εξέλιξη, διαμορφώνεται και εμείς μεγαλώνουμε καθώς πορευόμαστε και μαθαίνουμε να είμαστε γονείς. Είπα λοιπόν πριν ότι με όλα αυτά πολλές φορές βγαίνουμε από τα ρούχα μας και τελικά δημιουργούνται εκρηκτικές καταστάσεις στο σπίτι και συχνά η γονεϊκή σχέση, η σχέση του παιδιού με την πατέρα και τη μητέρα δέχεται πολύ μεγάλα χτυπήματα και πολύ μεγάλες δονήσεις, σεισμικές δονήσεις, τραντάγματα μέσα από αυτές τις εκρηκτικές καταστάσεις, οι οποίες οφείλονται στο μεγάλο μας πρόβλημα, στο μεγάλο μας καημό, στο μεγάλο μας θέμα, στο μεγάλο μας λάθος, στη μεγάλη μας παγίδα, στο μεγάλο μας πρόβλημα, που είναι κοινό και το μοιραζόμαστε άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Και ποιο είναι αυτό? Τα νεύρα μας, ο θυμός μας. Γιατί πόσα πολλά πράγματα μας ξεφεύγουν την ώρα που μας πιάνουν τα νεύρα μας. Πόσα πολλά πράγματα, λόγια, πράξεις κάνουμε όταν είμαστε θυμωμένοι. Πόσο πληγώνουμε αυτούς που αγαπάμε όταν είμαστε εκτός ελέγχου και εκτός εαυτού. Πόσο πικρά μετανιώνουμε για αυτά που λέμε, για αυτά που κάνουμε. Πόσο ντρεπόμαστε. Πώς αναρωτιόμαστε πώς το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα, πώς το είπαμε, πώς το φανταστήκαμε, πώς το σκεφτήκαμε. Και κάθε φορά που εξουθενωνόμαστε, που νιώθουμε κουρέλια μετά από αυτές τις εκρήξεις του θυμού και της οργής των νεύρων, κάθε φορά υποσχόμαστε, αφού τα βάλουμε με τον εαυτό μας, αφού πραγματικά του πούμε το δρυμί μας κατηγορώ σαν πολύ αυστηρή εισαγγελής και αφού τον ενοχοποιήσουμε, υποσχόμαστε ότι δεν θα το ξανακάνουμε, δεν θα ξανακαταντήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Και μετά, μετά από λίγο, μετά από πολύ, ανάλογα, ξανά πάλι μία από τα ίδια. Ξανά η εκρήξη, ξανά οι φωνές, ξανά το να σηκώσουμε χέρι πολλές φορές, ξανά το να πούμε βαριές κουβέντες, δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου, φύγε από μπροστά μου, δεν σε αγαπώ, δεν σε ανέχω άλλο, είσαι πια απαράδεκτος. Αυτά,
Μάλλον ελαφριά είναι που τα λέω, ίσως εδώ εντάξει και το κλίμα μας να μην μας επιτρέπει να πούμε και περισσότερα, αλλά μεταξύ μας τώρα εξομολογητικά ξέρουμε ο καθένας τι έχουμε πει. Βέβαια προσπαθούμε να τα βγάλουμε από το μυαλό μας, η αλήθεια είναι ότι επίσης όταν εξομολογείσαι κάτι σβήνεται σαν να μην έχει γίνει. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σου μένει σαν μάθημα, όχι σαν ενοχές, όχι σαν τύψεις, αλλά σαν μεταμέλη για να προσπαθήσεις να το ξανακάνεις. Και καθώς τα λέμε, τα εξομολογούμαστε είτε στο πνευματικό ή άλλες φορές τα συζητάμε μεταξύ μας, οι γονείς ή οι νεότεροι γονείς ρωτάνε τους μεγαλύτερους ή οι φίλοι ή αναρωτιόμαστε, μα είναι δυνατόν, τι να κάνουμε κι εμείς άνθρωποι είμαστε, νεύρα έχουμε. Αφήστε τώρα που σε τέτοιες καταστάσεις που είμαστε, με τέτοια κρίση γύρω μας, με τέτοιες ανατροπές, τα πράγματα να βρίσκονται στον αέρα, να μην ξέρεις τι ξημερώνει αύριο, να κοιμάσαι έτσι και να ξυπνάς αλλιώς, όπως χαρακτηριστικά ακούμε και στις τηλεοράσεις που το λένε. Τα νεύρα μας τσατάλια, έκφραση που τη συνηθίζουμε, τεντωμένοι όλοι, έτοιμοι να αρπαχτούμε. Και δεν χρειάζεται πολύ για να το διαπιστώσει κανείς, το βλέπει γύρω μας. Το βλέπει γύρω μας, αυτή την ένταση που υπάρχει, αυτά τα νεύρα, αυτός ο θυμός, αυτή η οργή, και μερικές φορές μια οργή που φαίνεται να είναι αργή αλλά βαθιά και που φαίνεται να ανεβαίνει και νιώθεις ότι είναι μια λάβα που καίει μέσα στο ηφαίστειο και το ηφαίστειο φαίνεται να είναι ενεργό αλλά αρχίζει να βγάζει καπνούς και λες τώρα όπου να είναι θα ξεσπάσει. Και άμα ξεσπάσει το εφαίστειο, αλίμονό μας, αλίμονο σε αυτούς που είναι κοντά, πρέπει να απομακρυνθούν, να τρέξουν για να σωθούν. Γιατί τίποτα μετά δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη λάβα. Γιατί εκεί που φαινόταν ότι ήταν ήρεμο το ηφαίστειο, εκεί δούλευε από μέσα του, τροχόταν από μέσα του, άναβε από μέσα του, ανέβαιναν οι θερμοκρασίες και έγινε η έκρηξη. Κάπως έτσι μοιάζουμε κι εμείς μερικές φορές. Μερικές φορές το παλεύουμε να είμαστε ήρεμοι. Το παλεύουμε να μην ευριάζουμε. Μα λένε όλοι, να μην ευριάζεις. Δεν κάνει να ευριάζεις. Προσπάθησε να μην ευριάζεις. Να μην έχεις τόσα πολλά νεύρα. Είναι αμαρτία τα νεύρα. Και εμείς επειδή είμαστε φιλότιμοι προσπαθούμε. Και καθώς το παλεύουμε, τελικά τι κάνουμε, μέσα μας καταπίνουμε, κάνουμε υπομονή, σφίγγουμε τα δόντια μας, γιατί και αυτό έχει σημασία πολλές φορές, να συγκρατηθούμε, να μην πούμε, να μην ξεσπάσουμε, και εκεί που φαίνεται ότι το ηφαίστειο κοιμάται, εκεί έρχεται η ώρα και γίνεται η έκρηξη και ξεκυλίζει η λάβα και λέμε και κάνουμε και τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει και κανένας δεν μπορεί να σωθεί που είναι γύρω μας. Και μετά τι έχουμε, τα ερείπια, τα θύματα, τα αποκαΐδια, τις καταστροφές, στις σχέσεις, στην αξιοπρέπεια, στην αυτοεκτίμηση, στην εκτίμηση, στην εμπιστοσύνη, στην αγάπη. Καταστάσεις που μας πληγώνουν. Στεναχωρηθήκαμε τώρα που τα θυμηθήκαμε. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα όμως, δεν είπαμε. Πήγαμε να περιγράψουμε και περιγράφουμε έτσι τα συμπτώματα, μπας και βρούμε άκρια. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν έχουμε βρει άκρια. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Θα μου πείτε, μα δεν θυμώνουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχει σημασία και αυτό που λέμε ο ψυχισμός του ανθρώπου, ο χαρακτήρας του, η ψυχοσύνθεσή του. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι θυμώδεις, οι οποίοι είναι νευρικοί, ανάλογα πώς τους χαρακτηρίζουμε. Είδατε πώς λέμε, ο άντρας μου είναι νευρικός ή το μεγάλο μου παιδί έχει πολλά νεύρα, είναι νευρικό. Το άλλο είναι πιο ήρεμο, πιο ειρηνικό, πιο επιοικής, πιο υπομονετικός. Ναι, μερικοί πραγματικά από τη φύση τους έτσι είναι πιο βροντεροί, κάνουν πιο εμφανή το θυμό τους ή νευριάζουν ή παίρνουν φωτιά πιο γρήγορα. Εξαρτάται, είναι λίγο σαν τα στεγνά ξύλα και τα βρεμένα ξύλα. Τώρα τα ξύλα, τα βρεμένα παίρνουν πιο δύσκολα φωτιά, τα ξερά καίγονται πάρα πολύ καλά. Μπορεί έτσι λοιπόν να μοιάζουν λίγο και οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν αμέσως με το παραμικρό μπρος, φωτιά, καίγονται, νευριάζουν δηλαδή αμέσως. Αλλά συνήθως ή μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι που νευριάζουν εύκολα ξεθυμαίνουν και εύκολα. Ξενευριάζουν δηλαδή και εύκολα.
Και υπάρχουν και άνθρωποι που φαίνονται να είναι πιο γαλήνοι, πιο πράοι, πιο υπομονετικοί, οι οποίοι καμιά φορά όμως συμβαίνει με αυτούς ό,τι με το ηφαίστειο που λέγαμε πριν. Ενώ σου δίνουν την αίσθηση ότι τελικά είναι υπομονετικοί, στο τέλος κάνουν μια μπαμ. Και εντάξει, η έκφραση όποιον πάρει ο χάρος, δηλαδή ό,τι γίνει μετά. Τα νεύρα μας λοιπόν. Αυτά τα νεύρα μας και τι θα τα κάνουμε. Να τα κόψουμε. Υπάρχει και αυτή η φράση και αυτή η πρόταση, να κόψεις τα νεύρα σου. Αν το σκεφτούμε όμως τι είναι τα νεύρα, δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Γιατί τα νεύρα είναι το νευρικό σύστημα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νευρικό σύστημα. Τα νεύρα είναι αυτά που διαβιβάζουν τις εντολές από τον εγκέφαλο, τα θυμάστε. Απλά, στοιχειωδώς. Μας ακούν και οι νευρολόγοι, θα πούν τι είναι αυτά που λέμε, αλλά έτσι σε μια απλή έκφραση. Μεταφέρουν τις εντολές από τον εγκέφαλο και γι' αυτό όταν δεν λειτουργεί το νευρικό σύστημα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ζωντανός, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας χρειάζονται λοιπόν τα νεύρα, δεν μπορούμε να τα κόψουμε, να τα κάνουμε πιο μαλακά μπορούμε, πιο ευλίγιστα, αλλά δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Το λέμε αυτό γιατί εύκολα το λέμε, έλα πρέπει να κόψεις και τα νεύρα σου. Ή το να μην νευριάζουμε, όταν μας λένε οι άλλοι να μην νευριάζουμε, τι κάνουμε συνήθως? Νευριάζουμε που μας λένε να μην νευριάζουμε, που το θεωρούν τόσο εύκολο ότι μπορείς να μην νευριάζεις. Νευριάζουμε γιατί μας λένε να μην νευριάζουμε. Φαίνεται να παίζουμε τις λέξεις, όχι, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέμε καλά, εύκολα το λες. Και βέβαια αμέσως λες, εντάξει, ας ήσουν εσύ στη θέση μου να δω τι θα έκανες. Είναι και η υπεράσπιση του εαυτού μας, είναι και ο θυγμένος μας εγωισμός, όλα αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς σκεφτόμαστε να αρχίσουμε την προσέγγιση, την ανάπτυξη αυτού του θέματος, το να δούμε εις βάθος, εις πλάτος, εις μήκος και ό,τι άλλο θέλετε αυτό το θέμα, σκεφτόμαστε να το αρχίσουμε λίγο ανατρεπτικά. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή και θα σας πούμε. Εμείς δεν θα σας πούμε να μην νευριάζετε. Ναι, καλά τα ακούσατε, δεν κάναμε λάθος. Δεν θα σας πούμε να μην νευριάζετε. Δεν θα σας πούμε να κόψουμε τα νεύρα μας, όλοι μας. Όχι. Εμείς εδώ θέλουμε να συζητήσουμε, να βρούμε έναν τρόπο ώστε, επειδή νευριάζουμε και επειδή θα συνεχίσουμε να νευριάζουμε, να νευριάζουμε, να έχουμε νεύρα, να οργιζόμαστε, αλλά να μην έχουμε απώλειες. Δηλαδή να μην καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Να μην πυροβολούμε αυτούς που αγαπάμε με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας. Να νευριάζουμε, γιατί δεν γίνεται να μην νευριάζουμε. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία. Αλλά να μην κάνουμε κακό σε αυτούς που αγαπάμε. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δεν μας ενοχλεί το ότι νευριάζουμε, δημιουργεί μια ένταση μέσα μας, αλλά μερικές φορές αυτή η ένταση είναι και καλή. Αισθάνεσαι ζωντανός άνθρωπος, αισθάνεσαι δραστήριος, και μερικές φορές είναι και δείγμα αγάπης όταν νευριάζεις με κάτι. Παράξενο αυτό που λέμε? Όχι, είναι μια αλήθεια. Γι' αυτό είπαμε θα είμαστε ανατρεπτικοί. Τι εννοούμε? Έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι πόσο πολύ περισσότερο νευριάζουμε με μία συγκεκριμένη πράξη, την ίδια συγκεκριμένη πράξη, αν την κάνουν τα παιδιά μας και αν την κάνουν κάποιοι άλλοι που δεν είναι παιδιά μας. Με μία συγκεκριμένη πράξη μπορεί να νευριάζουμε περισσότερο με τα παιδιά μας και λιγότερο με τα ξένα παιδιά. Γιατί? Γιατί μας ενδιαφέρει και μας πονά για τα παιδιά μας. Γιατί δεν θέλουμε τα δικά μας παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα και μας νευριάζει όταν το κάνουν. Και γιατί θέλουμε, ενδιαφερόμαστε να είναι καλά τα παιδιά μας, για τα άλλα νοιαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε λιγότερο. Και λέμε ας νοιαστούν οι γονείς τους. Δεν θα κάθομαι να σκάω και να νευριάζω και για τα άλλα παιδιά. Και γιατί φύγεται η εικόνα μας, το προφίλ μας, η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, είμαστε καλοί γονείς. Και γιατί ανησυχούμε αυτή η πράξη που μπορεί να οδηγήσει για το μέλλον των παιδιών μας. Όλα μαζί αυτά. Και γιατί κάποιες πράξεις από αυτές που μας νευριάζουν μας ενοχλούν. Χαλάν το ρυθμό μας, χαλάν την ησυχία μας. Είναι ενάντια σε αυτό που πιστεύουμε. Αισθανόμαστε ότι καταργούν ή προσβάλλουν το κύρος μας. Αλλά είναι και ένδειξη ενδιαφέροντος και αγάπης. Νοιάζεσαι για τον άλλον όταν μερικές φορές θυμώνεις. Δεν είναι αρνητικός ο θυμός από μόνος του.
αρνητικό είναι, προβληματικό μάλλον, είναι ο τρόπος που εκφράζεις το θυμό. Δεν είναι τα νεύρα το ίδιο το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, ζωντανοί άνθρωποι έχουμε νεύρα, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε μέσα μας αυτή την ένταση. Πρόβλημα είναι το πώς εκφράζονται αυτά τα νεύρα. Γιατί ο θυμός, σαν λέξη ξέρετε, είναι ουσιαστικό στοιχείο και συστατικό της ύπαρξής μας. Είναι το θυμοειδές, με άλλα λόγια που λέγανε. Είναι το βουλητικό, είναι το θυμοειδές, είναι το συναισθηματικό. Είναι αυτή η ένταση που δημιουργείται μέσα μας. Η ζωντάνια που καταγράφει και την ίδια τη ζωή. Θα μου πείτε δηλαδή όσοι νευριάζουν περισσότερο είναι πιο ζωντανοί άνθρωποι και οι άλλοι είναι λιγότερο ζωντανοί. Όχι, όχι, δεν θα πούμε αυτό το πράγμα. Θα πούμε όμως ότι είναι μέσα στα στοιχεία και στις ιδιότητες της ψυχής του ανθρώπου. Ο θυμός είναι δύναμη. Ευτυχώς που θυμώνουμε με μερικά πράγματα και έτσι προχωρούμε και παλεύουμε για μερικά πράγματα. Σκεφτείτε ότι ο θυμός είναι ευεργετικός μερικές φορές. Θα αναρωτιέστε τώρα πού και πώς. Γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για το θυμό που είναι καταστροφικός. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι ο θυμός είναι ανάλογο πώς εκφράζεται, καταστροφικός ή ευεργετικός. Παραδείγματος χάρη, δεν σας έχει τύχει, δεν μας έχει τύχει όλους να θέλουμε να κάνουμε κάτι ή να μην μπορούμε να το πετύχουμε και λέμε «Αχ, νευρίασα ρε παιδί μου, θύμωσα, θα το κάνω οπωσδήποτε». Θύμωσα. Θύμωσα με τον εαυτό μου που δεν τα καταφέρνει. Θύμωσα με τις δυσκολίες που βρήκα. Αυτός ο θυμός όμως με κάνει, με κινητοποιεί, με κάνει να ενεργοποιούμε. Είναι ευεργετικός επομένως θυμός. Θυμώνω με την αδικία που υπάρχει στην κοινωνία. Και βγαίνω και διαμαρτύρομαι. Το πρόβλημα είναι πώς διαμαρτύρομαι. Όχι το ότι έχω θυμώσει για όλα τα στραβά που υπάρχουν. Θυμώνω που βλέπω τους ανθρώπους γύρω μου να πεινάνε. Ωραίος θυμός. Γιατί θα με κινητοποιήσει να ψαχτώ, να μπω, να γίνω εθελοντής σε μια δράση, να προσφέρω κάτι. Ευεργετικός θυμός. Σωτήριος θυμός. Είναι δύναμη ψυχής ο θυμός. Το πρόβλημα είναι πόσο αυτή η δύναμη είναι ελεγχόμενη, πόσο δηλαδή μπορούμε να την ελέγχουμε και πώς μπορούμε να τη διοχετεύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι καταστροφικός αυτός ο θυμός. Είναι δύναμη. Και όπως πολύ ωραία περιγράφουν μερικοί και δηλώνουν, τελικά ο θυμός, η οργή, τα νεύρα είναι σαν μια βαθιά ανάσα που την παίρνεις αλλά που κάποτε πρέπει να τη βγάλεις. Δεν γίνεται να μην τη βγάλεις. Ότι ο θυμός και η οργή μοιάζουν σαν ένα ποτάμι. Τα ποτάμια ταυτίζονται και ταυτιζόντουσαν με τη ζωή. Γι' αυτό και παλιότερα οι άνθρωποι τα θεοποιούσαν, όπως είναι γνωστά. Γιατί προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο που θα κρατήσουν τη ζωή. Το ποτάμι λοιπόν είναι ζωή, ευεργεσία, καλό. Μπορεί να γίνει όμως θάνατος, καταστροφή, αν πλημμυρίσει, αν δεν ελέγχονται οι όχθες του και να καταστρέψει ανθρώπους, ζώα, σπίτια. Ο θυμός λοιπόν και η οργή είναι μια δύναμη της ψυχής που μπορεί να κάνει καλό, μπορεί όμως να είναι και καταστροφικός. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να μην θυμώνουμε. Το ζητούμενο δεν είναι να μην έχουμε νεύρα. Το ζητούμενο δεν είναι να μην έχουν νεύρα τα παιδιά μας και να τους απαγορεύουμε να νευριάζουν. Το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να είμαστε ευεργετικοί μέσα από το θυμό μας ή τουλάχιστον να μην είμαστε καταστροφικοί, που είναι και το πιο ζητούμενο. Γιατί τα καθημερινά μας νεύρα και οι έκρηξεις συνήθως δημιουργούν μικρότερες ή μεγαλύτερες καταστροφές ανάλογα με την έκρηξη. Και όταν λέμε καταστροφές εννοούμε κλάματα, αίσθηση της αδικίας, περαιτέρω καυγάδες, θα μπει και ο δεύτερος, θα λέει τι νευριάζεις τώρα, έχασες τον έλεγχο, θα πεις επειδή είσαι συνευριασμένος, γιατί είσαι δεν νευριάζεις, θα μην πεις εμένα να μην νευριάζω και για τα δικά σου τα νεύρα. Είναι αυτή το ανακάτημα που γίνεται. Η μία έκρηξη που φέρνει την άλλη έκρηξη. Σειρά έκρηξεων θα λέγαμε.
μικρότερες ή μεγαλύτερες. Και επειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι όλο αυτό είναι λίγο ανατρεπτικό, λίγο προοδευτικό, λίγο μοντέρνο, λίγο ψυχολογικό, θέλω να το θεμελιώσω και σε πάνω σε γραφικό χωρίο, δηλαδή σε κείμενο που είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Εκεί λοιπόν ακούμε την πρόκληση, πρόσκληση, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δηλαδή μας προσκαλεί να οργιζόμαστε, μας προτρέπει να οργιζόμαστε. Μπορεί και απλώς να μας λέει εντάξει, οργίζεστε. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Λέγαμε για το θυμό που είναι αυτή η δύναμη που έχει μέσα σου, που φουντώνει μέσα σου. Και μάλιστα μερικούς ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Το ζητούμενο είναι να μην αμαρτάνεις. Επομένως η οργή δεν είναι αμαρτία. Γίνεται αμαρτία από τη στιγμή που θα γίνεις επιθετικός εξαιτίας της οργής σου στον αδερφό σου. Προσβλητικός, απορριπτικός, θα τον κακοποιήσεις, θα τον αδικήσεις, θα τον προσβάλλεις. Θα, τότε είναι αμαρτία. Μπορείς να οργιστείς όμως και να μην τα κάνεις όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Υπάρχει τρόπος να βγάλεις έξω αυτή την ανάσα χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Υπάρχει τρόπος να κατευθύνεις αυτό το ποτάμι που είναι ο θυμός και η οργή και να είναι ευεργετικό και να μην είναι καταστροφικό. Ο Χριστός όσο ήταν στη γη φάνηκε να οργίστηκε. Πολλοί το χρησιμοποιούν λάθος και το αναλύουν λάθος. Εκεί με τον ναό του Σολομώντος που πήγε λέει και τα ανέτρεψε όλα. Δεν έδιρε τους ανθρώπους, δεν κακοποίησε τους ανθρώπους. Ανέτρεψε, αναποδογύρισε, κατέστρεψε αυτό που ήταν η αμαρτία. Όχι τους αμαρτωλούς. Τα προϊόντα και το μέσο και τα όργανα της αμαρτίας. Το εμπόριο, το παρεμπόριο. Μετατρέψετε τον οίκο του πατρός μου εις οίκον εμπορίου. Και ήταν οργισμένος, με μια οργή ευλογημένη. Γιατί βέβαια δεν μας πανέ από το μυαλό να σκεφτούμε ότι ο Χριστός αμάρτησε. Αλλά ήταν μία οργή που οδηγούσε έτσι με αυτή την έκρηξη τους ανθρώπους για να βγούνε από το τέλμα εκεί που είχαν βαλτώσει μέσα σε αυτό που θεωρούσαν και όλο ότι ήταν καλό. Ούτε σκεφτόντουσαν ίσως ότι ήταν τόσο μεγάλη προσβολή του ίδιου του ναού του Θεού. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Έχουμε νεύρα, ναι, έχουμε νεύρα. Δεν θα συζητήσουμε εδώ και δεν θα πούμε να μην νευριάζουμε. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα σε αυτό και γιατί μπορεί να το παλέψεις λίγο. Αλλά εκείνο που χρειάζεται να παλέψουμε είναι να βρούμε, να εκπαιδευτούμε στους τρόπους που θα μάθουμε να εκφράζουμε τα νεύρα μας πριν γίνουν ανεξέλεγκτα, πριν φτάσουμε στο ηφαίστειο που εκρήγνεται, αλλά χωρίς να στεναχωρούμε, να ταλαιπωρούμε, να τραυματίζουμε τους ανθρώπους που αγαπούμε. Γιατί είναι τραγικό ότι με τα νεύρα μας στεναχωρούμε, πυροβολούμε, τραυματίζουμε αυτούς για τους οποίους αγωνιζόμαστε και κάνουμε τόσες πολλές θυσίες. Και έρχονται 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο και καταστρέφουν προσπάθειες μιας ημέρας, 2 ημερών, μιας εβδομάδας, για να μην πω και μιας ζωής. Και είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο για όλους μας. Και για εμάς που αισθανόμαστε μετά τις βαθύτερες ενοχές και για τους άλλους που τα υφίστανται. Και είναι άδικο που δεν μαθαίνουμε εμείς οι ίδιοι πώς να διαχειριζόμαστε τα νεύρα μας, ώστε σιγά σιγά να εκπαιδεύσουμε για τα παιδιά μας όχι να μην νευριάζουν, αλλά πώς να νευριάζουν χωρίς όμως να αμαρτάνουν, χωρίς να στεναχωρούν, να τραυματίζουν, να προσβάλλουν τους άλλους. Τη σχέση της αγάπης που υπάρχει και δένει τους ανθρώπους στην οικογένεια. Γιατί αυτός ο τρόπος και αυτή η μέθοδος που σιγά σιγά θα προσεγγίσουμε είναι η μέθοδος που αφορά κυρίως τους ανθρώπους που είναι δεμένοι μεταξύ τους με αγάπη και νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να νοιάζεται ο άλλος για σένα και να νοιάζεσαι εσύ για τον άλλον.
Εκεί μπορούμε να βρούμε τον τρόπο που θα εκφράσουμε μεν τα νεύρα μας, αλλά χωρίς να τραυματίσουμε και να αρρωστήσουμε τη σχέση μας. Βέβαια, σε μια ευρύτερη έτσι εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει και για τις κοινωνικές μας σχέσεις. Αλλά την άμεση εφαρμογή, τα εκπληκτικά αποτελέσματα τα έχει μέσα στις σχέσεις αμοιβαίας αγάπης. Ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Μπορεί να έχουμε ακούσει και άλλες φορές σχετικά με αυτά τα θέματα. Πάντοτε όμως έχουν την επικαιρότητά τους. Γιατί είναι σε αυτά που λέμε στα καυτά θέματα. Γιατί τα νεύρα μας είναι πάντοτε έτοιμα να εκραγούν και να σπάσουν, όπως χαρακτηριστικά λέμε, σε πάρα πολλές ευκαιρίες, στη διάρκεια της ημέρας, ό,τι ηλικίας παιδιά και να έχουμε γύρω μας. Γι' αυτό, εντάξει. Πρώτα Θεός, μέχρι την άλλη συνάντησή μας, θυμηθείτε, υπάρχει τρόπος να νευριάζουμε χωρίς να καταστρέφουμε. Ας το έχουμε στο μυαλό μας έτσι για να παρηγορηθούμε. Και όσο μπορούμε, μπορούμε να κατεβάσουμε την ένταση, ζητώντας πάντοτε τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Αλλά πρώτα Θεός, την άλλη φορά ελάτε. Θα μπούμε και θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε ένα-ένα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πώς μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή? Την άλλη φορά λοιπόν, πρώτα Θεός.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός Λυδία. Κάθε μέρα μηνύματα χαράς και ελπίδας.

η Παναγία μας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου, ένα ιερό πρόσωπο κυριαρχεί στις παρακλήσεις του μικρού και μεγάλου κανόνος που γίνονται κάθε απόγευμα πλην των εσπερινών της μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου και των Σαββάτων. Είναι η Παναγία μας, η μητέρα του Ιησού, η Παρθένους Μαρία. Πολύ ορθά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει καθιερώσει πολλές εορτές προς τιμήν της Παναγίας, οι οποίες ονομάζονται θεομητορικές, όπως παραδείγματος χάρη των γενέσεων, τα εισόδια ή παπαντή, ο Ευαγγελισμός, η κοίμηση, και την έχει εντάξει υπεράνω όλων των αγγελικών ταγμάτων, καθώς μαρτυρεί ο υμνοδός στα μεγαλινάρια των παρακλητικών κανόνων. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

σε ένα άλλο τροπάριο την αποκαλεί έμψυχων κυβωτών και τελειώνει «Όντως ανωτέρα πάντων υπάρχει Παρθένε Αγνή». Η Εκκλησία μας θεωρεί την Παναγία μεσήτρια των ανθρώπων προς τον Θεό. «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδαντων, πηγή χαράς και ευφροσύνης, ιατρών των ψυχών και των σωμάτων, καταφύγιο των αδικουμένων και ιδιοκομμένων.

Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, πλήθος εγκομείων και ύμνων έγιναν προς τιμήν της Παναγίας και μένει κανείς έκθαμβος μπροστά στην σύλληψη τέτοιων νοημάτων, εικόνων, παρομοιώσεων, μεταφορών, θαυμασίων, λέξεων, όπως παραδείγματος χάρη ο μικρός παρακλητικός κανόνας, ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχού, ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάρεως, ο ακάθιστος ύμνος και τα ωραιότατα τροπάρια των Εσπερινών και των Όρθρων των Θεομητορικών εορτών και κυρίως εκείνα τα οποία ψάλλονται κατά την παραμονή της κοιμήσεως της Παναγίας και στον Όρθρο της 15ης Αυγούστου. Αμέτρητα είναι τα επωνύμια με τα οποία οι ύμνοδοί μας αποκαλούν την Παναγία. Αημακάριστον, Παναμόμητον, Άχραντον, Αμόλυντον, Τείχος Απροσμάχητον, Ρόδον το Αμάραντον, Ελέους Πηγήν, Χρυσήν Λιχνία, Παρθενικόν Καύχημα, Άγκυρα των Αυτιλωμένων, των Θλιβωμένων η Χαρά και άλλα πολλά. Αλλά και ο λαός μας χρησιμοποιεί άφθονες επωνυμίες για την Παναγία, τοπικές και γενικές, που έχουν σχέση με διάφορες παραδόσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, Ακροτηριανή, Ανομερίτησα, Γιάτρισα, Γρηγορούσα, Γοργοϊπίκος, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Ηλιοκαλή, Θαλασσινή, Καταπηλιανή, Μεγαλόχαρη, Οδηγήτρια, Προυσιώτισσα, Παναγία των Αρωμάτων, Χρυσοβουνιώτισσα, Παντοβασίλισσα και τόσες άλλες που δημιουργούν κατάπληξη.

Πάρα πολλοί ναοί έχουν αναγερθεί προς τιμήν της, εκ των οποίων αρχαιότερος είναι της Εφέσου το 431 μετά Χριστόν. Η εικόνα της Παναγίας κατέχει την αριστερή θέση της ωραίας πύλης και ως πλατητέρα την αχιβάδα του ιερού. Η αγιογράφηση του προσώπου της Παρθένου Μαρίας από την Βυζαντινή εποχή μέχρι σήμερα είναι πλούσια και κοσμεί τους ναούς και τα μουσεία, ιδίως στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών, όπου υπάρχουν εικόνες της Παναγίας μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Η Παναγία παριστάνεται ολόσωμη, όρθια ή καθιστή, κατά το ίμιση ή μόνον η κεφαλή με το λαιμό, όπως στο ναό της Καπνικαρέας. Παριστάνεται βρεφοκρατούσα τον Ιησούν, ως πλατητέρα, κοντά στο Σταυρό και σε πάρα πολλές άλλες στάσεις. Ωραιότατες είναι οι ψηφιδωτές εικόνες, όπως παραδείγματος χάρη η κοίμηση της Θεοτόκου στο ναό του Δαφνιού. Πρώτη εικόνα κατά την παράδοση είναι η Παναγία η Οδηγήτρια, ιστορηθήσα υπό του Ευαγγελιστού Λουκά του Ιεροτάτου.

Μεγίστη είναι επίσης η επίδραση της λατρείας της Παρθένου Μαρίας σε όλους σχεδόν τους κλάδους της τέχνης: ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, λογοτεχνία, έμετρη και πεζή. Τα θαύματα τα αναφερόμενα στην Παναγία είναι άπειρα. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η Θεοτόκος θεωρείται ο πολιούχος της Κωνσταντινού πόλεως και σε αυτήν απεδόθη η σωτηρία της βασιλεύουσας από τις επιδρομές των βαρβάρων. Σε ανάμνηση της βοηθείας της κατά την πολιορκία της Κωνσταντινού πόλεως υπό των Αβάρων επί Ηρακλείου το 431 μετά Χριστόν έγινε το προήμιον του ακαθίστου ύμνου «Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια». Αλλά και η Παναγία της Τίνου θεωρείται εξαιρετικά θαυματουργός εικόνα, κατά δε την εορτή της κοιμήσεως το 1940 βυθίστηκε στο λιμάνι του νησιού το καταδρομικό έλι από ιταλικό υποβρύχιο και εκείνη προστάτευσε όχι μόνο τους κατοίκους του νησιού αλλά και όλους τους Έλληνες κατά τον πόλεμο του 1940-41, οι οποίοι αγωνίστηκαν με εθνικό ζήλο και μεγάλη θρησκευτική πίστη βλέποντας το όραμα της Παναγίας να οδηγεί τα στρατεύματά μας. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον υμνοδό σιγοψάλουμε: ουσίω πίσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστεία σου λαλήνη ανάξιοι, η μίγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, τι σημάς ερίσα το εκ το σου των κινδύνων, τι είστε διεφύλεξεν έως νυν ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δέσποινα εξού, σους γαρδουλου σώζησα ή εκπαντίον δεινών, ευχόμενη η Παναγία να είναι προστάτης ολοκλήρου του έθνους μας και δική μας.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Δεν ξέρω γιατί ο λαός μας αγαπάει τόσο πολύ τον Αύγουστο. Το λέει με την απλοϊκή αλλά πολύ βαθιά σοφία του. Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σου δυο φορές το χρόνο. Να είναι άραγε για την πλούσια καρποφορία που μας φέρνει τούτος ο μήνας. Να είναι για την ποικιλία των καρπών που στρώνει μπροστά μας. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως κάτι. Τούτος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας. Η υψηλωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ δεσπόζει σ' όλο αυτό τον όμορφο, τον πλούσιο μήνα του καλοκαιριού και γεμίζει την ορθόδοξη ψυχή από τη χάρη της.

Ο μισός Αύγουστος καλύπτεται από τη σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα Νεφέλης. Οι παρακλήσεις των 15 πρώτων ημερών του Αυγούστου αντιχούν από το υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς και τα γεμάτα μυστικό γλυκασμού και ανέκφραστη ευφροσύνη τροπάρια του παρακλητικού κανόνα, μεγάλου και μικρού. Όλα τα απογεύματα, εκτός από τους εσπερινούς του Σαββάτου και την παραμονή της Αγίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από 1η έως 13 Αυγούστου, μετά το νυν απολύς του εσπερινού, οι Ορθόδοξοι Ναοί γεμίζουν από τις οικετήριες φωνές μας. Όρθιοι γονατιστοί, πάντα όμως με παιδική απλότητα και υγιική οικειότητα, μιλάμε στην Παναγία μας την χαρά των θλιβωμένων. Με ένα βαθύτατο σεβασμό στην Παρθένο, τη μητέρα του Κυρίου μας, οι χριστιανοί λέμε την οικεσία μας, πλέκοντάς την με ύμνους, δοξολογίες και ζυμώνοντάς την με το δάκρυ της μετανοίας μας.

Κοιμήθηκε η άχραντη και εμείς κάναμε την Άγια κοίμησή της γιορτή, πανηγύρι, χαρά, ύμνο, δοξολογία, διότι εντικοιμήσει ου κατέλειπε τον κόσμον. Αναχωρώντας από τούτη τη ζωή για να καθίσει στα δεξιά του Υιού της σαν βασίλισσα περιβεβλημένη, πεποικιλμένη με θεία δόξα, δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον κόσμο. Μένει με εμάς τα παιδιά της, το λαό της, και πρεσβεύει για την νεολαία της, δηλαδή τον νέον Ισραήλ της χάριτος, τους Υιούς του Θεού, τους οποίους ο Υιός της και Υιός του Θεού οδήγησε στη δόξα του ουρανού με τη σταυρική θυσία, την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Είναι τόσο δεμένη η Ορθόδοξος ψυχή με την Παντάνασα, την Πλατητέρα των ουρανών, ώστε πέρα από τους ύμνους και τα μεγαλινάρια που τις αναπέμπει κάθε μέρα, σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε ακολουθία, σε κάθε προσευχή, ξεχώρισε τον Αύγουστο, τον μήνα που οι Έλληνες τον θέλουνε δυο φορές το χρόνο, και τον αφιέρωσε στην Παναγία. Όταν όμως φτάνουμε στην ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τότε δονείται η Ελλάδα, υπηρωτική και νησιώτικη, βουνά και κάμπη, ναοί εγκόσμοι και μοναστηριακοί. Τρέχει ο λαός μας στην Τίνο, στην Πάρο, στην Αγιάσο της Λέσβου, στο Σουμελά, στον Προυσό, στη Χίο, στο Βουλκάνο, στη Θεσσαλία, στα Κύθυρα, στο Μαχαιρά, στην Τροδίτισα, στον Κύκο. Τρέχει στα Γιονόρος και ιδιαίτερα στη Μονή Ιβύρων. Τρέχει στα βουνοχώρια, νησιωτικά και υπηρωτικά, ξαγρυπνά, δέεται, προσκυνά την Παναγία με σεβασμό, μολάνυχτη καρδιά. Στους ναούς τους αφιερωμένους στο όνομά της, αλλά και σε όλους τους ναούς, υμνούμε τον τόπο αγιάσματος της δόξης, δηλαδή την Παναγία, στην οποία κατοίκησε η θεότητα. Συνοστισμένη κάτω από τις θολόκτιστες εκκλησιές μας, υμνούμε το ευρύχωρον χωρίον, στο οποίο περιχωρήθηκε με τρόπο ακατανόητο ο αχώρητος Θεός. Στον στενό χώρο του Ορθόδοξου Ναού αναπέμπουμε μεγαλινάρια, στο ιερών ανάκτορων, στην Παναγία, που είναι ο άρρητος τόπος αγιάσματος εκείνου, που επιβαίνει πάνω στα χερουβίμ του Υιού του Θεού. Όσο κι αν λάμπουν από φως και πλούτο οι ναοί μας, δεν ξεχνούμε, και αυτό το ψάλλουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη, ότι η Πάναγνη Κόρη ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αυτή έγινε οίκος του αδύτου ηλίου, κατοικητήριο του ηλίου που δεν δει ποτέ, αυτού που έκτισε και όρισε τους μεγάλους και πανστενείς φωστήρες για να φωτίζουν το στερέωμα του ουρανού. Όσο άγιοι κι αν είναι οι ναοί μας, ομολογούμε ταπεινά πως η ευλογημένη κόρη του Ιωακείμ και της Άννας αναδείχθηκε ναός υγειασμένος και Παναγιώτατον ανάκτορον εκείνου που κατοίκησε μέσα της με τρόπο ο οποίος υπερβαίνει την ανθρώπινη διάνοια.

Με συνεπήρε όμως η μορφή της και πήγα να ξεχάσω αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή όλος ο Αύγουστος είναι δικός της, ή σωστότερα όλο τον Αύγουστο τον αφιερώσαμε σε αυτήν. Αυτό θέλησε η Εκκλησία. Έτσι μετά την κοίμησή της στις 15 Αυγούστου έως τις 23 Αυγούστου που έχουμε την απόδοση της κοιμήσεως, πάλι την Θεοτόκο υμνούμε, αυτήν ευγνωμονούμε, αυτήν οικετεύουμε. Και ύστερα πάλι από τις 24 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου ετοιμαζόμαστε για την ιερή γιορτή του γενεσίου της. Γι' αυτό και ψάλουμε ως τις 12 Σεπτεμβρίου που έχουμε την απόδοση του γενεσίου της τον όμορφο ύμνο «Κοντάκιο». Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζυνση. Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών.

Ωστόσο, δεν αποχαιρετούμε τον Αύγουστο χωρίς να θυμηθούμε και πάλι τη μορφή της Θεοτόκου. Γιατί στις 31 Αυγούστου, την ημέρα που κλείνει ο καλός μας μήνας, γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή γιορτάζουμε την ανάμνηση της μεταφοράς της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη και την κατάθεσή της σε λαμπρή θήκη το 458 στις Βλαχέρνες. Σήμερα η τιμία ζώνη βρίσκεται θησαυρισμένη στο περιβόλι της Παναγίας, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Με αυτή τη γιορτή, προς τιμήν της Θεοτόκου, κλείνει ο Αύγουστος. Και όλοι εμείς, οι δούλοι της, τα παιδιά της, πνιγμένοι μέσα στη βιωτική μέρημνα, κυκλωμένοι από πλήθος ερωτηματικά και προβληματισμούς, πιεσμένοι από τις αφροσύνες, εχμάλωτοι των παθών μας, μικρών ή μεγάλων, ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε από μόνοι μας την πολυκέφαλη λερναία ύδρα της αμαρτίας, προστρέχουμε όλο τον Αύγουστο, όλο τον χρόνο, όλα τα χρόνια της ζωής μας, ζητώντας τις πρεσβείες της για μας και για το έθνος μας, και ψάλουμε κατανυκτικά: «Εισέ καταφεύγομεν την και χαριτωμένην ελπής απελπισμένων». Άλλη νου και έχομεν εμείς οι αμαρτωλείς τους κινδύνους, τους ατομικούς και τους εθνικούς, και στις θλίψεις πρεσβείαν θερμή προς τον Θεόν. Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει χίλιων ειδών χαρές και απερίγραπτη υπερκόσμια γλυκιά παρηγοριά στην πονεμένη μας καρδιά.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος»? Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για

Θεού εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομήεστε. Πριν από λίγα χρόνια, προσφυλής μας ακροατέ, στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Σε κάποιο μέρος είχε χτιστεί μια πολυκατοικία. Όλες οι εργασίες είχαν τελειώσει. Απ' έξω η πολυκατοικία φαινόταν πολύ ωραία. Εσωτερικά είχε όμορφη διαρρύθμιση. Σε λίγο τα διαμερίσματα νοικιάστηκαν. Οι νοικιαστές έβαλαν τα πράγματά τους και στρογγυλοκάθισαν. Όλα στην πολυκατοικία φαινόντουσαν ευχάριστα. Αλλά ξαφνικά ήρθε η συμφορά. Ενώ αυτοί που καθόταν μέσα είχαν ανοίξει τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και έβλεπαν και άκουγαν ευχάριστα για αυτούς πράγματα, η πολυκατοικία σύστηκε. Όλοι τρόμαξαν και νόμισαν πως έφτασε το τέλος τους και έτρεξαν να φύγουν το γρηγορότερο από την πολυκατοικία. Τι είχε συμβεί? Σεισμός εκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Ο μηχανικός που είχε αναλάβει να χτίσει την πολυκατοικία δεν πρόσεξε τα θεμέλια. Έβαλε θεμέλια σε μέρος που το έδαφος δεν είναι στερεό. Και γι' αυτό η πολυκατοικία με το βάρος της κάθισε και κλονίστηκε. Η πολυκατοικία έμεινε μόνο με τα έπιπλα, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Έμεινε έρημη από ανθρώπους. Κρίθηκε τέλος σαν επικίνδυνη για τη ζωή των ανθρώπων και συνεργεία της μηχανικής υπηρεσίας ήρθαν και την κατεδάφισαν. Έτσι γκρεμίστηκε μια πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι η μοναδική. Και άλλες οικοδομές που χτίζονται γκρεμίζονται και σκοτώνουν τους ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν να βγουν έξω. Δυστυχώς, για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα μηχανικοί και εργολάβοι, δεν προσέχουν τα θεμέλια. Τα θεμέλια δεν φαίνονται γιατί είναι κρυμμένα κάτω από τη γη και δεν μπορεί να τα δει κανείς. Ενώ το υπόλοιπο μέρος της οικοδομής φαίνεται και γι' αυτό αναγκαστικά το προσέχουν για να φαντάζει και να ελκύει. Αλλά τι το όφελος να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα θεμέλια της οικοδομής να μην είναι στερεά? Οικοδομές χωρίς στερεά θεμέλια αργά ή γρήγορα πέφτουν και γίνονται ερείπια. Αλλά γιατί μιλούμε εδώ για οικοδομές και θεμέλια? Τι μας ενδιαφέρουν, ίσως θα πείτε. Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί ούτε εργολάβοι, ούτε λεφτά έχουμε για να αγοράσουμε διαμερίσματα και πολυκατοικίες. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Μένουμε στο σπιτάκι μας που έμειναν και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Πάνε τώρα 200 χρόνια που χτίστηκε το πατρικό μας σπίτι και δεν έχει πάθει τίποτε. Στο πατρικό αυτό σπίτι μένουμε και εμείς τώρα και δεν αλλάζουμε με όλες τις πολυκατοικίες και τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Στερεά σπίτια, φίλοι ακροατέ, στερεά σπίτια πρέπει να ζητούν όλοι οι άνθρωποι για να μένουν εκεί μέσα με ασφάλεια. Αλλά εκτός από τις υλικές αυτές οικοδομές που όλοι μας ξέρουμε, υπάρχει και μια άλλη οικοδομή. Οικοδομή πνευματική, που το ένα μέρος της είναι ορατό και το άλλο μέρος αόρατο. Είναι η οικοδομή που αρχίζει από τη γη και φτάνει στον ουρανό. Μια οικοδομή που ξεπερνάει σε τάξη, σε ομορφιά και σε στερεότητα κάθε άλλη οικοδομή. Για αυτή την οικοδομή, την πνευματική οικοδομή, ομιλεί σήμερα ο Απόστολος Παύλος.
ποια είναι η πνευματική αυτή οικοδομή? Είναι η Εκκλησία. Αλλά όταν λέμε Εκκλησία, τι πρέπει ακριβώς να εννοούμε? Το ναό της ενορίας μας, το κτίριο δηλαδή που έχουμε χτίσει για να μαζευόμαστε εκεί και για να λατρεύουμε τον Κύριο. Βέβαια και το κτίριο λέγεται Εκκλησία, αλλά Εκκλησία κυρίως είναι όλοι εκείνοι που πιστεύουν στο Χριστό, κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια και συνδέονται μεταξύ τους με την αγάπη του Χριστού και θεωρεί ο ένας τον άλλο αδελφό. Αυτοί αποτελούν την Εκκλησία, την πνευματική οικοδομή για την οποία ομιλεί ο Παύλος και την ονομάζει έτσι την Εκκλησία ο Παύλος, γιατί υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της υλικής και πνευματικής οικοδομής. Ας δούμε μερικές. Μια οικοδομή για να είναι στερεά πρέπει να έχει γερό θεμέλιο, πρέπει να είναι χτισμένη πάνω σε βράχο. Έτσι και η Εκκλησία, η πνευματική οικοδομή, έχει θεμέλιο. Θεμέλιο δε στερεό και ακλόνητο της Εκκλησίας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θεμέλιο είναι η πίστη στο Χριστό, η πίστη ότι ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι και Θεός, ο αληθινός Θεός που κατέβηκε από τα ουράνια εδώ στη γη, φόρεσε σάρκα ανθρώπινη, εμφανίστηκε σαν άνθρωπος, πείνασε, δίψασε, κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε εις τους ουρανούς και θα έρθει και πάλι για να κρίνει τον κόσμο. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω, ο Χριστός είναι το Παν. Πάνω στην πίστη αυτή είναι χτισμένη η πνευματική οικοδομή, η Εκκλησία. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός τον Πέτρο, όταν ο Πέτρος ομολόγησε πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Σι είπε ο Χριστός τον Πέτρο, με την πίστη αυτή πρέπει να ονομάζεσαι Πέτρος, και σε βεβαιώνω πως πάνω στην πίστη αυτή θα χτίσω την Εκκλησία και θα είναι τόσο στερεά και ακλόνητη η Εκκλησία, ώστε όλοι οι σατανάδες να βγουν από το σκοτεινό τους βαστήλιο και να την πολεμήσουν, δεν θα μπορέσουν να την νικήσουν. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Χριστού. «Συ, Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλεάδου ου κατησχίσω σε αυτής». Όπως επάνω σε ένα θεμέλιο οι χτίστες τοποθετούν πέτρες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, και τις συνδέουν μεταξύ τους με ασβέστη και γίνονται έτσι ένα σώμα, έτσι και στην Εκκλησία. Όσοι πιστεύουν στο Χριστό δεν είναι ψυχικά ο ένας μακριά από τον άλλο, αλλά σαν πέτρες πελικημένες τοποθετούνται ο ένας κοντά στον άλλο και συνδέονται και αποτελούν ένα σώμα, μία κοινωνία. Ασβέστης που ενώνει τη μια πέτρα με την άλλη στη θεία αυτή οικοδομή είναι η αγάπη. Χωρίς την αγάπη η ένωση των χριστιανών ομοιάζει με ένα τείχο που είναι χτισμένος χωρίς ασβέστη και είναι εύκολο να γκρεμιστεί σε μια πλημμύρα. Χτίστες που πρέπει να πελεκούν τις πέτρες, δηλαδή να διορθώνουν τους χριστιανούς από τις κακίες και τα ελαττώματά τους, είναι ιερείς. Και όπως σε μια οικοδομή υπάρχει ειδική μηχανή, το αναβατόρι που παίρνει τις πέτρες από τη γη και τις ανεβάζει ψηλά για να χτιστούν στο κατάλληλο μέρος, έτσι μηχανή που μπορεί να πούμε που παίρνει τους χριστιανούς από χαμηλά και τους ανεβάζει ψηλά, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ναι, ο Σταυρός, λέει κάποιος Άγιος, σαν μηχανή παίρνει τους πιστούς και τους ανεβάζει στα ύψη.
δεν θα μπορούσε να αποκτήσει ύψος η πνευματική οικοδομή χωρίς τη δύναμη του Χριστού. Φίλοι ακροατέ, η οικοδομή που αρχίζει έχει και τέλος, αλλά η πνευματική οικοδομή, η Εκκλησία, 20 αιώνες τώρα χτίζεται συνεχώς. Νέοι χριστιανοί σας ζωντανά λιθάρια προστίθενται και η οικοδομή διαρκώς προχωρεί και κανένας δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πρόοδο της οικοδομής αυτής. Θα αυξάνει μέχρι τη συντελείας των αιώνων, μέχρι να προσθεθεί και ο τελευταίος πιστός. Σε αυτή την οικοδομή, στην Ορθόδοξο Εκκλησία ανήκουμε και εμείς, όλοι φίλοι ακροατέ. Μεγάλοι πατέρες, άγιοι και μάρτυρες ήταν στήλοι και κολόνες. Εμείς τι είμαστε? Ευτυχισμένοι θα είμαστε αν γίνουμε ένα μικρό λιθαράκι μέσα στην απέραντη και μεγαλειώδη οικοδομή που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ελληνική ιστορία. Την ιστορία αυτή που πραγματικά είναι μεγαλειώδης και μέσα από τα μεγαλουργήματά της, αλλά και μέσα από τα λάθη της. Κοντά μας έχουμε για άλλη μια φορά, μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, που πραγματικά θα μας ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας για να συνεχίσουμε την ιστορία, την ελληνική ιστορία, και να μάθουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για να διαμορφώσουμε πιο σωστά και πιο ωφέλιμα σε όλους μας και για την πατρίδα μας το μέλλον μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και για την πρόσκληση και για την αγάπη σας. Και ευχαριστώ και τους καλούς μας ακροατές του ραδιοφώνου της Λιβύας για την υπομονή τους και για το χρόνο τους βέβαια και για την αγάπη τους προς την ιστορία μας. Όπως είπατε, η ιστορία δεν διδάσκεται απλά ως γνώση, αλλά κυρίως ως οδηγός για το σήμερα και το αύριο. Μιλήσαμε σε προηγούμενες έτσι εκπομπές μας για τον εκχριστιανισμό των γειτόνων μας, των Βουλγάρων, των Σέρβων και λίγο βορειότερα του μεγάλου λαού των Ρώσων.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πρέπει σήμερα να αναφερθούμε στους δύο κυρίως ανθρώπους που στάθηκαν κοντά σε αυτά τα γεγονότα, στους αδελφούς μοναχούς και εις αποστόλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας Κύριλλο και Μεθόδιο, τους ανθρώπους που δίδαξαν δημιούργησαν, επινόησαν και δίδαξαν το αλφάβητο και την γραφή για τους σλαβικούς λαούς, αλλά και βέβαια μετέφεραν και τον χριστιανισμό σε αυτές τις περιοχές.
0: Ωραία, μας το υποσχεθήκατε, οπότε το περιμένουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Οι Άγιοι λοιπόν Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν αδέρφια, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Τονίζω αυτές τις ιδιότητες, ότι ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα, κυρίως από νεοκόπους ανιστόρητους γείτονες που έχουν σαν έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους τη διαστρέβλωση της ιστορίας, να θεωρούν αυτούς τους δύο Αγίους, τους δύο Αποστόλους των Σλάβων, όπως τους χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας, τον Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο, να τους θεωρούν ως Μακεδόνες, όπως τους λένε, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στη γλώσσα τους και στη σκέψη τους τι σημαίνει Μακεδόνες, Σλάβοι δηλαδή, τους θεωρούν Σλάβους, ότι ήταν σλαβικής προέλευσης και όχι Έλληνες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οι Ρώσοι τους θεωρούσαν πάντα Έλληνες. Οι Σέρβοι το ίδιο. Από τη Βουλγαρία είχαμε κάποια χρονικά διαστήματα, κυρίως την μεγάλη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, τότε που οι Βουλγαροί πάσχεζαν με νύχια και με δόντια να αποσπάσουν τη Μακεδονία και να την προσαρτήσουν στη Βουλγαρία. Και ίδρυαν εκκλησίες ή κλείναν ορθόδοξες εκκλησίες και ανοίγαν δικές τους, τις οποίες οι εκκλησίες, τις πιο πολλές από αυτές, τις άνοιγαν στο όνομα των δύο Αγίων, Κυρίλλου και Μεθοδίου, τους οποίους θεωρούσαν ότι ήταν Σλάβοι, Βούλγαροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι σκοπιμότητα, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Και από την πλευρά σήμερα του νέου κράτους των Σκοπίων, την Βόρεια Μακεδονία όπως χαριστικά την ξέρουμε, και εκεί υπάρχουν κάποιοι ανιστόρητοι, οι οποίοι τα ίδια ακριβώς πρεσβεύουν. Οι Άγιοι λοιπόν αυτοί οι δύο, όπως είπαμε, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Μέσω του έργου τους επηρέασαν την πολιτιστική ανάπτυξη όλων των Σλάβων, γι' αυτό και τιμητικά πήραν τον τίτλο Απόστολοι των Σλάβων. πιστώνονται αυτοί οι δύο με την επινόηση του γλαγολιτικού αλφαβήτου, γλαγολιτικού καταρχήν, αργότερα ονομάστηκε κυριλικό αλφάβητο, γλαγολιτικό, είναι από την παλαιά σλαβωνική λέξη γλαγόλ που σημαίνει λόγος. Από αυτή λοιπόν το επινόησαν το πρώτο αλφάβητο, το γλαγολιτικό, που χρησιμοποιήθηκε για την μεταγραφή της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας. Μετά το θάνατό τους, οι μαθητές τους συνέχισαν το ιεραποστολικό τους έργο μεταξύ και άλλων Σλάβων. Και τα δύο αδέρφια τιμώνται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιοι με τον τίτλο των εις Αποστόλων. Και η Δυτική Εκκλησία τους τιμά, μάλιστα το 1880 ο Πάπας Λέων ο VIII εισήγαγε την εορτή τους στο ημερολόγιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 100 χρόνια αργότερα, το 1980, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος τους ανακήρυξε ως συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης. Ένας τίτλος πάρα πολύ σπουδαίος, όπως καταλαβαίνετε. Ας δούμε όμως λίγο τα πρώτα χρόνια, την νεότητα της ζωής των δύο εις Αποστόλων. Τα δύο αδέρφια γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριλλος περίπου το 827 ή 828 και ο Μεθόδιος λίγα χρόνια νωρίτερα, ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά, το 1815 έως 1820. Η οικογένεια είχε 7 αδέρφια και ο Κύριλλος θεωρείται ο νεότερος από αυτά τα 7 αδέλφια. Ο Κύριλλος ονομαζόταν Κωνσταντίνος αρχικά, αλλά πήρε το όνομα Κύριλλος όταν πολλά χρόνια αργότερα εκάρι μοναχός στη Ρώμη, λίγο πριν από το θάνατό του. Ο Μεθόδιος ονομαζόταν Μιχαήλ και αυτός έλαβε το όνομα Μεθόδιος όταν έγινε μοναχός στην Μικρά Ασία, στον Όλυμπο της Μυσίας στη Μικρά Ασία, κάπου στην βορειοδυτική Τουρκία είναι η περιοχή αυτή. Πατέρας και των δύο αυτών αδελφών εις Αποστόλων ήταν ο Λέων, ο Δρουγκάριος. Ο Δρουγκάριος είναι ένα αξίωμα, είναι ο υπεύθυνος για θέματα της στρατιωτικής διοίκησης στο βυζαντινό θέμα της Θεσσαλονίκης. Μητέρα τους ήταν η Μαρία και η οικογένεια αυτή αποτελούσε μια από τις γνωστές οικογένειες της Θεσσαλονίκης, που τη χαρακτήριζε μάλιστα και έντονη θρησκευτικότητα. Στην βιογραφία του, μάλιστα, ο Άγιος Κύριλλος ισχυρίζεται ότι με τον αδελφό του κατάγονται από βασιλικό γένος. Τα δύο αδέρφια μιλούσαν βεβαίως την ελληνική, ενώ είχαν σπουδάσει, ιδιαίτερα ο Κύριλλος, την σλαβική, την εβραϊκή, τη συριακή και την αραβική γλώσσα. Η γνώση αυτών των γλωσσών τους διευκόλυνε στην μετέπειτα βέβαια διακονία τους. Τα δύο αδέρφια έχασαν τον πατέρα τους όταν ο Κύριλλος ήταν 14 ετών τότε και ο ισχυρός υπουργός εκείνης της εποχής, ο Θεόχτιστος, ήταν, θα λέγαμε, υπουργός δημοσίων μεταφορών και του κρατικού ταχυδρομείου. Ήταν ένας από τους επικεφαλής, έτσι, υπουργούς της αυτοκρατορίας. Αυτός λοιπόν ανέλαβε την προστασία τους, ο Θεόκτιστος. Ο Θεόκτιστος επίσης ήταν υπεύθυνος μαζί με τον αντιβασιλέα της εποχής, τον Βάρδα, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας. Η Μαγνάβρα ήταν ένα πολύ πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ του Παλατιού και της Αγίας Σοφιάς ήταν περίπου η θέση του, και εκεί έμελε αργότερα να διδάξει ο Κύριλλος. Ο Κύριλλος σπούδασε σε αυτό το πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, Σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, όλα και να τα απαραίτητα της εποχής, μουσική, ρητορική, φιλολογία, φιλοσοφία, διαλεκτική. Και από αυτά δίδαξε αργότερα στην Μαγνάβρα τη φιλολογία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ο Μεθόδιος ήταν άνθρωπος περισσότερο της πράξης και είχε ξεκινήσει την καριέρα του και στον πολιτικό στίβο. Διορίστηκε διοικητής της Θεσσαλίας και από άποψη έτσι θρησκευτική και εκκλησιαστική δικάρη διάκονος πολύ αργότερα το 867. Η άριστη γνώση τώρα από πλευράς του Κυρίλου της θεολογίας αλλά και της αραβικής γλώσσας και της εβραϊκής γλώσσας τον καθιστούσαν κατάλληλο για μια πρώτη κρατική αποστολή που του ανατέθηκε. Στάλθηκε στην Αραβία, στον χαλίφη της Αραβίας, στον ηγεμόνα, στον βασιλιά, ας το πούμε, σημερινό όρο της Αραβίας, τον θρησκευτικό ηγέτη της Αραβίας, για να συζητήσει με τον χαλίφη το δόγμα της Αγίας Τριάδος με τους Άραβες θεολόγους και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ του χαλιφάτου της Αραβίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δεύτερη αποστολή που του ανατέθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα τον Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος τον Φώτιο, που υπήρξε και καθηγητής του Κυρίλου στο Πανεπιστημίο της Μαγνάβρας και κατηχητής του για κάποια χρόνια, ήταν μια ιερά αποστολή στο Χαγανάτο των Χαζάρων. Οι Χαζάροι ήταν ένας λαός ημινομαδικός ασιατικής και τουρκογενής λαός που είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Σε αυτόν λοιπόν στο Χαγανάτο των Χαζάρων ήταν η δεύτερη αποστολή του Κυρίλου προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση του Ιουδαϊσμού σε αυτόν τον λαό. Το 862 τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ξεκίνησαν το έργο που στο εξής θα τους χάριζε την ιστορική τους έγκλη και την ιστορική τους σημασία. Εκείνη τη χρονιά ο πρίγκιπας Ραστισλάβος της Μεγάλης Μοραβίας, η Μεγάλη Μοραβία είναι περιοχή γύρω στον ποταμό Μοράβα, όπου είναι η σημερινή Τσεχία θα λέγαμε. Ζήτησε λοιπόν ο πρίγκιπας της Μεγάλης Μοραβίας από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Φώτιο να στείλουν ιεραποστόλους για να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο στους Σλάβους υπηκόους του. Τα κίνητρά του γι' αυτό ήταν ίσως περισσότερα πολιτικά θα λέγαμε παρά θρησκευτικά. Ο Ραστισλάβος είχε γίνει βασιλιάς με την υποστήριξη του ηγεμόνα της Γερμανίας του Λουδοβίκου, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του από τους Φράγκους της Κεντρικής Ευρώπης. Επιστολή του Ραστισλάβου προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο αναφέρει σαφώς ότι ο λαός του έχει ήδη απορρίψει τον παγανισμό, την ειδωλολατρία δηλαδή, και επιθυμεί να συμμορφώνεται με το χριστιανικό νόμο και το χριστιανικό δόγμα. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ραστισλάβος απέλασε τους ιεραποστόλους της Εκκλησίας της Ρώμης και αντί αυτών στράφηκε στην Κωνσταντινούπολη για εκκλησιαστική βοήθεια και πιθανώς σε κάποιο βαθμό και για πολιτική υποστήριξη. Ο αυτοκράτορας έσπευσε αμέσως να εκμεταλλευτεί το αίτημα του Ραστισλάβου, το γεγονός, και να στείλει τον Κύριλο που θα συνοδευόταν και από τον αδερφό του, τον Μεθόδιο. Το αίτημά του έδινε μια έτσι βολική ευκαιρία θα λέγαμε για να επεκτείνει την Βυζαντινή επιρροή στην περιοχή. Το πρώτο έργο των δύο αδελφών φαίνεται ότι ήταν πρώτα να εκπαιδεύσουν κάποιους βοηθούς τους. Το 863 ξεκίνησαν το έργο της μετάφρασης της Αγίας Γραφής στη γλώσσα που είναι σήμερα γνωστή ως παλαιά εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, και ταξίδεψαν, όπως είπαμε, στη Μεγάλη Μοραβία για να την προωθήσουν. Είχα σημαντική επιτυχία σε αυτή τους την προσπάθεια. Για το σκοπό έτσι αυτής της Ιεραποστολής, τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος πιο πολύ, επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο. Και είπαμε, γλαγόλ στην παλαιά σλαβωνική γλώσσα σημαίνει λόγος. Είναι το πρώτο αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε για στα σλαβωνικά χειρόγραφα. Το γλαγολιτικό αλφάβητο προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας, γιατί ούτε το ελληνικό βοηθούσε στην περίπτωση αυτή, ούτε το λατινικό. Υπήρχαν τέτοια σύμφωνα, τέτοια φωνήεντα και τέτοιες ηχητικές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούσαν τα δύο αλφάβητα να αποδώσουν. Η γραφή λοιπόν, η προερχόμενη από αυτό, η κυριλλική γραφή, εξακολουθεί, όπως καταλαβαίνω, να χρησιμοποιείται από πολλές γλώσσες μέχρι και σήμερα.
0: Ναι.
1: Έγραψαν το πρώτο σλαβικό, μάλιστα, αστικό κώδικα που χρησιμοποιήθηκε στην Μεγάλη Μοραβία. Η γλώσσα που προέρχεται από την παλιά εκκλησιαστική σλαβωνική, γνωστή ως εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, χρησιμοποιείται στη λειτουργία από πολλές ορθόδοξες σλαβικές εκκλησίες ακόμα μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα και από ορισμένες ανατολικές καθολικές εκκλησίες, τις γνωστές ουνιτικές, της Ουνίας. Οι Ιεραπόστολοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, αναγκάστηκαν το 867 από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο να προσέτουν και να παρουσιαστούν στη Ρώμη για να απολογηθούν στις κατηγορίες που τους αποδίδονταν ότι παραβιάζουν το τριγλωσσικό δόγμα. Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, η χριστιανική ιεροτελεστία μπορούσε να τελείται μόνο σε τρεις γλώσσες, στην εβραϊκή, στην ελληνική και στη λατινική γλώσσα. Εκεί ο Άγιος Κύριλλος υποστήριξε ότι όλοι οι λαοί, και φυσικά και οι Σλάβοι, δικαιούνται να δοξάζουν το Θεό και να δημιουργούν την κουλτούρα τους, την πολιτιστική, τη θρησκευτική, την εκκλησιαστική, στη μητρική τους γλώσσα. Οι δύο αδερφοί μίλησαν με τέτοιο τρόπο, έπεισαν τους πάντες, επενέθηκαν για την πολυμάθειά τους και για την καλλιέργειά τους σε όλα τα θέματα. Το έργο τους στη Μοραβία υποστηρίχθηκε από τον Πάπα Ανδριανό τον Δεύτερο, που ενέκρινε επίσημα τη χρήση της νέας σλαβικής λειτουργίας. Στη συνέχεια ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε ιερέας από τον ίδιο τον Πάπα, και 5 Σλάβοι μαθητές του Μεθοδίου χειροτονήθηκαν ιερείς, μεταξύ αυτών ο Άγιος Κλήμης, ο Άγιος Ναούμ της Αχρίδας και διάκονοι όπως ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Αγγέλαρ κλπ. Οι νέοι αυτοί ιερείς χωροστάτησαν στην σλαβική γλώσσα σε αρκετές εκκλησίες. Όταν αισθάνθηκε το τέλος του να πλησιάζει, ο Κύριλλος πήρε, Κωνσταντίνος ήταν το κοσμικό το όνομα, έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Κύριλλος και πέθανε στη Ρώμη 50 μέρες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου του 869. Τάφηκε με τιμές αρχικά στο προσωπικό τάφο του Πάπα Ανδριανίου του Δευτέρου, ενώ αργότερα μετακινήθηκε και μετακομίστηκε στην Βασιλική του Αγίου Κλιμεντίνου στη Ρώμη, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσονται τα λείψανά του. Ο Μεθόδιος τώρα παραμένει μόνος του, όπως είδαμε, συνέχισε το έργο του μεταξύ των Σλάβων πλέον μόνος του. Ζήτησε υποστήριξη στη Ρώμη, όπου είχε ήδη πολλούς γνωστούς. Ο Πάπας ονόμασε τον Μεθόδιο αρχιεπίσκοπο του Συρμίου. Το Σύρμιο, αγαπητοί μου ακροατές, είναι μία από τις 4 παλαιές πρωτεύουσες του Ρωμαϊκού κράτους, είναι στην Βόρεια Σερβία, είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα, Σερβίας, πάνω στον ποταμό Σάβα, στον ποταμό Σάβο. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ως αρχιεπίσκοπος ο Μεθόδιος με δικαιοδοσία, στη δικαιοδοσία του υπάγονταν η Μεγάλη Μοραβία και η Πανωνία. Η Πανωνία είναι η σημερινή Ουγγαρία. Ο Μεθόδιος εξασφάλισε την ελευθερία του και την αρχιεπισκοπή του εξουσία τόσο στην Πανωνία και στη Μεγάλη Μοραβία με αυτή την τοποθέτηση. Το κυριλικό αλφάβητο αντικατέστησε σταδιακά το χλεαγωλητικό, όπως είχε πρωτόνομαστε, είπαμε, το αλφάβητο δηλαδή της παλιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας, που έγινε έτσι η επίσημη γλώσσα της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας και αργότερα εξαπλώθηκε σε όλες τις ανατολικές σλαβικές χώρες και στη Ρωσία βέβαια και στην περιοχή του Κιέβου. Το κυριλικό αλφάβητο εξαπλώθηκε σε όλο το σλαβικό κόσμο και έγινε το πρότυπο αλφάβητο σε όλες τις ανατολικές ορθόδοξες σλαβικές χώρες. Έτσι λοιπόν άνοιξαν οι προσπάθειες αυτές του Κυρίλου και του Μεθοδίου, άνοιξαν το δρόμο για την εξάπλωση του χριστιανισμού σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Ο Μεθόδιος κοιμήθη το 882, το σώμα του θάφτηκε στο κεντρικό καθεδρικό ναό της Μεγάλης Μοραβίας. Το κυριλικό αλφάβητο είναι από τα αρχαιότερα σήμερα γνωστά σλαβικά αλφάβητα και χρησιμοποιήθηκε για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής και πολλών άλλων κειμένων στις σλαβικές γλώσσες. Το κυριλικό αλφάβητο αναπτύχθηκε και στην πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία και αργότερα τελειοποιήθηκε και διαδόθηκε από τους μαθητές του Κυρίλου και Μεθοδίου, τον Κλίμεντα και τον Ναούμ, στις σχολές της Οχρίδας, της Πρεσλάβας. Ήταν πιο απλό από το γλαγολητικό και έμοιαζε περισσότερο με το ελληνικό αλφάβητο, το κυριλικό. Έτσι πέρασε λοιπόν στο τέλος του 9ου αιώνα σε όλες αυτές τις περιοχές το κυριλικό αλφάβητο. Μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού το 865, οι θρησκευτικές τελετές στη Βουλγαρία διεξάγονταν στα ελληνικά από κληρικούς που αποστέλλονταν από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Φοβούμενος τώρα την αύξηση της επιρροής του Βυζαντίου και την αποδυνάμωση του κράτους, το τότε βασιλιάς Βόρης θεώρησε την υιοθέτηση της παλαιάς σλαβωνικής γλώσσας σαν ένα τρόπο να διατηρήσει την πολιτική ανεξαρτησία και έτσι ίδρυσε δύο φιλολογικές σχολές, δύο ακαδημίες θα τις λέγαμε, στην Πλίσκα και στην Οχρίδα, όπου διδάσκονταν η σλαβωνική γλώσσα. Ο Κύριλλος από τα πρώτα χρόνια μετά την κοίμηση, μετά το θάνατό του, από τους μαθητές του κιόλας ανακηρύχθηκε, θεωρήθηκε ως Άγιος. Η πρώτη εμφάνιση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου σε έγγραφα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σε παπικό έγγραφο, είναι του Λέοντα του 8ου, το 1880, όπως είπαμε στην αρχή, όπου κατονομάζονται, αποκαλούνται ως Απόστολοι των Σλάβων. Εξακολουθούν να χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους Ρωμαιοκαθολίκους όσο και από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 Μαΐου. Η γιορτή τιμά επίσης την εισαγωγή του αλφαβητισμού και το κήρυγμα των Ευαγγελίων στη σλαβική γλώσσα από τους δύο αδερφούς. Η μέρα της γιορτής τους για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι στις 14 Φεβρουαρίου για να συμπέσει με την ημερομηνία του θανάτου του Αγίου Κυρίλου. Το 1980, όπως προείπαμε, ο Πάπας τότε Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος να κήρυξε τους δύο Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης, Ο Κύριλλος και Μεθόδιος θεωρούνται επίσης Άγιοι και από την Λουθυριανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Σύμφωνα με παλαιά έτσι βουλγαρικά χρονικά, η ημέρα των Αγίων Αδερφών γιορτάστηκε εκκλησιαστικά, ήδη άρχισε να γιορτάζεται ήδη από τον 11ο αιώνα. Ο πρώτος καταγεγραμμένος κοσμικός εορτασμός της ημέρας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως ημέρα της βουλγαρικής γραφής, όπως είναι έτσι παραδοσιακά αποδεκτό από τη βουλγαρική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στη Φιλιππούπολη το 1851 στις 11 Μαΐου. Όταν μια μεγάλη βουλγαρική τότε σχολή, μια πανεπιστημιακή σχολή, ονομάστηκε και Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Τώρα η μέρα των δύο Αγίων γιορτάζεται και στις ακόλουθες έτσι χώρες και ανάλογα σε κάθε μία από αυτές και διαφορετική ημερομηνία. Στην Βουλγαρία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και είναι γνωστή ως ημέρα βουλγαρικής παιδείας και πολιτισμού και σλαβωνικής λογοτεχνίας. Είναι μια εθνική αργία εορτασμού του βουλγαρικού πολιτισμού και λογοτεχνίας και γιορτή του αλφάβητου βέβαια.
0: Μπράβο τους πάντως που το γιορτάζουν.
1: Ναι. Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι Κυρίλλων και Μεθοδίου, ακριβώς έτσι ονομάζεται το χόμπι. Είναι επίσης γνωστή ως ημέρα αλφαβήτου, πολιτισμού και παιδείας. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος είναι προστάτες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας. Υπάρχει ένα μνημείο τους μπροστά από αυτή την μεγάλη Εθνική Βιβλιοθήκη και είναι οι δημοφιλέστεροι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας και οι εικόνες τους βρίσκονται σε κάθε εκκλησία. Στην Βόρεια Μακεδονία, στο κράτος των Σκοπίων, γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και εκεί και είναι γνωστή ως ημέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Σλαβωνικών Διαφωτιστών. Εδώ τονίζουν τη λέξη Σλαβωνικών, τους θεωρούν ακόμα Σλάβους. Όλη η Ευρώπη από τη μια άκρη ως την άλλη τους θεωρεί σαν διαφωτιστές της Ευρώπης, αυτοί λένε ότι είναι Σλαβωνικοί διαφωτιστές. Ωραία, ήταν διαφωτιστές των Σλάβων, δεν ήταν όμως Σλάβοι οι ίδιοι. Θεωρούν την ημέρα αυτή ως εθνική αργία και η κυβέρνηση του κράτους αυτού θέσπισε ένα διάταγμα της εθνικής γιορτής τώρα πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2006, πέρασε από νομοθεσίες κλπ. Προηγουμένως γιορταζόταν μόνο στα σχολεία, τώρα γιορτάζεται εθνικώς. Είναι επίσης γνωστή και ως ημέρα των Θεσσαλονικαίων αδελφών. Τονίζουν ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ότι δεν ήταν Έλληνες. Αυτό το έχουν, το διαλαλούν. Στην Τσεχία και στην Σλοβακία, οι δύο αδερφοί Κύριλλος και Μεθόδιος αρχικά γιορτάζονταν στις 9 Μαρτίου, αλλά ο Πάπας Πίος ο Ένατος άλλαξε την ημερομηνία αυτή στις 5 Ιουλίου για διάφορους λόγους τοπικούς. Σήμερα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμώνται εκεί στην Τσεχία και στην Σλοβακία ως εθνικοί Άγιοι και η μέρα της γιορτής τους, 5 Ιουλίου είπαμε, είναι η μέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και είναι και εθνική γιορτή. Στην Τσεχία μάλιστα γιορτάζεται και ως η μέρα Σλάβων Ιεραποστόλων και εκεί το τονίζουν Κυρίλλου και Μεθοδίου. Και στην Σλοβακία η μέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, παραλείπουν των Σλάβων. Στη Ρωσία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου η γιορτή τους και είναι γνωστή ως ημέρα σλαβωνικής λογοτεχνίας και πολιτισμού, γιορτάζοντας το σλαβωνικό πολιτισμό και λογοτεχνία όπως και το αλφάβητο. Ο γιορτασμός είναι εκκλησιαστικός στις 11 Μαΐου του Ιουλιανίου ημερολογίου, χωρίς βέβαια να αποτελεί αργία. Αυτά αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου μας της Λιδίας, για να γνωρίζουμε λιγάκι και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την, τόσο για τον εκπολιτισμό όσο και για τη διάδοση της Ορθοδόξου πίστεως σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, στην Ευρώπη των Σλάβων, των Ρώσων, των Βουλγάρων, και τιμούνται με τον τρόπο τους βέβαια από όλους αυτούς τους λαούς. Να είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για τους δύο Μακεδόνες εις Αποστόλους και να τους τιμούμε κι εμείς.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. Πραγματικά να είμαστε έτσι υπερήφανοι να αυξάνει το εθνικό μας φρόνημα, η αγάπη για την πατρίδα μας και για τους Έλληνες που πρόσφεραν όχι μόνο μέσα στην πατρίδα αλλά και έξω από αυτήν.
1: Σωστά.
0: Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντησή μας έτσι με πολύ λαχτάρα για να μάθουμε και άλλα πράγματα.
1: Ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και την αγάπη σας.
0: Ωραία, αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και επανερχόμαστε. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και μια όλη. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8.30 λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγία Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Ο 10ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Φίλοι μας, η πατρίδα μας, πλούσια σε ακτές και κρογιαλιές, μας προσφέρει την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε το κολύμπι που άλλοι λαοί μόνο στην τηλεόραση ή στα βιβλία το απολαμβάνουν, μια και οι χώρες τους στην ενδοχώρα των Υπήρων δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Όμως το κολύμπι δεν είναι μόνο δροσιά και απόλαυση στην κάψα του καλοκαιριού και αξίζει να θυμίσουμε τι προσφέρει στην υγεία. Να το θυμίσουμε σε εκείνους που ή το αποφεύγουν από τεμπελιά ή το περιορίζουν στο να μπουν και να βγουν σαν να χτυπούν κάρτα από φόβο μην τους βάλει απουσία η θάλασσα. Ποτέ άλλοτε όσο στις μέρες μας δεν είχε τονιστεί η σημασία που έχει στη ζωή μας η κίνηση. Λοιπόν, το κολύμπι είναι η ιδεώδης κίνηση. Με τις αρμονικές κινήσεις του κορμιού και των άκρων διευκολύνει τη λειτουργία όλου του καρδιακού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα γιατί διευρύνει τους πνεύμονες και με την κίνηση των χεριών κυρίως τους αναγκάζει να κινηθούν ρυθμικά και να λειτουργούν με τέλειες εισπνοές και εκπνοές σαν ένα τέλειο φυσερό. Είναι η καλύτερη φυσιοθεραπεία γιατί μέρα με τη μέρα δυναμώνει και συσφίγγει τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλάτης και της μέσης και τους γυμνάζει συνδυασμένα. Κάθε κίνηση και η πιο απλή είναι σύνθετη γιατί είναι αποτελεσματική για όλο το σώμα. Με την κίνηση στο κολύμπι, ο οργανισμός κάνει τέλειες καύσεις. Έτσι ξοδεύονται οι θερμίδες, διαλύονται τα λίπη και το σώμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χάνει το υπερβάλλον βάρος που πάντα είναι ζημιά για τον οργανισμό. Με την κίνηση μέσα στο νερό λαδώνονται οι αρθρώσεις για να επιτελούν σωστά το έργο τους χωρίς να δυσκολεύονται από το βάρος του ανθρωπίνου σώματος που εξουδετερώνεται από την άνοση του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αλλά και η φύση του νερού είναι το καλύτερο κοντράρισμα για να μην γίνονται οι ασκήσεις έτσι στον αέρα χωρίς κάποια αντίσταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που πάσχουν από παχυσαρκία, από δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, από αναπνευστικά προβλήματα, από υπερευαισθησία στο κρύο, με το κολύμπι γυμνάζονται και σκληραγωγούνται χωρίς να καταπονούνται. Αλλά και το πνεύμα ζωογονείται με το κολύμπι, αφού με τις κινήσεις και το οξυγόνο όλο το σώμα και το νευρικό σύστημα λειτουργεί πιο σωστά.

Όμως φίλοι μας, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, έτσι και για το κολύμπι ισχύει το παν μέτρων άριστον. Η γαλανή θάλασσα, μόλις τις ομορφιές της, κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό κάθε κολυμβητής πρέπει να ξέρει να φυλάγεται και να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές. Μην ξεκόβετε από τη συντροφιά σας και μην κολυμπάτε σε ώρες που είναι έρημη παραλία, όσο απολαυστικό κι αν είναι. Μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο ή με εντελώς άδειο στομάχι. Αισθανθήκατε κόπωση, ρίγος, αδιαθεσία, ζάλι? Βγείτε αμέσως έξω. Μην κολυμπάτε σε περιοχές με μολυσμένα νερά, όταν μάλιστα υπάρχουν και απαγορευτικές πινακίδες. Μετά από μια ζεστή μέρα, μη δοκιμάσετε να μπείτε στη θάλασσα την άλλη που έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και φυσάει ψυχρός άνεμος. Τέτοιες μεταβολές, που σημαίνουν συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού, θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή της καρδιάς και δημιουργούν σοκ στους πνεύμονες. Σε άγνωστη θάλασσα μην ξεθαρεύετε, μην κολυμπάτε ποτέ νύχτα. Μην βασίζεστε στις δυνάμεις σας. Όταν κολυμπάτε προς τα νυχτά, να υπολογίζετε πάντα τις δυνάμεις που θα σας χρειαστούν για την επιστροφή. Πάθατε κράμπα? Μην τα χάνετε. Πιέστε το μέρος που μούδιασε για λίγο και γυρίστε ανάσκελα. Ήρεμα τότε και κουνώντας τα χέρια μόνο, κολυμπήστε προς την ακτή, αναπνέοντας βαθιά και ρυθμικά. Οι πολύ ωραίες ηλιοθεραπείες δεν προσθέτουν περισσότερη ωφέλεια στο σώμα, και αν κάποτε ξεχαστήκατε στον ήλιο και

Για να ολοκληρώσουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι, θα έπρεπε κάτι να πούμε για εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και για το καθήκον που έχουμε όλοι μας να τρέξουμε σε βοήθειά τους. Για να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι καλός κολυμβητής και να ξέρεις όλα τα σχετικά με τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Το άριστο είναι να φροντίσεις να μάθεις από ειδικό, σωστά και υπεύθυνα την τέχνη αυτή που έχει σχέση με την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ως τότε, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάξεις σε βοήθεια και να κεντρήσεις το ενδιαφέρον και τη φιλοτιμία των άλλων για εκείνον που κινδυνεύει. Όταν το βγάλουν στην ακτή, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Τον γυρίζουμε μπρούμητα με το κεφάλι χαμηλότερα και πλάγια, πιέζοντας το στομάχι να βγάλει το νερό. Στη συνέχεια, το γυρίζουμε ανάσκελα με το κεφάλι προς τα πίσω και κάποιος που ξέρει εφαρμόζει τεχνητή αναπνοή. Συγχρόνως, πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός. Να ευχηθούμε το καλοκαίρι να μην μας πλουτίσει με τέτοιες ή άλλες δυσάρεστες εμπειρίες και να χαρούμε τις χαρές της θάλασσας που δεν είναι μόνο το κολύμπι. Καλές διακοπές φίλοι μας!

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Στη ζωή αυτήν ξέρουμε ότι ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Περνούν οι μέρες, οι ώρες, περνούν οι μήνες, τα χρόνια. Και εάν κάποιος έτσι φιλοσοφήσει λίγο τη ζωή, θα πει άραγε όλος αυτός ο χρόνος που περνάει, τι ωφελεί εμένα τον ίδιο, τι έχω καταφέρει και τι προσπαθώ να καταφέρω σε αυτόν τον χρόνο τον οποίον έχω στα χέρια μου, τον οποίον αύριο μπορεί να μην τον έχω και εάν τον έχω πώς θα πρέπει να τον αξιοποιήσω. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει μέσα σε αυτόν τον χρόνο που του δίνει ο Θεός να κάνει στη ζωή του. Ποιος είναι ο στόχος του, τι θέλει να καταφέρει, για ποιο λόγο αγωνίζεται. Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 κοπέλες με τις οποίες θα συζητήσουμε το θέμα των μακαρισμών της υπεραγίας Θεοτόκου και αυτό θα το δούμε από την άποψη το τι πρέπει και εμείς να κάνουμε ούτως ώστε να είμαστε μακάριοι, δηλαδή ευτυχισμένοι και κατ' επέκταση πώς πρέπει το χρόνο της ζωής μας να τον αξιοποιούμε ούτως ώστε να μετέχουμε και εμείς της μακαριότητος στην οποία μετήχε η υπεραγία Θεοτόκος. Καταρχάς να σας γνωρίσω τις κοπέλες που είναι μαζί μας. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Ευτέρπη.
1: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τη Δάφνη.
2: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε, τη Βασιλική. Ο Κύριος και τη Στέλλα.
2: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε παιδιά, καλώς ήρθατε στο
1: νεανικό
0: μας αρχονταρίκι. Μιλήσαμε για το χρόνο της ζωής, ο οποίος περνάει, κυλάει. Συνεχώς βρισκόμαστε σε νέες καταστάσεις. Αυτό το οποίο τώρα το ζούμε μετά από λίγο θα είναι παρελθόν. Και αυτό το οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος είναι άραγε γιατί ζω. Άραγε τι θέλω να αποκομίσω από τη ζωή. Άραγε ποιος είναι ο στόχος μου και για ποιο λόγο αγωνίζομαι. Εσείς για πείτε μου παιδιά, εσείς είστε νέα παιδιά. Πώς βλέπετε την ζωή, τι θέλετε από τη ζωή, ποιοι είναι οι στόχοι οι δικοί σας, ποιοι είναι οι στόχοι που βάζουν οι άνθρωποι γενικά για τη ζωή, τι θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του.
1: Πάτερ, αυτό που βλέπουμε ότι θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή όπως και εμείς είναι όταν είμαστε μικροί να παίζουμε, να χειρόμαστε, στη συνέχεια κάτι να σπουδάσουμε συνήθως και να καταξιωθούμε άλλοτε, άλλοτε και όχι, κάτι πιο απλό. Έπειτα να κάνουμε οικογένεια, μετά να βρούμε μια καλή δουλειά ή πριν την οικογένεια και να έχουμε και ένα καλό σπίτι να μένουμε. Να είμαστε έτσι τακτοποιημένοι, στο πούμε.
0: Όλα αυτά έτσι γενικά θέλει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει στο μυαλό του, mm-hmm. ότι κάπως έτσι θα κυλήσει η ζωή του. Όλα αυτά όμως πού συμπλύνουν, τι δηλαδή, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών. Τι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ο άνθρωπος στην ουσία, συγκεκριμένα εμείς στην ηλικία που βρισκόμαστε, πρώτα-πρώτα αυτό που σκεφτόμαστε, είναι επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη έρευνα εργασίας και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, σίγουρα να πάρουμε κάποιο πτυχίο. Μα από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε και με ξένες γλώσσες και με γνώση υπολογιστών και όλα αυτά. Θέλουμε στην ουσία να αποκτήσουμε όλο και περισσότερες γνώσεις για να μπορέσουμε να απεξέλθουμε στη ζωή, στο συναγωνισμό, στον ανταγωνισμό που υπάρχει πολλές φορές. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε, πιστεύω, να οικοδομήσουμε έπειτα και μια οικογένεια.
0: Ναι, αλλά αυτά όλα πού αποσκοπούνε. Εσύ τι λες, Στέλλα, για ποιο λόγο.
2: Στο να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Στο να είμαστε ευτυχισμένοι, ωραία. Δηλαδή κάποιος θέλει να μεγαλώσει, να σπουδάσει, να αποκτήσει γνώσεις, να παντρευτεί, να αποκτήσει μια καλή οικογένεια, ούτως ώστε στο τέλος να είναι ευτυχισμένος. Άρα όλα αυτά οδηγούν εκεί, έτσι, Βασιλική.
3: Ναι, στην ευτυχία.
0: Στην ευτυχία. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την ευτυχία, πού όμως τη βρίσκει ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, πού μπορεί να τη βρει. Γιατί πολλά ακούμε, αν ανοίξει κανείς βιβλία, αν ψάξει στο ίντερνετ, αν ψάξει εδώ εκεί, ρωτήσει διάφορες θεωρίες, ακούσει. Πολλοί λένε για ευτυχία.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αναζητούμε την ευτυχία σε όλα αυτά που είπαμε πριν. Ακόμα και στο ίντερνετ, ας πούμε, πολλές φορές από την τηλεόραση που βλέπουμε και από τις φιλίες και από όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δόση ευτυχίας. Αλλά στην ουσία η γνήσια ευτυχία, η πραγματική ευτυχία βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Γιατί μόνο έτσι ζεις την πραγματική ζωή.
0: Μάλιστα. Μήπως μας μίλησε ο Χριστός για την ευτυχία, Βασιλική?
3: Μας είπε ότι ποιοι είναι οι μακάριοι άνθρωποι.
0: Ωραία. Αυτά πότε τα είπε, θυμάσαι, σε μια περίφημη ομιλία, θυμάσαι πώς τη λένε?
3: Του όρους ομιλία.
0: Επί του όρους ομιλία. Ωραία.
3: Και μας εκεί είπε ότι μακάρι είναι οι διδιωγμένοι εναντί δικαιοσύνης.
0: Ένα και εν δικαιοσύνη. Ωραία. Ναι, τι σημαίνει αυτό?
3: Ότι οι άνθρωποι που αδικούνται στη ζωή είναι μακάρι, διότι θα τους δικαιώσει έπειτα ο Θεός.
0: Μάλιστα. Κάποιον άλλο μακαρισμό θυμάσαι, Στέλλα?
2: Ναι, ναι, αυτό που έλεγε ότι μακάρι είναι αυτοί που ελεούν, γιατί θα ελεηθούν από τον ίδιο τον Κύριο.
0: Μάλιστα. Ενώ σήμερα ο κόσμος τι λέει, αυτός που λέει είναι μακάριος ή αυτός που παίρνει?
2: Αυτός που παίρνει.
0: Μάλιστα. Ενώ ο Χριστός, βλέπετε, τελείως διαφορετικά έλεγε. Θεωρούσε μακάριος ευτυχισμένος, δηλαδή, γι' αυτό να εξηγήσουμε και στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι μακάριος σημαίνει η λέξη ευτυχισμένος. Για τον Χριστό ευτυχισμένος είναι αυτός που θα διωχθεί για τη δικαιοσύνη, αυτός που ελεεί. Τι άλλο θυμάστε?
1: Είναι και η τροχή το πνεύματι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ταπεινή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είπε ο Χριστός ότι για αυτούς, σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πολύ ωραία.
2: Και επίσης άλλος ένας μακαρισμός είναι μακάρι η καθαρή την καρδία. Ότι αυτοί το Θεό νόψονται, δηλαδή αυτοί που έχουν καθαρίσει την καρδιά τους από τα πάθη, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την εξομολόγηση, με την πραγματική μετάνοια, αυτοί θα δούνε το πρόσωπο του Θεού.
0: Πολύ ωραία. Να, λοιπόν, είπαμε κάποιους μακαρισμούς έτσι ενδεικτικά. Δηλαδή, έτσι πως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Χριστός θεωρεί ευτυχισμένους κάποιους ανθρώπους που εμείς τους θεωρούμε ίσως δυστυχισμένους, που η σημερινή κοινωνία, η κοσμική ζωή θεωρεί δυστυχισμένα, έναν που είναι ταπεινό, ένα που είναι διωγμένος, ένας που λέει, έτσι. Αλλά ο Χριστός άλλους στόχους βάζει, για άλλα πράγματα μας μιλάει, εκείνα μας λέει πρέπει να πετύχουμε για να είμαστε μακάρι.
2: Ναι, και επίσης εδώ πέρα πάνω, Πάτερ, ήθελα να αναφέρω ότι, ας πούμε, πολλές φορές εμείς μπορεί να θεωρούμε δυστυχισμένα έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος είναι ταπεινός, ο οποίος, ας πούμε, δεν φαίνεται και τόσο πολύ στον κόσμο, δεν έχει τόσο φήμη, τόσο δόξα. Αλλά στην ουσία είναι αυτοί οι άνθρωποι που, άμα δεις το πρόσωπό τους, ακτινοβολούν. Κοιτάς το βλέμμα τους και περνάει μια ακτίνα από μέσα σου. Νιώθεις ότι έχουν μια καθαρότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, εκεί που προσπαθούν να βρίσκονται στην αφάνεια, όπως ήταν για παράδειγμα και ο Άγιος Παΐσιος που ήθελε να βρίσκεται συνέχεια στην αφάνεια, στο Άγιο Όρος που πήγε, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και τον έφερε ο Θεός στην επιφάνεια, όπως επίσης και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι.
0: Να, λοιπόν, πως ενεργεί ο Θεός. Ή όπως συνομίζω ότι είπες για τους ελεήμονες. Σήμερα λέμε ότι μακάριος είναι όποιος έχει λεφτά στη τσέπη του. Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένος είσαι. Ο Χριστός όμως τι λέει? Μακάριος είναι αυτός που σκορπίζει, που δίνει. Ποια τα κατάφερε κανείς, τα έκανε κανείς αυτά όλα?
3: Ο ίδιος ο Χριστός.
0: Ο ίδιος ο Χριστός, αλλά θα πει κάποιος ο Χριστός, εντάξει, ήταν Θεός. Από εμάς τους ανθρώπους, αυτά όλα που είπε ο Χριστός τα έχει εφαρμόσει κανείς?
3: Φυσικά. Ναι, ναι. Οι Άγιοι.
0: Οι Άγιοι.
1: Και ωραία. Η Παναγία.
0: Και η Παναγία. Η Παναγία, μάλιστα, πιο πολύ από όλους τους Αγίους.
1: Ναι.
0: Και όλοι οι Άγιοι, βεβαίως, γιατί οι Άγιοι εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους και ήταν μακάρι ευτυχισμένοι, δηλαδή, και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, αλλά κυρίως η Παναγία μας.
2: Και επίσης πολλές φορές, ας πούμε, μπορούμε να ελεήσουμε κάποιον όχι μόνο με το χρήμα, αλλά και με την προσευχή και με ένα χαμόγελο που μπορείς να το προσφέρεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές θεραπεύονται οι άνθρωποι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Όπως επίσης ήθελα να πω ότι και οι μοναχοί, οι οποίοι βρίσκονται στο Άγιο Όρος, παρόλο που δεν έχουν χρήματα, σαν εμάς που δουλεύουμε και όλα αυτά, προσεύχονται, και γι' αυτό είναι ένας λόγος που ανατέλει ο ήλιος ακόμα.
0: Να πάμε όμως στην Παναγία μας που ανέφερε η Ευτέρπη, και αυτό που είπαμε είναι ότι η Παναγία είναι αυτήν η οποία εφάρμοσε το Ευαγγέλιο και το νόμο του Θεού πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό και είναι πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους μακαρία. Έτσι, αυτό το προφήτευσε κιόλας και η ίδια για τον εαυτό της Θυμάστε κάποιο περιστατικό από το Ευαγγέλιο, Βασιλική, θυμάσαι?
3: Ναι, τότε που είχε πάει στην Ελισάβετ, η οποία ήταν έγκυος 6 μηνών.
0: Στον τίμιο πρόδρομο.
3: Ναι.
0: Έτσι, ωραία. Πότε πήγε εκεί?
3: Μετά τον Ευαγγελισμό της.
0: Πολύ ωραία.
3: Είχε προφητεύσει ότι θα την δοξάζουν όλες οι γενιές.
0: Θα τη μακαρίζουν, ναι, όλες οι γενιές. Έτσι, όταν πήγε εκεί στην Ελισάβετ, η Ελισάβετ κατάλαβε ότι αυτή η κοπελίτσα που ήταν τότε 15 χρονών, ότι αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου.
1: Το κατάλαβε, ναι, αφού ναι, κήρτισε το βρέφος στην κοιλιά της.
0: Μπράβο.
1: Μέσα.
0: Και είπε, ναι, πώς έστεμε τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε. Mm. Κατάλαβε η Ελισάβετ. Έτσι, και η Ελισάβετ είχε προφητικό χάρισμα και διορατικό, αλλά και η Παναγία μας. Και τι είπε η Παναγία? Είπε εκείνο τον πολύ ωραίο, την πολύ ωραία οδή, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, mm-hmm, και εγκαλιέσαι το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, και ανέφερε και εκεί αυτό που μας είπες, Βασιλική. Mm-hmm. Θυμάστε ακριβώς πώς το λέει το Ευαγγέλιο? Ιδού γάρ από του νυν,
2: μακαριούσιμε
0: πάσε γενναί. Έτσι είπε η ίδια η Παναγία για τον εαυτό της, ότι από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Αυτό όμως τώρα, αν το ακούσει κάποιος, θα πει, α, η Παναγία, να, για τον εαυτό της έλεγε, άλλη ήταν υπερήφανη, έτσι είναι, Στέλλα?
2: Όχι, δεν είναι έτσι, Πάτερ. Είχε την ταπεινότητα και καταλάβαινε, είχε και τη συνείδηση να καταλάβει τι της συμβαίνει και το πόσο μεγάλο δώρο της έχει κάνει ο Θεός με αυτή την πράξη.
1: Και ήταν και προφητεία.
0: Πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Δεν ήταν
0: έτσι
1: κάτι που το σκέφτηκε εκείνη την ώρα από υπερηφάνεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί οι προφήτες ό,τι έλεγαν, έλεγαν αλήθειες, και η Παναγία μας εκείνη την ώρα έλεγε μια μεγάλη αλήθεια. Και όντως από τότε και πέρα όλες οι γενναίες μακαρίζουν την Παναγία μας.
2: Και επίσης πάρα πολλές φορές φάνηκε ότι η Παναγία μας έχει ταπείνωση, και η πρώτη ταπείνωση ήταν ότι δέχθηκε να ταπεινώθηκε και δέχθηκε τον Υιό, τον Χριστό, να τον εσαρκώσει, να τον γεννήσει, να τον μεγαλώσει. Δέχθηκε και ταπεινώσεις και στη Σταύρωση και σε πάρα πολλά περιστατικά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε υπερηφάνεια σε εκείνο το σημείο.
0: Ίσα-ίσα. Η Παναγία μας ήταν η πιο ταπεινή, ναι, κόρη από όλες τις κοπέλες, από όλους τους ανθρώπους όλων των γενναιών. Mm-hmm. Έτσι.
2: Και επίσης και η Παναγία ήταν και αναμάρτη. Το μόνο αμάρτημα που είχε ήταν το προπατορικό.
0: Το προπατορικό. Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Ωραία, παιδιά. Αυτό λοιπόν η πρώτη προφητεία αυτή που είπε η Παναγία μας για τον εαυτό της, ότι θα τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Σε συνέχεια, όταν ο Χριστός μας κήρυξε το Ευαγγέλιο, κάτι ανάλογο είπε και μια άλλη γυναίκα για την Παναγία μας. Θυμάστε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο το ακούμε στο Ευαγγέλιο της Παρακλήσεως, της Μεγάλης Παρακλήσεως. Ναι, ναι. Το θυμάστε?
2: Ναι, ήταν μια γυναίκα η οποία φώναξε στον Κύριο, μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε.
0: Ωραία.
2: Και μαστίωσε θύλασσες.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
2: Σημαίνει...
0: Τι είναι αυτός ο λόγος που είπε αυτή η γυναίκα?
2: Αυτό σημαίνει ότι χαρά στη μάνα που σε γέννησε.
0: Δηλαδή... Έτσι, όπως το λέμε εμείς σήμερα, έτσι, αυτή είναι η έκφραση.
2: Αυτή είναι η έκφραση που λέμε σήμερα.
0: Ενώ τότε οι Εβραίοι έλεγαν αυτή την έκφραση που μας ανέφερες. Ναι, έτσι, ακριβώς. Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε και μαστίωσε θύλασσες. Αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Αυτό η γυναίκα αυτή για ποιο λόγο το είπε? Από τι ενθουσιάστηκε?
2: Ενθουσιάστηκε από τα λόγια, από τις πράξεις, από όλη αυτή την άβρα που είχε ο Χριστός στους μαθητές του, στο πλήθος, από όλη αυτή την καθαρότητα. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, μέχρι και σήμερα λέμε αυτή τη φράση «χαρά στη μάνα που σε γέννησε», γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία καθαρότητα, έχει κάποιες αξίες, κάποια κριτήρια στη ζωή του, κάποια πρότυπα και ιδανικά, όλο αυτό μας οδηγεί στο να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα και να ανακράξουμε κι εμείς αυτή εδώ πέρα τη φράση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτή η γυναίκα δηλαδή, όταν ενθουσιάστηκε από το λόγο του Χριστού μας, mm-hmm, και από όλα τα άλλα που μας είπες πολύ όμορφα, Δάφνη, ανέκραξε αυτό το λόγο. Mm-hmm. Έτσι, και mm-hmm, με το τρόπο αυτόν μακάρισε τη μητέρα του Χριστού μας. Έτσι, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε. Και θυμάστε ποια ήταν η απάντηση του Χριστού μας?
3: Ότι μακάρι είναι όλοι οι άνθρωποι που ακούνε και πράττουν το κήρυγμά
0: μου. Ωραία, πριν από αυτό έχει μια μικρή λεξούλα, τη θυμάστε, λίγο παράξενη? Η λέξη μενούργε. Μενούργε, τι σημαίνει? Σημαίνει πράγματι. Δηλαδή ο Χριστός όταν η γυναίκα αυτήν είπε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια για τη μητέρα του Χριστού μας, ο Χριστός συμφώνησε. Πράγματι είπε. Όντως δηλαδή, η μητέρα μου είναι μακαρία.
1: Άρα αυτό... το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός, Πάτερ, στη γνώμη που σας διάκοψα.
0: Ναι, έτσι, πολύ ωραία αυτή έρπη. Το διαβεβαίωσε και ο Χριστός, ότι είναι μακαρία η Παναγία. Άρα μέχρι τώρα βρήκαμε πόσους μακαρισμούς προς την Παναγία μας.
3: Δύο.
0: Όχι δύο.
1: Τρεις.
0: Δύο πρώτος, συν ένα. Ο πρώτος είναι δύο συν ένα. Ο πρώτος είναι...
3: Που έκανε η ίδια.
0: Η ίδια. Ωραία. Ως προφητεία. Ο δεύτερος μακαρισμός...
3: Που έκανε η γυναίκα.
0: Η γυναίκα εκεί από το πλήθος, μέσα από το πλήθος. Και ο τρίτος...
3: Που έκανε ο Χριστός.
0: Ο Χριστός. Έτσι. Και ο Χριστός ο ίδιος μακάρισε την Παναγία μητέρα του. Αυτό μπορεί να πει κάποιος όμως ότι είναι... Το είπε ο Χριστός, ήταν γιος της Μαρίας, άρα το άρεσε αυτός ο λόγος που είπε αυτή η γυναίκα, γι' αυτό το λόγο και ο Χριστός την επιβεβαίωσε. Είναι έτσι?
1: Είναι και έτσι από τη μία πλευρά μου το σκεφτούμε, αλλά από την άλλη ο Χριστός δεν ήταν οποιοσδήποτε άνθρωπος και οποιοσδήποτε γιος μίας μάνας, ήταν Θεός, δεν ήταν μόνο άνθρωπος.
0: Ναι, δηλαδή αν ο Χριστός το έκανε μήπως μόνο έτσι για να χαρεί και να πεινέει, η μάνα μου είναι η καλύτερη από όλες τις μανάδες όλου του κόσμου, δηλαδή έτσι από υπερηφάνεια και ο ίδιος.
1: Ο Χριστός δεν έχει υπερηφάνεια, αφού είναι ο μόνος αναμάρτητος πέρα από την Παναγία έτσι. Που είχε το προπατορικό. Οπότε... Ναι.
0: Άρα ο Χριστός είναι δίκαιος, αυτό που λέει, έτσι, δεν έχει ιδιοτέλεια μέσα ο λόγος του, δεν το κάνει για να δοξαστεί και ο ίδιος, αλλά λέει αλήθειες ο Χριστός μας. Και αφού ο ίδιος ο Χριστός μας επιβεβαιώνει ότι η Παναγία, η μητέρα του είναι μακαρία, άρα αυτή είναι η πιο μεγάλη επιβράβευση και η πιο μεγάλη σφραγίδα ότι όντως η Παναγία είναι μακαρία. Αλλά πρόσθεσε και κάτι άλλο. Θυμάσαι Στέλλα τι είπε μετά?
2: Επίσης είναι μακάρι και αυτοί που ακούν το λόγο μου και τον πράττουν, τον εφαρμόζουν.
0: Ωραία. Άρα το προχώρησε λίγο ο Χριστός μας και λέει ναι, πράγματι, η Παναγία μητέρα μου είναι μακαρία, αλλά και ποιοι άλλοι είναι μακάριοι όσοι ακούν τον λόγο του Θεού.
1: Ακούν αλλά πράττουν κιόλας.
0: Ωραία. Για να πάμε στο πρώτο σκέλος. Ποιοι ακούν τον λόγο του Θεού?
1: Αυτοί που ακούν, Πάτρε, τον λόγο του Θεού είναι αυτοί που ακούν ή διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό είτε θα το κάνει κάποιος στο σπίτι του, είτε σε κάποια συνάντηση όπως είναι τα κατηχητικά, τα κηρύγματα που ακούμε στην εκκλησία ή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόραση και άλλων μέσων.
0: Συνεπώς πρέπει ο άνθρωπος να θέλει να ακούει το λόγο του Θεού, να το επιδιώκει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτοί όλοι είναι μακάρι.
2: Και επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι ακούγοντας ένα βίο Αγίου στο ραδιόφωνο ή διαβάζοντας ένα βίο Αγίου είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο ο βίος ενός Αγίου. Επομένως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας και ακούγοντας, να προσπαθήσουμε και εμείς να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.
0: Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Να ακούμε, να μαθαίνουμε. Γιατί πολλοί λένε ότι τι χρειάζεται εγώ να πάω κατηχητικό, τι χρειάζεται να πάω σε ομιλίες. Δεν χρειάζεται, τα ξέρω. Έχω μέσα την πίστη μου και σύμφωνα με την πίστη μου πορεύομαι. Αλλά ο Χριστός τι λέει? Μακάρι οι ακούοντες το λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τον ακούμε. Έτσι δεν είναι, Στέλλα? Πηγαίνουν οι άνθρωποι σήμερα, ακούν λόγο Θεού?
2: Πηγαίνουν όπως παλιά, Πάτερ, η αλήθεια είναι. Πλέον έχουμε αποξενωθεί. Η κοινωνία δεν πιστεύει τόσο. Υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που διχάζει λίγο τη σημερινή κοινωνία και δεν είναι τόσο σίγουρη και τόσο ισχυρή η πίστη όσο ήταν παλιά.
0: Μάλιστα. Συνεπώς, Βασιλική, ποιο είναι το χρέος μας?
3: Πρέπει καταρχάς να ακούμε το λόγο του Θεού, να ενημερωνόμαστε και να προσπαθήσουμε να καλλιεργούμε την ψυχή μας και σε δεύτερο στάδιο να πράττουμε, να τηρούμε το λόγο του.
0: Ωραία. Ποιο είναι πιο δύσκολο?
3: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Μάλιστα. Για να έρθει το δεύτερο όμως πρέπει να υπάρχει πρώτα το πρώτο. Έτσι. Αν πούμε ότι έχουμε το πρώτο, ότι ακούμε, πηγαίνουμε σε κηρύγματα, διαβάζουμε βιβλία, μαθαίνουμε για τον Χριστό, πρέπει τώρα να κάνουμε και το δεύτερο βήμα.
1: Όχι, τώρα, Πάτερ, έρχονται δύσκολα.
0: Δύσκολα, μάλιστα. Γιατί αυτοί που είναι έξω από την Εκκλησία πολλές φορές κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε εσείς είστε χειρότεροι. Γιατί πάτε, ακούτε κηρύγματα, ομιλίες, αλλά είστε χειρότερα από εμάς. Άρα πρέπει ένας χριστιανός όχι μόνο να ακούει, να τρέχει σε κηρύγματα, να τρέχει σε κατηχητικά, να διαβάζει βιβλία, αλλά και να τα πράττει. Εκεί είναι το δύσκολο.
2: Και για να τα πράξει πρέπει να συνειδητοποιήσει πρώτα ότι αυτά που ακούει είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, να νιώσει δηλαδή κάτι μέσα του για να βάλει σκοπό στη ζωή του να τα πράξει. Και επίσης, ας πούμε, πολλές φορές βλέπουμε χριστιανούς οι οποίοι πέφτουν, ας το πούμε έτσι, την απλή την έκφραση του λαού. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος και το κατακρίνει. Αλλά πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους μπορεί να δέχονται και μεγαλύτερους πειρασμούς, μεγαλύτερες δυσκολίες για να τους... Επειδή ας πούμε έχουν αυτό το προνόμιο να ακούνε, ο Θεός τους αξιώνει να δέχονται και μεγαλύτερες δυσκολίες για να βγουν πιο δυνατοί. Επομένως, δεν θα πρέπει να σκανδαλιζόμαστε με το κάθε τι που βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία ή στους χριστιανούς και όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε σταθερή πίστη. Να κλώνουν τα θεμέλια.
3: Μπορεί να είναι όμως δύσκολο να πράττουμε το λόγο του Θεού, αλλά αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αποκτήσουμε την ευτυχία, την πραγματική ευτυχία.
0: Ναι, γιατί στην αρχή είπαμε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν την ευτυχία με πτυχία, με γνώσεις, με γνωριμίες, με δουλειές. Όλα αυτά καλά, αλλά αν δεν έχουμε το Θεό.
3: Υπάρχει ένα κενό στην ψυχή μας.
0: Για να αποκτήσουμε την ευτυχία, λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα ποιων.
2: Τον
0: Αγίο. Και κυρίως
2: της
0: Παναγίας μας. Έτσι η Παναγία μας έγινε μακαρία. Έτσι τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες σε όλους τους αιώνες. Έτσι επειδή τηρούσε το θέλημα του Θεού, δεν παρέκλεινε καθόλου το θέλημα του Θεού. Και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε ευτυχισμένοι, αν θέλουμε κι εμείς να χαιρόμαστε τη ζωή μας και αυτήν, αλλά και να όταν φύγουμε από τη ζωή να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή, τη ζωή που είναι μέσα στη μακαριότητα, θα πρέπει από εδώ να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, να πράττουμε τον λόγο του Θεού. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά.
2: Εμείς ευχαριστούμε
0: για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα να μιλήσουμε και το οποίο έχει ως κέντρο του το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και το πώς η Παναγία μας έγινε όντως μακαρία είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί όλους μας, αφού αυτό τελικά ο άνθρωπος επιζητεί στη ζωή του, να γίνει ευτυχισμένος, να γίνει μακάριος. Και αν θέλουμε όντως να είμαστε ευτυχισμένοι, ας ακολουθούμε τα ίχνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα ίχνη των Αγίων, αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός μας. Να ευχαριστήσω και εσάς τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνατε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να ευχηθώ η Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίζει όλους μας, να τηρούμε το θέλημα του Θεού, να αγαπούμε το Θεό, να αγαπούμε τους Αγίους μας, να αγαπούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και τότε σίγουρα όλοι αυτοί θα μας φωτίζουν, θα μας δίνουν δύναμη για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, στη μακαριότητα του Παραδείσου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλό μήνα. Μπήκαμε στον Αύγουστο, στο μήνα της Παναγιάς, όπως τον ονομάζουμε αλλιώς. Να βρισκόμαστε όλοι κάθε απόγευμα στην εκκλησία, να παρακολουθούμε την παράκληση στην Παναγία μας και εμείς να προσευχόμαστε. Τα μεγαλύτερα παιδάκια που μπορείτε να βλέπετε από βιβλιαράκι να παρακολουθείτε και να σιγοψάλετε κι εσείς. Θα το μάθετε πολύ γρήγορα εσείς τα παιδιά. Και τα μικρότερα παιδάκια να κάνετε προσευχή στην Παναγία από μέσα σας, με δικά σας λόγια. Και η Παναγία μας που τόσο πολύ μας αγαπάει, παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει. Και όσο εμείς την παρακαλούμε, τόσο εκείνη θα μας βοηθάει.

Ένα μικρό καταφύγιο ήταν για τη Μέλη το δωμάτιο της γιαγιάς, μέσα στο τεράστιο σπίτι τους. Μόλις γυρνούσε από το σχολείο, πρώτα εκεί θα έτρεχε να της πει τα νέα. Είτε αυτά ήταν ευχάριστα, είτε στενάχωρα, μαζί της θα τα μοιραζόταν. Και δεν ήταν βέβαια μόνο εκείνη που μπαινόβγαινε συνέχεια σε αυτό, μα και ο μεγάλος της αδελφός, ο Ευγένιος. Οι γονείς τους, δεύτερη γενιά Ελλήνων μεταναστών, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμερική. Εκεί δημιούργησαν και τη δική τους οικογένεια. Η γιαγιά, η Σιμέλα, μάνα του πατέρα τους, είχε έρθει εδώ με τον άνδρα της όταν ήταν ακόμα νέοι και άνοιξαν ένα μικρό ελληνικό εστιατόριο. Δυστυχώς όμως, ο παππούς έφυγε νωρίς για τον ουρανό και έτσι το ανέλαβαν τα παιδιά τους, που σιγά σιγά το επέκτηναν. Η γιαγιά που είχε ήδη μάθει στην ύφη της την εξαίρετη μαγειρική της, έμενε τώρα στο σπίτι για να φροντίζει τα εγγόνια της. Όσο η Μέλη ήταν μικρή, δεν μπορούσε ποτέ να εξηγήσει γιατί όλα τα σπουδαία γεγονότα που συνέβαιναν στην οικογένειά τους τα συζητούσαν πάντα μέσα στο δωμάτιο της γιαγιάς και όχι στο ωραίο σαλόνι ή την τεράστια τραπεζαρία τους. Μεγαλώνοντας όμως, άρχισε να συνειδητοποιεί τι τους ανάπαυε στο δωμάτιο της γιαγιάς. Αυτό ήταν γεμάτο από αναμνήσεις και μυρωδιές της πατρίδας τους. Το κρεβάτι της στρωμένο με μια πλεκτή άσπρη κουβέρτα. Στη μέση ένα στρογγυλό τραπέζι με ένα ωραίο κεντητό τραπεζομάντιλο. Και στο παραθύρι της γλάστρες με βασιλικό και μαντζουράνα. Πάνω στο μπουφέ στολισμένες διάφορες φωτογραφίες από παιδιά, εγγόνια και συγγενείς από την Ελλάδα. Μπρος στα εικονίσματα, ακίμητη μέρα νύχτα, έκαιγε η καντήλα. Στον τοίχο δίπλα στο παλιό εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά κρεμόταν και μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία του παππού Ευγένιου με το δίδυμο αδελφό του, το Γιωρίκα, στα νιάτα τους. Και οι δυο φορούν τις παραδοσιακές στολές του πόντου. Δίπλα σε αυτή τη φωτογραφία ήταν κρεμασμένη και η χειροποίητη λύρα του που είχε φτιάξει με τον αδελφό του όταν ήταν νέοι. Είναι αλήθεια ότι όταν θύμιαζε η γιαγιά τα εικονίσματα, πάντα σταύρωνε και τη λύρα του παππού. «Αυτά είναι η μόνη κληρονομιά που έχω να σας αφήσω», τους έλεγε πότε-πότε. «Ο Ευγένιος θα πάρει τη λύρα του παππού και εσύ, Μέλη μου, την εικόνα της Παναγίας που την έφερε η δική μου η γιαγιά από τον πόντο». «Αχ», έλεγε πάντα αναστενάζοντας. «Γιατί, γιαγιά, δεν μου τη δίνεις από τώρα», ρωτούσε ο Ευγένιος, που από πολύ μικρός λαχταρούσε να την πάρει στα χέρια του. «Πρώτα θα μάθεις να παίζεις και μετά χάρισμά σου. Ο πατέρας είπε ότι φέτος θα μας γράψει μαζί με τη Μέλη στο μουσικοχορευτικό μας σύλλογο και εκεί θα αρχίσω μαθήματα». «Αχ, Τζιέρι μου, πότε θα μ' αξιώσει ο Θεός να σ' ακούσω να παίζεις τη λύρα του παππού σου. Τότε εσύ θα παίζεις εδώ και ο παππούς στον ουρανό θα τραγουδάει». «Πες μας, γιαγιά, ένα τραγούδι που έλεγε ο παππούς», την γλυκό παρακαλούσαν τα παιδιά. Εκείνη τα αγκαλιάζει τρυφερά και με αγάπη τους λέει: «Αχ, αφιλότιμα, να δούμε πότε θα μάθετε τα ποντιακά για να καταλαβαίνετε και τα τραγούδια μας». «Θα γίνει και αυτό, γιαγιά, θα γίνει σύντομα», λένε και τα δυο και κοιτάζονται συνωμοτικά. «Βρε, αυτή η γλώσσα δεν πρέπει να χάθει, γιατί εχειρίζεσαι από τα ομηρικά χρόνια. Για την ώρα θα σας πω στα ελληνικά ένα τραγούδι που το είχαν σκαρώσει τα δίδυμα αδέλφια και το τραγουδούσαν όταν πήγαιναν στο παναγύρι της Παναγίας Σουμελά». Και παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, αρχίζει. «Ο πόντος δεν εχάθηκε. Μαζί και βασιλεύει. Μες στις καρδιές πάντα ανθεί. Δικαίωση γυρεύει. Στην Παναγία σου μελά το μέγα μοναστήρι. Πάλι θα ανταμώσουμε εχθροί μαζί και φίλοι. Τα χρόνια κι αν περάσουνε, μαζί θα τραγουδάμε. Κι οι λύρες μας αχώριστες θα γλυκοκελαϊδάνε.

Έτσι περνούσαν τα χρόνια. Καθώς τα δύο αδέλφια μεγάλωναν, είχαν ταυτίσει από τη μια μεριά την Ελλάδα με το δωμάτιο της γιαγιάς που πάντα μοσχοβολούσε και από την άλλη τον πόντο με το βαθύ αναστεναγμό της.

0: χειμωνιάτικο βράδυ, ο Ευγένιος άναψε το τζάκι και παρακάλεσε τη γιαγιά να τους ψήσει μια πίτα στα κάρβουνα που τόσο τους άρεσε. Οι γονείς τους είχαν απόψε στο μαγαζί μια συναιστίαση και θα αργούσαν να γυρίσουν. Εκείνη όπως πάντα χατήρι δεν τους χαλάει. «Γιαγιά, ποιος σου έμαθε να ψήνεις τα φύλλα της πίτας στο τζάκι?» ρωτάει η Μέλη.
1: «Παλιά όλα τα φαγητά στο τζάκι τα ψήναμε. Πρώτη φορά που είδα ηλεκτρική κουζίνα ήταν όταν ήρθα στην Αμερική και θάμπωσα. Θυμάμαι μια φορά που ο παππούς έλειπε στη δουλειά και εγώ θέλησα να μαγειρέψω ένα μουσακά. Ξεκίνησα να τηγανίζω τις μελιτζάνες, αλλά από την πολύ κάπνα παίρνει μπρος η σιρήνα του καπνού και εγώ σάστησα, γιατί δεν ήξερα πώς να τη σταματήσω. Από τη μια να τηγανίζω και από την άλλη η σιρήνα να τσιροκοπάει. Κάποια στιγμή να σου και φτάνει η αστυνομία. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτοί την έκλεισαν. Έλα όμως που ήθελαν και εξηγήσεις. Εγώ πολλά αμερικάνικα ακόμα δεν ήξερα. Τους δείχνω το φαγητό και λέω: «Μουζάκα, μουζάκα». Και τι έγινε, κατάλαβαν? Μόνο κατάλαβαν. Ήθελα να τους δώσω να δοκιμάσουν κιόλας. Έλα όμως που δεν ήταν έτοιμο, τους είπα να έρθουν ύστερα από μια ώρα. Ήρθαν, γιαγιά? Αν ήρθαν, λέει, μόνο μια φορά. Να είναι καλά τα περέκ και ο μουζάκας. Μια χαρά μας φύλαγαν πια το σπίτι. Πιο καλά και από security. Τα παιδιά γελούν και την πειράζουν. Α, έτσι εξηγείτε τώρα πως στο εστιατόριό σας μαζεύονται τόσοι πελάτες με στολή. Η γιαγιά συμφωνεί πως η ελληνική κουζίνα ήταν περιζήτητη στην πόλη τους. Και γελώντας του σερβίρει την πίτα. «Θα μας μάθεις και εμάς να τη φτιάχνουμε?» «Φυσικά, μόνο όρεξη να έχετε. Κι εγώ αυτή την πίτα από τη γιαγιά μου τη σουμέλα την έμαθα». «Τι θυμάσαι καθόλου τη γιαγιά σου?» ρωτώ ο Ευγένιος. «Το μόνο που θυμάμαι είναι τα ματάκια της που ήταν όλο βουρκωμένα. Όταν μας έλεγε ιστορίες από τον πόντο, τα δάκρυά της έτρεχαν ποτάμι. Η μόνη της παρηγοριά ήταν αυτή η εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Όταν αργότερα τα παιδιά της σκόρπισαν, άλλα στην Αμερική και στη Γερμανία και άλλα στην Αυστραλία, για να βρουν την τύχη τους, μέρα νύχτα προσευχόταν και τη Θερμό παρακαλούσε να τα σκεπάζει με τη χάρη της. Στα δικά σου χέρια πώς βρέθηκε, γιαγιά? Αφού είχε τόσα παιδιά και εγγόνια, γιατί την έδωσε σε σένα?» ρωτάει η Μέλη. «Δεν ξέρω. Ίσως γιατί ήμουν η τελευταία εγγονή που θα έφευγε από κοντά της. Ίσως πάλι γιατί είχα το όνομά της. Πάντως, όσο θα ζω εκείνη την ημέρα δεν θα την ξεχάσω. Κάθισε η καημένη και μου διηγήθηκε τόσο απλά, σαν παραμύθι, όλη την ιστορία της σουμελιώτισσας. Θυμάσαι, γιαγιά, να μας πεις και εμάς αυτή την ιστορία?» «Α, μου δεν τη θυμάμαι. Μάθαρο που σας την έχει πει η μάνα σας. Την έχετε μάθει και στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας». «Εμείς θέλουμε να μας την πεις εσύ», επιμένουν τα παιδιά. «Εσύ όπως την άκουσες από την προγιαγιά μας. Σαν παραμύθι». Άντε, αφού έχετε όρεξη, ας την πούμε να περάσει και η βραδιά.

0: Τι είναι τα χαρίσματα? Ρώτησε ένα αστέρι το λόγιο μου φεγγάρι. Είναι τα δώρα του Θεού που δίνει στον άνθρωπο για να τον βοηθήσει. Όποιος καταφέρει και τα αξιοποιήσει, φτάνει στην τελειότητα. Απάντησε το φεγγάρι. Δείξε μου έναν τέτοιο άνθρωπο, είπε το αστέρι. Το φεγγάρι έκανε μια δρασκελιά και έριξε το φως του σε ένα μικρό παραθύρι. Ένας άνδρας, σκυμμένος πάνω σε ένα χοντρό ξύλο, ζωγράφιζε. «Τούτο τον άνθρωπο τον έχω δει και άλλες φορές», λέει το αστέρι, ξαγρυπνά γράφοντας κάτω από το φως ενός κεριού. Είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γράφει λόγια σοφά που γαλινεύουν τις κουρασμένες ψυχές. Άλλοτε πάλι, όπως απόψε, ζωγραφίζει τη μορφή της Παναγίας.
1: Πότε τα προλαβαίνει όλα αυτά?
0: Μια ηλιαχτίδα που τη συνάντησα το πρωί λίγο πριν βασιλέψω μου είπε ότι είναι και γιατρός. Όλη την ημέρα τρέχει και βοηθάει τους αρρώστους.
1: Πάμε μια βόλτα να μου δείξεις και άλλους τέτοιους ανθρώπους.
0: Ας μείνουμε απόψε εδώ να του κρατήσουμε λίγη συντροφιά για να τελειώσει την εικόνα αυτή. Αύριο θέλει να την πάει στην Παναγία για να την ευλογήσει.
1: Σαν πήρε η Παναγιά μας στα χέρια το εικόνισμα με τη σεμνή και σεβάσμια μορφή της, δάκρυσε από χαρά. «Η χάρις του Υιού μου να είναι πάντα μαζί της», ευχήθηκε συγκινημένη και την ακούμπησε πάλι στην αγκαλιά του Αγίου Λουκά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Άγιος τα πέρασε στη Θήβα. Όταν ο Θεός τον κάλεσε κοντά του, ο μαθητής του Ανανίας πήρε την εικόνα της Παναγίας και την πήγε στην Αθήνα. Από τότε πήρε και την επωνυμία Παναγία η Αθηνιώτισσα και όπως λένε έμεινε εκεί 400 ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος του 4ου αιώνα, 380 μετά Χριστόν, εποχή που η έγκλη του Βυζαντίου απλωνόταν σε όλη την Ανατολή, ζούσε στην Αθήνα ένας ταπεινός ιερέας, ο πατέρας Βασίλειος, μαζί με τον 18χρονο ανιψιό του, τον Σωτήρχο, που ήταν διάκονος. Ο ιερέας, που δεν ήταν πάνω από 30 χρονών, είχε πόθο στην ψυχή να γίνει μοναχός, μα αυτές τις σκέψεις του δεν τις έλεγε σε κανέναν. Προσευχόταν μόνο ταπεινά στο Χριστό και περίμενε να έρθει η κατάλληλη ώρα. Κάποιο βράδυ βλέπει στον ύπνο του την Παναγία περιτριγυρισμένη από αγγέλους να λάμπει ολόκληρη και να του λέει: «Σήκω, Βασίλειε, πάρε μαζί σου και το Σωτήρχο και αφού εγκαταλείψετε όλα τα υπάρχοντά σας να γίνετε μοναχοί. Εσύ θα ονομαστείς Βαρνάβας και εκείνος ο Φρόνιος». Σαν ξύπνησε την άλλη μέρα, γεμάτος χαρά λέει στον ανιψιό του: «Παιδί μου, η Παναγία μας καλεί να εγκαταλείψουμε όλα όσα έχουμε και να γίνουμε μοναχοί». «Ας γίνει το θέλημά της», λέει ταπεινά ο νεαρός Σωτήρχος, και από εκείνη και όλα στη στιγμή άρχισαν να μοιράζουν στους φτωχούς ό,τι είχαν. Πριν φύγουν από την Αθήνα, πήγαν να προσκυνήσουν και τη θαυματουργή εικόνα της Αθηνιώτισσας. Με δάκρυα στα μάτια ζήτησαν τη βοήθεια και την προστασία της. Εκεί όμως που προσεύχονταν, ακούσαν έκπληκτη μέσα από την εικόνα τη φωνή της Παναγίας: «Χωρίς κανένα δισταγμό και φόβο ακολουθήστε με. Προπορεύομαι προς την Ανατολή και θα σας οδηγώ». Πριν ακόμα τελειώσει τα λόγια της, είδαν με θαυμασμό δύο λαμπροφορεμένους αγγέλους να παίρνουν την Αγία εικόνα και να φεύγουν προς την Ανατολή.

Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για κάτι που σας είχα υποσχεθεί. Ο λόγος είναι για τους προφήτες. Τους προφήτες που μίλησαν για την αϋπάρθενο κόρη, για την κυρία Θεοτόκο, για την Παναγιά μητέρα μας, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε. Πολλές προφητείες, παιδιά, της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται στην αϋπάρθενη κόρη. Καθώς μιλούσαν οι προφήτες για τον ερχομό του Μεσσία, του Σωτήρα Χριστού, μιλούσαν και για την Παρθένο που θα γινόταν μητέρα του. Εκπληκτική είναι η προφητεία του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος 800 χρόνια πριν τη γέννηση του λυτρωτή Χριστού γράφει: «Να, η Παρθένος κόρη που με υπερφυσικό και ανεπανάληπτο τρόπο θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό όχι συνηθισμένο, αλλά εκείνον που θα αναγνωριστεί ο αληθινός Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ανάμεσά μας ο Θεός». Σε άλλη του προφητεία προλέγει ο ίδιος προφήτης ο Ισαΐας την καταγωγή της Παρθένου και του Εμμανουήλ από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Παρομοιάζει τον Κύριο με ράβδο, κλονάρι δηλαδή, από τη ρίζα του Ιεσέ, του πατέρα του βασιλιά Δαβίδ, και με άνθος που πρόβαλε από το κλονάρι αυτό ευωδιασμένο. Προφητεία τόσο αγαπητή στους υμνογράφους, παιδιά. Στους ύμνους των Χριστουγέννων αναφέρουμε, παιδιά, αυτή την προφητεία. Επίσης σημαντική σημασίας είναι και η προφητεία του προφήτη Ιεζεκίηλ, που μιλάει για μια κεκλεισμένη πύλη, μια κλειστή πόρτα στον εξωτερικό ανατολικό χώρο του ναού. Κανείς ποτέ δεν την άνοιξε, ούτε θα την ανοίξει. Κανείς δεν θα περάσει από αυτή, παρά μόνο ο Κύριος. Εκείνος μόνος θα εισέλθει και θα εξέλθει και στη συνέχεια θα παραμείνει πάλι κλειστή. Και να, η κλεισμένη πύλη είναι η Παρθένος Μαρία. Μόνο ο Κύριος γεννήθηκε από αυτήν με τρόπο υπερφυσικό και έμεινε πάλι κλειστή, αϋπάρθενος. Ο Χριστός μας ήταν ο πρωτότοκος και μονογενής Υιός της. Και πώς την ψάλλουμε στους χαιρετισμούς? «Χαίρε πύλη μόνη». Παιδιά, να σας πω τώρα να προσέξετε. Δέστε την αισθήτα της, η οποία συνήθως είναι κόκκινη, τη στολίζουν 3 χρυσά αστεράκια. Αυτά θα τα δείτε σε κάθε βυζαντινή εικόνα, παιδιά, της Παναγίας μας. Είναι συμβολικά της αϋπαρθενίας της. Δηλαδή, 3 αστεράκια που συμβολίζουν το καθένα ότι η Παναγία μας ήταν Παρθένος πριν από τη γέννηση του Χριστού μας, Παρθένος κατά την γέννηση και μετά την γέννηση του Υιού της και πάλι Παρθένος, πάντα δηλαδή. Γι' αυτό και τη λέμε αϋπάρθενο. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά όμως για αυτό το μυστήριο, παιδιά, γιατί είναι μυστήριο και σίγουρα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά ας το γνωρίζουμε. Και να θυμηθούμε, παιδιά, και μια ακόμα προφητεία που είναι η εξήγηση που έκανε ο προφήτης Δανιήλ στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα. Παιδιά, τα όνειρα δεν τα πιστεύουμε, αλλά στην παλαιά εποχή ο Θεός πολλές φορές έστελνε κάποια όνειρα και να δίνει μηνύματα στους ανθρώπους. Ποιο ήταν αυτό το όνειρο? Είδε ο Ναβουχοδονόσορας ένα τεράστιο

Τι ο μεγαλόπρεπο και παράδοξο άγαλμα. Με χρυσό ανθρώπινο κεφάλι, ασημένιο σώμα, χάλκινα και σιδερένια πόδια. Και ξαφνικά ένα βουνό που χωρίς να το αγγίξει χέρι και λαξευτήρι, αποκόπηκε από αυτό ένα κομμάτι, ένα λιθάρι. Το λιθάρι κύλησε και όπως κυλούσε μεγάλωνε, τόσο που σύντριψε το μεγαλόπρεπο άγαλμα και κυλώντας όλο μεγάλωνε, ως που κάλυψε τα βασίλεια όλης της γης. Και το εξήγησε, παιδιά, αυτό το όνειρο ο νεαρός προφήτης, ο Δανίη, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και είπε ότι αυτό το βουνό συμβόλιζε την Παρθένο Μαρία. Με θαυμαστό τρόπο γεννήθηκε από αυτήν ο Χριστός, η πέτρα που θα σύντριβε τον ειδωλολατρικό κόσμο και θα κάλυπτε με την αλήθεια του Ευαγγελίου του όλα τα βασίλεια, όλη τη γη. Και είναι πολλές ακόμα, παιδιά, οι προφητείες που αναφέρονται στην ευλογημένη εν γυναιξή, την κεχαριτωμένη, την Παναγία Παρθένο, την Κυρία των Αγγέλων, τη μητέρα μας, την Παναγιά μας. Εμείς εδώ θα σταματήσουμε.

ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή ιδιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Κάθε Αύγουστο οι Ορθόδοξοι πηγαίνουμε νοερά στη Γεθσημανή, στον τόπο που άνοιξε τα σπλάχνα του και δέχθηκε το αγιότερο ανθρώπινο σώμα που πέρασε από το πρόσωπο της γης. Το σώμα εκείνο που έκανε τη γη ουρανό, διότι έγινε το σκήνομα, η κατοικία δηλαδή, της δόξης του Θεού. Και ενώ η όποια κοίμηση είναι γεγονός που προκαλεί θλίψη, δάκρυα και πόνο, οι Ορθόδοξοι κάναμε την κοίμηση της Παρθένου πανηγύρι και χαρά, γιατί αυτή είναι η χαρά αγγέλων και ανθρώπων, αφού ενστάλλαξε χιλίων ειδών χαρές στην καρδιά μας. Ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊούμα, σε ένα τροπάριο του θαυμάσιου ασματικού κανόνος του που ψάλουμε στη γιορτή της Κοιμήσεως, λέει: «Οι γλώσσες των θεολόγων ανδρών, δηλαδή των θεοπνεύστων Αποστόλων, εμπνευσμένες από το Άγιο Πνεύμα, έψελναν στη Θεοτόκο τα εξώδια άσματα που ηχούσαν λαμπρότερα και μελωδικότερα από τον ήχο της Άλπιγγας. Τον ύμνο «Χαίρε και εφραίνου Θεοτόκε, αμούλην την πηγή, από την οποία επήγασε η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, η αρχή της σωτηρίας όλων». Καλούσαν οι θεόληπτοι Απόστολοι την Παντοβασίλισσα να χαίρει, διότι θα πήγαινε πια να βασιλεύει αιώνια δίπλα στον Υιό της και να πρεσβεύει ακατάπαυστα για την νεολαία της, τον νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους χριστιανούς. Ωστόσο χαιρόμαστε κι εμείς και θα χαιρόμαστε αιώνια, γιατί η Παρθένος είναι και αιτία της δικής μας χαρά. Από αυτήν ακτινοβόλησε με όλη τη λαμπρότητα η χαρά στον κόσμο. Τι της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όταν της έφερε το μήνυμα του ουρανού ότι θα γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου? «Χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε εσύ που έλαβες πολλές και εξαιρετικές χάριτες από το Θεό». Με αυτό το λόγο, ψάλλει ο υμνογράφος, ο Αρχάγγελος χαράν μηνύησε την ανεκλάλητον. Σου φέρνει μήνυμα για μια χαρά που δεν μπορεί να την εκφράσει στον ανθρώπου, αλλούτε και αγγέλου. Τέτοια και τόσο μεγάλη χαρά έπρεπε να είναι. Διαφορετικά, δεν μπορούσε να ανατρέψει την παλιά και παγκόσμια λύπη που γέννησε η αμαρτία στην ψυχή της Εύας και όλου του ανθρώπινου γένους.

Πριν από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι εφραίνονταν με μια αληθινά ανεκλάλητη χαρά. Μετά την αμαρτία όμως, την έχασαν και γέμισαν λύπες και στεναγμούς που κληροδότησαν στους απογόνους τους. Από τότε, ο γκόλιθος βαρύς πίεζε ασφυκτικά το γένος των θνητών. Τα δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα. Μεγάλοι και δυνατοί αναστεναγμοί δονούσαν τον αέρα και αντιλαλούσαν στους ουρανούς. Η γη έγινε κοιλάδα του κλαθμόνος. Ελάχιστοι δοκίμασαν πριν από τη γέννηση του Χριστού κάποια μικρή και προσωρινή χαρά. Με τη γέννηση όμως του Χριστού δόθηκε στην Οικουμένη χαρά παντοτινή, παγκόσμια, ανέκφραστη. Η κόρη της Ναζαρέτ έγινε το όργανο της χαράς, δια του οποίου λύθηκε το κατάκριμα της αράς, δηλαδή η καταδικαστική απόφαση της κατάρας. Έτσι, στην αφόρετα υπερβολική λύπη του κόσμου δόθηκε ασύγκριτα υπερβολική χαρά. Την πίκρα του θανάτου διαδέχθηκε χαρά αιώνια ζωής.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιστορεί ότι κάποια θεοφιλέστατη γυναίκα, ακούγοντας τον Κύριο να διδάσκει τη γλυκύτατη διδασκαλία του, ένιωσε τέτοια ευχαρίστηση και παρηγοριά, ώστε φώναξε: «Ας είναι μακαρία η μάνα που σε γέννησε και οι μαστοί τους οποίους σε θύλασες». Και ο Κύριος, βεβαιώνοντας τα λόγια της, αποκρίθηκε: «Αληθινά, είναι μακαρία η μητέρα μου». Αν όμως η ανώνυμη εκείνη γυναίκα παρηγορήθηκε και αναπαύθηκε τόσο πολύ, οι χριστιανοί που δεν έχουμε μόνο τα λόγια του Κυρίου που μεταδίδουν ζωή, αλλά και τα θαύματα και το πάθος και την Ανάσταση και την Ανάληψη και όλα τα αμέτρητα αγαθά που μας πρόσφερε η αγάπη του και προπαντός την αθάνατη ζωή και σωτηρία, πώς και με πόση χαρά πρέπει να ανυμνήσουμε τη μητέρα του χορηγού όλων αυτών των ατίμητων δωρεών.

Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες στα πνευματικά άσματα που έχουν συνθέσει υμνώντας την Θεοτόκο δεν παραλείπουν να την προσφωνούν με το χαίρε. Μάλιστα σε ένα λόγο του προς την Παναγία ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επαναλαμβάνει το χαίρε 60 φορές. Άγιοι δε, όπως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, έγραψαν ολόκληρα βιβλία, τα Θεοτοκάρια, με ύμνους χαιρετιστικούς προς τη Θεοτόκο. Και αυτά όλα επειδή εκείνη έγινε μητέρα κάθε αληθινής και αρεστής το Θεό χαράς. «Χαίρε και χόρευε», λέει στην Παρθένο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Να γιατί οι Ορθόδοξοι καλούμε τη Γεθσημανή να εφραίνεται και φωνάζουμε με τον ταξίαρχο Γαβριήλ «Και χαριτωμένη χαίρε». Πανηγυρίζουμε διότι ο ουρανός ανοίγει τους κόλπους του για να δεχθεί εκείνη που γέννησε τον αχώρητο Θεό. Διότι η γη, αποδίδοντας την πηγή της ζωής, στολίζεται με ευλογία και ευπρέπεια. Διότι οι Άγιοι Άγγελοι συγκροτούν μαζί με τους Αποστόλους υμνητικό χορό, υποδεχόμενοι εκείνη που γέννησε τον ποιητή του ουρανού και της γης.

Οι Ορθόδοξοι κάθε 15 Αύγουστο γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού. Και καθώς ο αυγουστιάτικος ήλιος στέλνει τις ακτίνες του από τους τρούλους και τα παράθυρα των κατάμεστων ναών από λαό του Θεού, και καθώς αυτές χτυπούν στις μορφές και στα πρόσωπα των Αγίων και τα δικά μας, έχουμε την αίσθηση πως διαπερνά την ψυχή μας η χάρη του αοράτου και πανταχού παρόντος Κυρίου Ιησού και της δέσποινας του κόσμου, και ζούμε συγκλονιστικές στιγμές χαρούμενου μυστικού διαλόγου με τη μητέρα του Θεού και τη δική μας μητέρα. Και αυτή που είναι ο γλυκασμός των αγγέλων απαλύνει τους πόνους και γλυκαίνει τη ζωή μας. Οπότε η ψυχή μας ξεσπά σε έναν ύμνο: άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται, αποκαλέστε το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
5: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Παρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Την πρώτη φορά που η κυρία Μαρίκα Κουφάκη επισκέφθηκε την Πάτμο, ο Άγιος έδωσε εντολή στις αδερφές να τη στρώσουν να κοιμηθεί στον πύργο. Μια μέρα όμως, την ώρα που καθόταν με τις μοναχές στο γραφείο, πήγε εκεί ο Όσιος καταφανός ταραγμένος και λέει στην υπεύθυνη αδερφή: «Παρακαλώ να μεταφέρετε την κυρία Μαρίκα εδώ να κοιμάται, σε αυτό το ντιβανμπάουλο, και προσέξτε να μην βάλετε λάμπα στο παράθυρο». Την άλλη μέρα έπεσε κεραυνός επάνω στο κρεβάτι που θα κοιμόταν και έκαψε το μαξιλάρι. Ο Όσιος είχε προείδει το γεγονός αυτό και απέτρεψε το μοιραίο.

της απομένει μόνο ένας μήνας ζωής. Ο Όσιος είχε ισχυρούς δεσμούς με το νησί της Σάμου, όπου μετέβαινε για υποθέσεις της μονής και το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εκεί γνώρισε μία κόρη ιερέως, η οποία είχε μεγάλο πόθο να γίνει μοναχή, αλλά έβρισκε πολλά εμπόδια. Όταν εξομολογήθηκε στον Άγιο, εξαγορεύτηκε την επιθυμία της να λάβει το μοναχικό σχήμα. Αμέσως ο Άγιος πρότεινε στον ιερέα πατέρα της να τελέσουν την κουρά της, λέγοντας ότι της απομένει μόνο ένας μήνας ζωής. Τότε Όσιος την έκυρε μοναχή, δίνοντάς της το όνομα Ταβιθά. Έτσι πραγματοποιήθηκε ο ένθεος πόθος της και εξεδίμησε προς τον νηφίο της σε ένα μήνα, όπως με τη φώτιση του Θεού ο πνευματικός της το είχε προβλέψει.

θα κάνεις παιδί. Όταν ο Άγιος εξομολογούσε στη Σαντορίνη, κάποια κυρία του εκμυστηρεύθηκε τη θλίψη της επειδή αντιμετώπισε πρόβλημα τεκνοποιίας. Εκείνος τη σταύρωσε και της είπε «θα κάνεις παιδί». Όντως η ευσεβής κυρία με την ευχή του τεκνοποίησε και το παιδί που την αξίωσε ο Θεός να φέρει στον κόσμο είναι ο σημερινός έπαρχος της Θήρας. Και σε άλλες άτεκνες γυναίκες προείπε ότι θα αποκτήσουν παιδί, όπως την κυρία Μαρία Αγγελίδη που επί 9 χρόνια δεν είχε αποκτήσει παιδί. Το 1967 τον επισκέφθηκε μαζί με το σύζυγό της και του ζήτησε να ευλογήσει την μικρή ορφανή Ελένη που θα υιοθετούσαν. Τότε Όσιος της είπε «Έλα να σε ευλογήσω παιδί μου. Όταν έρθεις ξανά στην Πάτμο θα έχεις και δικό σου παιδί». Και πραγματικά γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι, τον Γρηγόριο.

θα γίνεις μοναχή. Όταν η μητέρα της γερόντισσάς μας πληροφορήθηκε ότι η κόρη της Εκάρη μοναχή, ταράχθηκε και αμέσως έσπευσε να μεταβεί στην Πάτμο. Όσιος την αντιμετώπισε με μεγάλη ηρεμία λέγοντας: «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, παιδί μου, να το δεχθείς για να έχεις το μισθό σου». Όταν κανείς αφιερώνει ένα παιδί στο Χριστό, ευλοπούνται 7 γενναίοι. Και ύστερα πρόσθεσε: «Θα σου πω και κάτι και ίσως σου φανεί παράξενο, κυρία Αγγελική. Να ξέρεις ότι και εσύ κάποια μέρα θα έρθεις στο μοναστήρι και θα γίνεις μοναχή, αφού πρώτα παντρέψεις τα παιδιά σου. Αυτό όμως δεν θα γίνει όσο ακόμα ζω, αλλά μετά το θάνατό μου». Τότε ξαφνιάστηκε και το ρώτησε: «Πώς μπορεί, γέροντα, να γίνει αυτό που μου λέτε, εφόσον έχω οικογένεια?» «Θα γίνει, παιδί μου, και να με θυμάσαι», είπε εκείνος. Αφού πέρασαν 10 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου, η μακαριστή γερόντισσα Ευστοχία, χωρίς να γνωρίζει την πρόρησή του, την κάλεσε να παρευρεθεί στην ανακομιδή των λειψάνων του, γιατί πλέον τον ευλαβούνταν πολύ. Τότε της γεννήθηκε η επιθυμία να παραμείνει στη μονή και να γίνει μοναχή. Κατά την κουρά της έλαβε το όνομα Σαλόμη και αναλογιζόταν πάντοτε με θαυμασμό την προόραση του Οσίου.

θα πάρεις το όνομα ενός μεγάλου μου φίλου. Η αδελφή Νεκταρία συνάντησε τον Άγιο στην ηλικία των 14 ετών στο σπίτι της κυρίας Μαρίκας Κουφάκη. Φορούσε μαύρα ρούχα γιατί είχε χάσει τη μητέρα της. Ο Άγιος, χωρίς κάποιος να τον έχει πληροφορήσει, της είπε: «Φοράς, παιδί μου, μαύρα ρούχα γιατί η μητέρα σου η Μαρία έφυγε από αυτή τη ζωή». Τότε αναρωτήθηκε πώς ήξερε το όνομα της μητέρας της και τον άκουσε να προσθέτει: «Τώρα φοράς τα μαύρα ρούχα της λύπης, αλλά αργότερα θα φορέσεις τα μαύρα της χαράς. Μια άλλη μητέρα Μαρία θα σε παραλάβει στο σπίτι της». Η μικρή κόρη υπέθεσε ότι ο πατέρας της θα ξαναπαντρευτεί, η μητριά της θα λέγεται Μαρία και θα την πάρει στο σπίτι της. Έπειτα ο Άγιος τη ρώτησε: «Τι σκέπτεσαι, παιδί μου, για τη ζωή σου?» «Γέροντα, είμαι μικρή και ακόμη δεν έχω τίποτε αποφασίσει». «Σου το λέει ο Χριστός αυτή τη στιγμή με το στόμα μου. Θα γίνεις μοναχή και θα πάρεις το όνομα ενός μεγάλου μου φίλου». Πραγματικά, όταν ενηλικιώθηκε, θέλησε να λάβει το μοναχικό σχήμα και την παρέλαβε η μεγάλη μητέρα των χριστιανών, η Θεοτόκος Μαρία, στο σπίτι της, την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παρθενώνος Κισάμ. Ο οικείος Μητροπολίτης Ειρηναίος τη ρώτησε ποιο θα ήθελε να είναι το νέο μοναχικό της όνομα. Εκείνη απάντησε ότι θα προτιμούσε να κάνει αυτός την επιλογή. «Αν θέλεις, να σου δώσω έναν κατάλογο με ωραία ονόματα ώστε να διαλέξεις όποιο σου αρέσει για να το χαρείς όλα τα χρόνια της ζωής σου». «Σεβασμιότατε, δεν θέλω όνομα από τον κατάλογο. Να μου δώσετε εσείς το όνομα να είναι ευλογημένο από το Θεό». «Τότε να δώσουμε στην αδερφή το όνομα Νεκταρία, γιατί δεν έχουμε άλλη μοναχή με το όνομα του Αγίου στην επαρχία μας». Αργότερα, όταν η αδερφή διάβασε ένα βιβλίο για τον γέροντα Φιλόχιο, έμαθε για τον πνευματικό του σύνδεσμο με τον Άγιο Νεκτάριο και ότι τον αποκαλούσε φίλο του. Τότε θυμήθηκε την πρόρηση του Αγίου ότι θα πάρει το όνομα ενός μεγάλου φίλου του.

Θαυματουργία. Στην επηγή ζωή του Κυρίου μας πολλά είναι τα θαυμαστά σημεία όσα επίησε άτινα ουκέστη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Θέλησε δηλαδή ο Πανάγαθος Θεός να συγκαταβεί στην ανθρώπινη αδυναμία και να κάνει φανερή και με θαύματα την ύπαρξη, την παντοδυναμία, τη μέρημνα και την αγάπη του για το πλάσμα του. Το ίδιο συνεχίστηκε και στον βίο των Αποστόλων που απέστειλε να κηρύξουν τη βασιλεία του. Του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντος σημείων. Κατόπιν, η ζωή των Αγίων του είναι μία διαρκής διαδοχή θαυμάτων και παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή τους. Έτσι, ενισχύεται η πίστη μας, παίρνουμε θάρρος στον αγώνα μας για τη σωτηρία της ψυχής μας και ευγνωμονούμε το Θεό για τις άπειρες ευεργεσίες Του. Γι' αυτό θα παρουσιάσουμε λίγα από τα πολλά θαύματα που διενεργήθηκαν στη ζωή πλήστων συνανθρώπων μας με τις πρεσβείες του Αγίου Αμφιλοχίου προς ενίσχυση του σύγχρονου ταλαιπωρημένου ανθρώπου και δόξα του πολυεύσπλαχνου Θεού. 5/10/99. Σεβαστή γερόντι, σε ευλογείτε. Σας φιλώ ευλαβικά το χέρι. Όταν ο Δήμος οργάνωσε εκδρομή στην Πάτμο, με τα χαράς δηλώσαμε συμμετοχή. Στις 25 Ιουλίου φτάσαμε στο μοναστήρι. Ήταν η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Το πρωί ο γιος μου, ο Κώστας, ήθελε να φορέσει μακρύ παντελόνι, αφού θα επισκεπτόμασταν τη Μονή. Εγώ του είπα, θα είσαι όλη την ημέρα με τα μακριά παντελόνια, θα σκάσεις. Έτσι το παιδί φόρεσε ένα κοντό παντελονάκι. Όταν μπήκαμε στο μοναστήρι, μία αδερφή του απαγόρευσε να μπει μέσα. Ο Κώστας κάθισε στα σκαλάκια δίπλα στο οστεοφυλάκιο. Όλοι μπήκαμε μέσα και μία θεολόγος μας είπε την ιστορία του μοναστηριού. Έξω δεν ήταν κανένας, γιατί όλοι ακούγαμε την ομιλία. Εγώ πάλι ήμουν πολύ στενοχωρημένη, γιατί ήμουν η αιτία να λυπηθεί το παιδί μου. Εκεί που καθόταν, βλέπει ένα γέροντα να τον πλησιάζει. Του λέει, «Γιατί είσαι στενοχωρημένος?» «Διότι δεν μπήκα μέσα, φοράω κοντό παντελόνι». «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, σήκω». Τον πήγε δίπλα και προσκύνησε τα λείψανα. Εκεί του λέει, «Σε απασχολεί κάτι άλλο?» «Έχω δώσει εξετάσεις και περιμένω τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχω πάει καλά». «Εσύ θα πας καλά. Σκέψου ότι άλλα παιδιά δίνουν δεύτερη φορά. Να έχεις την ευχή μου σε όλη σου τη ζωή». Και ξαφνικά έγινε άφαντος. Κοιτούσε το παιδί να τον δει, αλλά πουθενά. Όταν εμείς τελειώσαμε, πήρα το βιβλίο του γέροντα και έφυγα. Μπήκαμε στο λεωφορείο και ο γιος μου πήρε στα χέρια του το βιβλίο. Μου δείχνει τη φωτογραφία του γέροντα και μου λέει, «Μαμά, ο γέροντας που μου έβαλε να προσκυνήσω τα λείψανα». «Τι λες, παιδάκι μου, ο γέροντας έχει πεθάνει». «Μα αυτός είναι, σου λέω, με τον οποίο μίλησα προηγουμένως». Ταράχτηκε το παιδί όταν συνειδητοποίησε αυτό που συνέβη και από τότε το σκέπτεται συνεχώς. Σε λίγες μέρες βγήκαν τα αποτελέσματα και ο Κώστας πέρασε στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα γεγονότα ζήσαμε το καλοκαίρι στο ιερό αυτό μοναστήρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε τον Κώστα μου στην προσευχή σας. Σας φιλώ με σεβασμό το χέρι. Δώστε την αγάπη μου σε όλες τις αδερφές. Καλλιρόη Αναγνωστοπούλου.

Μία μικρή ιστορία, αλλά τόσο αληθινή. Είμαι ο Έψιλον. Ήμουν φοιτητής στο εξωτερικό, στη σχολή της φαρμακευτικής. Μία σχολή με απαιτήσεις, με πολλές δυσκολίες και πολύ διάβασμα. Αποφύτησα το Σεπτέμβριο του 2017. Αν δεν γινόταν το θαύμα που έζησα και θα σας διηγηθώ, θα αποφυτούσα το 2019. Τα έτη της φαρμακευτικής είναι 5. Έχασα ένα έτος λόγω δυσκολιών, μιας και σπούδαζα σε ξένη χώρα. Η γλώσσα είχε ένα βαθμό δυσκολίας. Ήταν και καλή η φοιτητική ζωή και έτσι τα 5 χρόνια έγιναν 6. Ήταν Φεβρουάριος του 2017 όταν ανέβαινα για να δώσω μαθήματα για την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου, μιας είχα κάνει όλα μου τα εργαστήρια και όλες τις θεωρίες. Μου έμεινε μόνο η εξεταστική για να μπω στην πτυχιακή, να πάρω και εγώ το πτυχίο που τόσο πολύ το ήθελα. Όταν έφευγα όμως από το σπίτι μου, ήμουν πολύ στενοχωρημένος. Έβλεπα τους γονείς μου χαρούμενους, γιατί ο γιος τους πήγαινε για πτυχίο, και εγώ μέσα μου ένιωθα τύψεις και ενοχές, μια βαριά στενοχώρια. Δεν μπορούσα, βλέπετε, να πω στους δικούς μου ότι χρωστάω 27 μαθήματα, ούτε ότι ανέβαινα για να δώσω 10 μαθήματα και αν μπορούσα και αυτά, ώστε να μην κάνω 2 χρόνια παραπάνω. Αισθανόμουν βαρύ φορτίο μέσα μου. Μία μέρα πριν ξεκινήσω, η μητέρα μου έδωσε μία εικόνα του Αγίου Αμφιλοχίου που της την έδωσε μία αδερφή από ένα μοναστήρι για να πάω καλά στις εξετάσεις και να γυρίσω στο σπίτι με το πτυχίο. Μου είπε ότι είναι ένας θαυματουργός Άγιος. Μέσα μου ήμουν διστακτικός. Με 27 μαθήματα στην πλάτη μου, ποιος θα μου δώσει πτυχίο? Πήρα την εικόνα και ξεκίνησα. Πριν ξεκινήσω την εξεταστική, 2 μήνες διάβαζα 5 μαθήματα μόνο, αυτά που για μένα ήταν τα πιο δύσκολα. Ήθελα να τα περάσω ώστε την επόμενη χρονιά η εξεταστική να είναι πιο εύκολη. Ψυχολογία στα πατώματα. Να ξέρεις ότι δεν θα πάρεις πτυχίο, να βλέπεις τους φοιτητές σου χαρούμενους με μόνο 5-6, 3 μαθήματα, να σχεδιάζουν το μέλλον τους, ενώ εσύ μένεις στάσιμος. Ήρθε η ώρα της εξεταστικής. Καλοκαίρι. Πάρα πολύ ζέστη, άγχος, κούραση, στρες, το μυαλό χαμένο, να μιλάς με τους γονείς σου να σου δίνουν δύναμη, αλλά εσύ μέσα σου ερείπιο. Ξύπνησα, ετοιμάστηκα και έκανα την προσευχή μου. Ζήτησα συγγνώμη που κορόιδευα τους γονείς μου ότι τελειώνω, ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου. Είχα μεγάλη πίκρα που δεν θα έπαιρνα πτυχίο. Αμέσως ζήτησα βοήθεια από τον Άγιο Αμφιλόχιο. Είπα ό,τι καταφέρω και ξεκίνησα να πάω να δώσω το πρώτο μάθημα. Επειδή χρωστούσα μαθήματα από προηγούμενα έτη, υπήρχε η μέρα που έδινα και 3 μαθήματα. Μπαίνω στην αίθουσα, βγάζω την εικόνα του Αγίου Αμφιλοχίου πάνω στο έδρανο και περιμένω. Περνάει ο καθηγητής, μας δίνει τα θέματα. Ήξερα μόνο τα 2 από τα 8. Μπορούσα να πάρω μόνο 2,5 μονάδες, ενώ για να περάσω έπρεπε να πάρω βαθμό 5, που ήταν η βάση. Ξαναδιαβάζω τα υπόλοιπα θέματα, μήπως και θυμηθώ τίποτε άλλο. Αλλά το μυαλό μου ήταν μπλοκαρισμένο. Μπροστά μου η εικόνα του Αγίου Αμφιλόχιου. Μέσα στην αίθουσα τον παρακάλεσα: «Κάνε ένα θαύμα και για μένα». Και σε ένα νεκρό χρόνο, χαμένο, λες και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά μου, έπιασα το στυλό μου και ξεκίνησα να γράφω. Να γράφω. Από μια σελίδα είχα γράψει 4. Δεν κατάλαβα τι έγραφα. Δεν κατάλαβα πώς. Δεν έδωσα σημασία. Το απόγευμα έδινα ξανά μάθημα. Εννοείται αδιάβαστος. Ήμουν μελαγχολικός.
Τα έβαζα με τον εαυτό μου. Γιατί να χρωστάς τόσα? Καταλαβαίνετε, φοιτητική ζωή. Μπαίνω μέσα στο δεύτερο μάθημα. Δεν ήξερα τίποτα. Η εικόνα του Αγίου Αμφιλοχίου μπροστά μου. Τον παρακάλεσα ξανά. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι το στυλό πήγαινε μόνο του πάνω στο χέρι μου. 10 στα 10 θέματα. Δεν έδωσα πάλι σημασία. Το άγχος θόλωσε το μυαλό και τη σκέψη μου. Λοιπόν, αυτό γινόταν σε κάθε μάθημα. Όταν έδινα τα 3 τελευταία μαθήματα, συνειδητοποίησα πως κάτι γίνεται. Διάβαζα, αλλά το διάβασμα αυτό δεν ήταν επαρκές ούτε για 2 μονάδες. Τέλος, όταν ήρθε η μέρα των αποτελεσμάτων, δεν πήγα να δω τους βαθμούς μου. Λέω, τι να δω, τα χάλια μου? Ότι πέρασα 5 ή 10 μαθήματα ή χαρούμενους τους υπόλοιπους? Γνώριζαν όλοι οι φοιτητές μου ότι χρώσταγα πολλά. Θυμάμαι ότι έπαιρναν τηλέφωνο να με ξυπνήσουν. Ότι μου έλεγε ένας φοιτητής, έλα βγήκαν τα αποτελέσματα, έλα γρήγορα. Του λέω, άσε καλύτερα. Εκείνος επέμενε συνεχώς. Μου λέει, έλα να δεις τι έκανες. Πάω κι εγώ. Με κοιτούσαν όλοι καλά καλά, με ένα θαυμασμό και με το στόμα ανοιχτό. Βλέπω το όνομά μου στους πίνακες των παιδιών που προχωρούσα για την πτυχιακή. Λέω, μάλλον λάθος τα έγινε. Πάω στις λίστες με τους βαθμούς.

Χαρούμενος μου έφτανε. Σε κανέναν άλλο φοιτητή δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πιστέψτε με, μεγάλη χάρη του Αγίου Αμφιλοχίου. Τον ευχαριστώ από καρδιάς και πάντα έχω την εικόνα του μπροστά μου. Ευχαριστώ.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όσιος Θεόφιλος. Το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό @agielidia.com.

Συνεργάτες του Θεού, έχετε πάνω στα παιδιά σας μια εξουσία που δεν προέρχεται ούτε από τον νόμο, ούτε από το κράτος, ούτε από την παράδοση, αλλά από τον ίδιο το Θεό. Αυτή η εξουσία θα αλλάζει μορφή με την πάροδο της ηλικίας των παιδιών. Πρέπει να συγκρατήσετε ότι το να παιδαγωγείς ένα παιδί σημαίνει απαραίτητος ότι έχεις επάνω του μια εξουσία και ότι του ζητάς να υπακούει. Πρέπει να ξέρουμε καθαρά αυτό που θέλουμε όταν ζητάμε κάτι από το παιδί και πρέπει επίσης να το θέλουμε πραγματικά. Το παιδί καταλαβαίνει πολύ γρήγορα, σαν από ένστικτο, από τον τόνο της φωνής, την πραγματική σπουδαιότητα που το αποδίδουμε στις διαταγές που ζητάμε. Είναι αρκετό να συνηθίσει το παιδί να υποχωρεί σε φρόνιμες απαιτήσεις. Ποτέ δεν είναι καλό να αισθάνεται ότι υποχωρεί με τη βία. Μη δίνετε ποτέ μια διαταγή σε έναν τόνο οικετευτικό, γιατί δεν ζητιανεύετε την υπακοή. Μη δίνετε ποτέ μια διαταγή σε τόνο οργύλο, για να μην κάνετε το παιδί να μισήσει την υπακοή. Μην εμπορεύεστε ποτέ την υπακοή. Δεν υπάρχει τίποτε απεχθέστερο από τη συζήτηση ανάμεσα σε μια μητέρα και στο γιο της 8 ετών που είχε μαζέψει από το δρόμο πολλά βρώμικα αντικείμενα. «Έλα, πέταξε εδώ μου». «Όχι». «Θες να μου το δώσεις ή θες σε χαστοκίσω». «Όχι». Και το παιδί αρχίζει να τρέχει. Η μητέρα του τότε φωνάζει: «Πέταξε το μου και θα σου δώσω 10 ευρώ». Και να η απάντηση που δείχνει σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η αυθάδεια όταν η εξουσία έχει ξεφτύσει. «Δώστα μου πρώτα και μετά βλέπουμε».

Αν ζητάτε, φίλοι μας, κάτι από το παιδί σας με τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπακούσει, καλύτερα να μην το ζητήσετε. Έτσι μια μητέρα φώναζε: «Έχω άδικο που τη ζητάω κάτι τέτοιο. Αυτός κάνει ό,τι του αρέσει.

Αν θέλετε να σας υπακούσουν, προσέξτε ώστε τα παιδιά σας να καταλάβουν καλά αυτό που επιθυμείτε. Μη ζητάτε πράγματα υπεράνω των δυνάμεών τους και ζητάτε πάντα με τη βεβαιότητα ότι θα υπακούσουν. Οι διαταγές σας να είναι σαφείς. Ζητήστε από τα παιδιά να επαναλάβουν αυτό που τους ζητάτε να κάνουν. Έτσι θα βεβαιωθείτε αν κατάλαβαν αυτό που τους ζητήσατε. Εξάλλου το γεγονός ότι εξηγούν οι ίδιοι αυτό που πρόκειται να κάνουν τα προδιαθέτει να κινηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχετε δώσει.

Τα παιδιά δεν έχουν την ίδια αίσθηση του χρόνου με εμάς. Απορροφώνται από ένα παιχνίδι μέχρι τη στιγμή που δεν έχουν πια το χρόνο να ξαναβάλουν όλα στη θέση τους. Σε αυτό το φάρμακο είναι απλό. Να δίνετε πάντα μια προειδοποίηση. Όποτε νομίζετε, πείτε στο παιδί: το φαγητό θα είναι έτοιμο σε λίγο, ετοιμάσου. Αν δεν είναι έτοιμος όταν το φωνάξετε, η παρατήρησή σας θα είναι δίκαιη. Θα είναι δικό του το λάθος και όχι όπως τόσο συχνά δικό σας.

Έχετε παρατηρήσει ότι μερικές διαταγές δεν γίνονται κατανοητές στα παιδιά μας? Οι αντιδράσεις τους είναι μερικές φορές τόσο παράξενες και τόσο ακατανόητες για τους ενήλικες. Ο Πέτρος, 6,5 ετών, γράφει το μάθημά του με πελώρια γράμματα. Ο πατέρας του παρατηρεί κοροϊδευτικά: «Δεν μπορείς να κάνεις μεγαλύτερα γράμματα?» Το αποτέλεσμα: μια σελίδα με γιγαντιαία γράμματα. Τη στιγμή που βγαίνει, η μητέρα ζητάει από τη Διονυσία, 3,5 ετών: «Πήγαινε να δεις αν τα γάντια μου είναι μέσα στο δωμάτιό μου?» Το κοριτσάκι ξαναγυρίζει για να πει ότι τα γάντια είναι μέσα, αλλά δεν τα φέρνει. Το παιδί δεν καταλαβαίνει τις αποχρώσεις που παίρνει ο λόγος του ενήλικα. Επιπλέον δε, έχει λιγότερη πονηριά από μας και παίρνει κατά γράμμα ό,τι του λέμε. Γι' αυτό υπάρχει μόνο ναι ή όχι, άσπρο ή μαύρο, μεγάλο ή μικρό. Και ποτέ δεν μπορεί να δεχθεί ότι θέλετε να πείτε ναι με έκφραση που σημαίνει όχι. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ώστε να εκφράζουμε ακριβώς τη σκέψη μας, κυρίως όταν πρόκειται για σπουδαίες διαταγές. Λέμε: «Δεν πηγαίνουμε πια στον κήπο όταν είναι νύχτα?» Όταν του πούμε αυτό, πρέπει πράγματι να έχει πέσει το σκοτάδι. Διαφορετικά, το παιδί θα βρει ότι ακόμα είναι μέρα. Διαφορετικά, θα βρει την τιμωρία άδικη και κατανόητη. Ας προσπαθήσουμε τέλος να μάθουμε στα μικρά μας την πραγματική σημασία μιας λέξεως. Πολλές φορές μένουμε κατάπληκτοι διαπιστώνοντας ότι ένας όρος, και ίσως πολύ συνηθισμένος, έχει παρανοηθεί από ένα παιδί. Ο Παύλος, 3 ετών, αγαπούσε πολύ τα πορτοκάλια. Η μητέρα του του επέτρεπε συχνά να πηγαίνει στο μανάβι Β' και να αγοράζει ένα πορτοκάλι για λογαριασμό της. Μια μέρα, αφού είχε φάει 2 πορτοκάλια, ζήτησε από τη μητέρα του: «Μπορώ να πάω στον Β' να αγοράσω ένα πορτοκάλι?» Η μητέρα του του απάντησε: «Όχι, δεν θα πας στον Β'». Λίγο αργότερα είδε το μικρό να κάθεται στον κήπο και να τρώει χαρούμενα ένα πορτοκάλι. Τον παρατήρησε θυμίζοντάς του την απαγόρευσή της, αλλά το παιδί απάντησε: «Δεν μου επέτρεπες να πάω στον Β', αλλά εγώ πήγα στον Λάμδα, δηλαδή το διπλανό μανάβι».

να διατάζετε με λίγες λέξεις, να αποφεύγετε τις ατέλειωτες συζητήσεις και συστάσεις. Εφόσον δώσατε τη γνώμη σας, μην επανέρχεστε 100 φορές. Υποχρεώστε το παιδί να συμφωνήσει με την επιθυμία σας, χωρίς να απαντήσετε στα γιατί και στα πώς. Θα ήταν ασύνετο να εξηγείτε πάντα στα παιδιά το λόγο για τις διαταγές που τους δίνετε και για τις απαγορεύσεις σας, γιατί έτσι εκθέτετε την εξουσία σας σε συζήτηση και κρίση. Όμως είναι πολύ χρήσιμο κάπου-κάπου, σαν παράδειγμα, να τους δίνετε να καταλάβουν γιατί τους επιβάλλατε αυτό ή εκείνο. Έτσι, κάνοντας έκκληση στην κρίση τους και στην καρδιά τους και δίνοντάς τους να καταλάβουν γιατί πρέπει να υπακούουν, τα βοηθάτε στο θέμα της υπακοής. Την ημέρα που δεν θα τους εξηγήσετε τους λόγους των αποφάσεών σας, είναι πολύ πιθανόν ότι θα υπακούουν εκούσια, ξέροντας ότι οι αποφάσεις σας είναι σωστές.

Μην μιλάτε σαν κυρίαρχος. Μην έχετε συνεχώς στο στόμα «Θέλω αυτό, το διατάζω, η θέλησή μου δεν παίρνει συζήτηση». Μερικές φορές είναι απόδειξη δυνάμεως, αλλά συχνά είναι δείγμα δυναμίας που το παιδί δεν μπορεί να ανεχθεί για πολύ. Μια διαταγή δεν έχει αποτέλεσμα αν εκφράζει απειλή, θυμό ή επίπληξη, σαν έχει εκτελεστεί άσχημα πριν ακόμα διατυπωθεί.

Από τα πρώτα χρόνια, αντί να απομακρύνουμε από το παιδί τις ευκαιρίες για ανοησίες, το βάζουμε να ζει μέσα σε ένα πλήθος αντικειμένων που εξάπτουν την περιέργειά του και για τα οποία εμείς το επαναλαμβάνουμε συνεχώς πριν ακόμη του μπει η ιδέα να τα αγγίξει. Μην αγγίζεις. Αντί να απασχολήσουμε το πνεύμα του και τα χέρια του κατά τρόπο που να απομακρύνει από αυτό την ιδέα να κάνει καμιά ανοησία, τον αφήνουμε αργό και πολλαπλασιάζουμε τις απαγορεύσεις μας. Δεν θα κάνεις έτσι, δεν θα πεις αυτό και τα λοιπά. Δεν πρέπει όμως να αμφιβάλλουμε ότι η ίδια η απαγόρευση γεννά την ιδέα και την επιθυμία για αυτό που δεν πρέπει να γίνει.

Και έτσι γίνεται φίλη μας με όλη την αγωγή. Αντί να μιλάμε μπροστά στο παιδί για το καλό, την ομορφιά, τη δικαιοσύνη, την καλοσύνη και να τρέφουμε με αυτά τη φαντασία του, αντί να το κάνουμε να τα θαυμάσει και να τα αγαπήσει, μιλάμε δήθεν για να το φιλήσουμε, για το κακό, για τα λάθη, για τις ασχήμιες. Αντί να τον θυσιάσουμε για το καλό, πράγμα που θα το έκανε δυνατό, του μιλάμε συνεχώς για το φόβο του κακού που το κάνει μικρόψυχο όταν δεν το κάνει υποκριτή. Ο πραγματικός τρόπος για να προφυλάξουμε ένα παιδί είναι να αναπτύξουμε την ικανότητά του να διακρίνει, δίνοντάς του την ευκαιρία να ασκηθεί. Λέγοντας «θα κρυώσεις, θα συνοχωθείς, θα βαριστομαχιάσεις, θα πονέσεις, θα πέσεις», σχηματίζουμε αναντήρητες επιβεβαιώσεις που τείνουν να πραγματοποιηθούν μόνες τους. Οι γονείς μεγαλοποιούν τον κίνδυνο αντί να μεγαλώσουν όπως θα έπρεπε την αντίσταση του παιδιού. Ζητάτε από ένα παιδί να σηκώσει τα σερβίτσια από το τραπέζι. Ασυνείδητα του λέτε «προσοχή, μη ρίξεις τίποτε». Αυτή η φράση αρκεί για να κάνει το παιδί αδέξιο. Να δίνετε τρυφερό τόνο στις προσταγές σας. Προσπαθήστε να δώσετε στο παιδί την εντύπωση ότι πηγάζουν από τη δική του σκέψη μάλλον παρά από μια ξένη θέληση. Πιστεύω πως έχεις δίκιο που θέλεις να κάνεις έτσι. Είναι έξυπνο από μέρους σου να κάνεις αλλιώς. Δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε ευκταίο μια διαταγή να δημιουργεί μια εντύπωση δυσάρεστη.

Το απρόσωπο επιχείρημα «πρέπει να κάνεις έτσι» μετράει περισσότερο για το παιδί από τον προσωπικό δεσποτισμό «θέλω να κάνεις αυτό». Όταν το παιδί μεγαλώσει, μην παρουσιάζεται ποτέ την υπακοή σαν μείωση της προσωπικότητός του, αλλά αντιθέτως σαν μέσο για να δείξει ότι έχει ηγετικό πνεύμα. Ο αρχηγός είναι εκείνος που ξέρει να υπακούει πριν μάθει να διατάζει.

Αν ο παιδαγωγός με όλη του τη στάση δείχνει ότι δεν είναι ούτε από ευχαρίστηση, ούτε προς δικό του όφελος, ούτε από καπρίτσιο, ούτε από υπερηφάνεια που ασκεί την εξουσία του, αν διαθέτει με τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι και ο ίδιος υπακούει διατάσσοντας, γίνεται τότε για το παιδί σαν αποκάλυψη και η καλοσύνη, και όπου οι εγωιστικές αντιθέσεις εξαφανίζονται.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής, αλλά και την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα κεκραγάρια και τα αναστάσιμα στη χειρά, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, τα οποία θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον πρώτο δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Κιωσέουγλου, από ζωντανή ηχογράφηση στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Yeah.

συνεχίσουμε με τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδωνα Περιστέρη, όπου θα ακούσουμε το δοξαστικό της εορτής της Υπαπαντής «Ερευνάτε τας γραφάς».

Το δογματικό Θεοτοκείο του πλαγίου τετάρτου ήχου, ο βασιλεύς των ουρανών, θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο και Τσετζή.

Θα κλείσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, ύμνους από τον Αναστάσιμο Όρθρο της Κυριακής το πρωί σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών.

0: Ο δομέστικος των σχολών έχει μόλις αποχωρήσει από το Χρυσοτρίκλινο, την αίθουσα ακροάσεων των ανακτόρων, όπου είχε μία σύντομη συζήτηση με την Αυγούστα Θεοδώρα. Αναλαμβάνοντας χρέη αντιβασιλέως, έχει βάλει βορύ φορτίο στους ώμους της. Η όμορφη Παφλαγονής, η μορφωμένη και ενάρετη κόρη που απομακρύνθηκε τόσο νέα από την πατρική της εστία για να έρθει στη βασιλίδα των πόλεων ως υποψήφια νύφη του βασιλιά Θεοφύλου, κρατάει πλέον τα ηνία της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων. Η βασιλεία του ιού της, Μιχαήλ του Τρίτου, πρέπει να προστατευτεί. Τρεις άρχοντες έχουν αναλάβει ως επίτροποι. Ο αδελφός της Βάρδας, ο λογοθέτης Θεόκτιστος και ο μάγιστρος Μανουήλ. Τη δική του συμβουλή και ιδιαίτερα του Θεόκτιστο αναζητά συχνά και η Θεοδώρα στο δύσκολο έργο της. Όμως τόσα χρόνια στο Μέγα Παλάτιο έχει μάθει να μην εμπιστεύεται κανέναν. Η πικρή πείρα δείχνει πως οι ραδιοργίες περίξ των βασιλέων δίνουν και παίρνουν. Ο αδελφός της ο Βάρδας από την πρώτη στιγμή φανερώνει τις ύπουλες προθέσεις του. Είναι έξυπνη η Θεοδώρα. Αν και γυναίκα, αποφασίζει να μην βιαστεί να στηριχθεί σε άλλους. Καλεί έναν έναν τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς για να τους γνωρίσει από κοντά και να διακρίνει κατά πόσο της είναι πιστή. Ξέρει ότι οι ανατροπές έρχονται πολλάκις μέσα από το περιβάλλον του ίδιου του αυτοκράτορα, αλλά και από το χώρο του στρατού. Ο πατρίκιος Ζώσιμος, ο δομέστικος των σχολών, δεν της ήταν άγνωστος, καθώς μπαινοβγαίνει συχνά στο Μέγα Παλάτι. Το γνωρίζει και από τα λόγια του Θεόφυλλου, ο οποίος στηρίχθηκε σε αυτόν στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του. Αυτό το τελευταίο είναι που την ανησυχεί. Ξέρει ότι ο δομέστικος στήριξε τον άντρα της στον αγώνα κατά των Αγίων Εικόνων. Θα θελήσει να της αντιταχθεί. Ο γερεδεμένος άντρας, ντυμένος με την επίσημη στολή του, είχε γονατίσει μπροστά της. Το πρόσωπό του έδειχνε άνθρωπο ντόμπρο και δυνατό. Η συζήτησή τους ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική. Η Θεοδώρα έμεινε ικανοποιημένη. Ο δομέστικος των σχολών, ο πατρίκιος Ζώσιμος, ήταν έτοιμος να υπηρετήσει πιστά τη βασίλισσά του. Όσο για το θέμα των εικόνων, κανείς από τους δύο δεν μίλησε σαφώς, αλλά έγινε φανερό πως συμφωνούσαν. Αρκετά ως εδώ. Καιρός να ειρηνεύει το βασίλειο. Η Θεοδώρα θέλει να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Δεν θέλει βιαστικές κινήσεις. Αρκετά βασανίστηκε ο λαός της. Τώρα, αργά και μεθοδικά, πρέπει να επανέλθουν στην πίστη των πατέρων, στα δόγματα της Συνόδου της Νίκαιας. Αλλά δεν θέλει ταραχές. Όλα θα γίνουν μόνα τους, συν το χρόνο. Χαρούμενος γύρισε εκείνη την ημέρα στο αρχοντικό του ο δομέστικος των σχολών. Οι ανησυχίες του για το μέλλον της αυτοκρατορίας είχαν καθησυχαστεί. Η βασιλεία βρισκόταν σε ικανά χέρια. Ο ίδιος δεν θα χρειαζόταν να παραιτηθεί και μάλιστα του φάνηκε ότι η Αυγούστα τον συμπάθησε. Χαρούμενος λοιπόν γύρισε στο σπίτι του εκείνη τη χειμωνιάτικη μέρα. Στην κύρια είσοδο τον περίμενε ο γιατρός.
1: «Καλέ μου φίλε Μανουήλ, τι γίνεσαι, τι κάνει η κυρά σου?» «Καλά είναι, Ζώσιμε, και εγώ και η κυρά μου. Για τον Ανδρόνικο ήθελα να σου μιλήσω, αν έχεις λίγο χρόνο, και σε περίμενα να έρθεις. Έλα από εδώ».
0: Ο Πατρίκιος οδήγησε τον γιατρό σε ένα χώρο που χρησιμοποιούσε για τις υποθέσεις του και τον έβαλε να καθίσει.
1: «Σε ακούω». «Άκου, Ζώσιμε, όπως σου έχω πει, το χτύπημα του παιδιού σου ήταν πολύ ισχυρό. Να δοξάζεις τον Θεό που τον άφησε κοντά μας». «Λέγε, γιατρέ, γιατί με κάνεις να ανησυχώ? Πες αυτό που πρέπει να πεις». «Η αιμορραγία που προκλήθηκε μέσα στο κεφάλι του δημιούργησε πολλές πιέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν ορισμένες λειτουργίες. Ευτυχώς η εσωτερική αιμορραγία από ό,τι φαίνεται σταμάτησε σύντομα και λίγο-λίγο το αίμα άρχισε να απορροφάται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση και να διορθώνονται οι βλάβες. Και ενώ φαίνεται να έχει επανέλθει πλήρως, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν επανήλθε. Αυτό το κάτι όμως είναι πολύ σημαντικό για το παιδί σου».
2: «Εξηγήσου, γιατρέ, γιατί δεν σε καταλαβαίνω».
1: «Η δεξιά του πλευρά, όπως σου εξήγησα και στο παρελθόν, είναι αυτή που πλήγει και περισσότερο. Το πόδι επανήλθε, αλλά το χέρι δεν είναι όπως πριν και πολύ φοβάμαι πως ποτέ δεν θα γίνει».
2: «Δηλαδή, Μανουήλ, μη με βασανίζεις και πες μου επιτέλους τι συμβαίνει».
1: «Αμέσως θα σου πω. Ενώ μπορεί να πιάσει ένα ποτήρι, να πιει νερό ή μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να ντυθεί, δεν μπορεί όμως να κάνει κάποιες λεπτότερες κινήσεις με ακρίβεια. Δυσκολεύεται επί παραδείγματι να πιάσει τη γραφίδα και να εργαστεί. Το επάγγελμα που επέλεξε όμως απαιτεί ακριβώς αυτή την κίνηση. Άρα καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για το παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί με τον καιρό. Αυτό ακριβώς περίμενα και εγώ, αλλά νομίζω πως αν ήταν να διορθωθεί, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Από εδώ και πέρα, μάλλον δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποια αλλαγή της κατάστασης. Σπαθί μπορεί να κρατήσει, να πιάσει, κοντάρει. Μπορεί. Σαν να μην χτύπησε ποτέ του. Τότε τα νέα είναι καλά. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να αφήσω το παιδί μου να γίνει γραφιάς. Έχω άλλα σχέδια για εκείνον. Ο γιος μου είναι γεννημένος στρατιώτης. Έχει μυαλό, κότσια και δύναμη. Και αφού μπορεί να πιάσει το σπαθί και το κοντάρι, όλα καλά. Μικρό το κακό, γιατρέ μου, μη στεναχωριέσαι. Βέβαια είναι η άποψή σου. Και να δεις που σε λίγο θα είναι και δική του. Τώρα που έζησε άχαρα τόσους μήνες μπροστά στα αναλόγια, καθιστός ένα σκαμνί, θα δει αλλιώς τη χάρη τη ζωή στο στρατό. Ξέρω το παιδί μου. Όσο γι' αυτό δεν μπορώ να πω. Ο γιατρός φάνηκε να δυσκολεύεται. Καμιά φορά όμως τα παιδιά μας δεν εξελίσσονται όπως εμείς έχουμε ονειρευτεί, αλλά ανοίγουν το δικό τους δρόμο. Όποιον δρόμο κι αν διαλέξει το παιδί μου, θα είναι καλός και ένδοξος. Έχει τη στόφα της γενιάς μου. Αυτό το σχόλιο έκανε το γιατρό να χαμογελάσει κάτω από τα μουστάκια του. Πιστεύω ότι είναι προορισμένος για καλά και σπουδαία πράγματα ο γιος σου. Μόνο που ενίοτε δεν είναι αυτά που εμείς φανταζόμαστε. Μίλα μαζί του, αλλά θα σε παρακαλέσω, ό,τι κι αν σου πει, να μην αντιδράσεις έντονα. Με το μαλακό. Δεν είναι ακόμη έτοιμος για μεγάλες συγκινήσεις. Για την ακρίβεια, απαγορεύονται ρητός και ιατρικός. Σε χαιρετώ τώρα, είσαι το επανειδήν. Και βιαστικός ο γιατρός απομακρύνθηκε χαρούμενος που έφερε εις πέρα στην αποστολή του. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν έρθει πολύ κοντά ο Μανουήλ, ο καλός γιατρός και ο Ανδρόνικος. Ο γιατρός είχε βρει την Ειρήνη παγωμένη με έναν άσχημο βήχα στο γνωστό σπιτάκι που έδειχνε να έχει μέρες να το γλυκάνει η ζέστη μιας φωτιάς. Το κρύο μέσα ήταν όσο και έξω και το σπιτάκι ήταν άδειο από κάθε τι. Η Ειρήνη στην προσπάθειά της να βγάλει τα προστοζήν είχε πουλήσει ό,τι είχε και δεν είχε. Ο γιατρός έφρυξε βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση και υποσχέθηκε αμέσως τον εαυτό του να μην επιτρέψει με κανένα τρόπο να συνεχιστεί. Της έδωσε την επιστολή του Ανδρόνικου και είδε τα ταλαιπωρημένα μάτια της να φωτίζονται για λίγο πριν θολώσουν ξανά. Δεν του άρεσε η εικόνα της. Έπιασε το μέτωπό της και είδε ότι ψινόταν στον πυρετό. Η κοπέλα χρειαζόταν αμέσως καλό φαγητό, ζέστη και ξεκούραση. Ο γιατρός δεν έχασε καιρό. Με το σύνθημα «Εντολές γιατρού και Ανδρονίκου» την κουβάλισε σχεδόν με το ζόρι στο σπίτι του, όπου με τις συντονισμένες προσπάθειες της δικές του και της γυναίκας του, σύντομα η υγεία της βελτιώθηκε. Το πρώτο μέρος του σχεδίου είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τώρα έπρεπε να βρουν τρόπο να μιλήσουν στον Πατρίκιο για την ύπαρξη της Ειρήνης και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο Ανδρόνικος αποφάσισε να του μιλήσει, αλλά ο γιατρός τον παρακάλεσε να προηγηθεί εκείνος για να προετοιμάσει κάπως τον πατέρα του. Η υγεία του Ανδρόνικου ήταν επισφαλής ακόμα. Δεν ήθελε να ρισκάρει κάποιο έντονο συμβάν. Έπρεπε να προειδεάσει τον Πατρίκιο, να προλάβει κάποια αντίδρασή του. Ο δομέστικος στάθηκε μια στιγμή να σκεφτεί όσα του είπε ο γιατρός. Ήταν μέρες που σκεφτόταν να μιλήσει στο παιδί του για το μέλλον του. Αυτά που του είπε ο γιατρός για το χέρι του, από τη μία τον λυπούσε, από την άλλη τον διευκόλυνε. Θέλοντας και μία ο Ανδρόνικος, θα άφηνε στην άκρη τα σχέδιά του για καλλιγράφος και μάλιστα χωρίς κάποια πατρική πίεση. Όμως ήξερε πως ο γιατρός είχε δίκιο. Δεν έπρεπε να πιέσει το παιδί του με το θέμα του στρατού, θα του το έφερνε με το μαλακό. Μπήκε στην κάμαρα του Ανδρόνικου, όρθιος δίπλα στο μεγάλο ψηδό το παράθυρο με το σκάλισμα και τους έξω. Ήταν επίτευγμα των τελευταίων ημερών να σηκώνεται και να περπατάει. Και από τη στιγμή που ένιωσε σίγουρος και σταμάτησε να ζαλίζεται, άλλο δεν ήθελε από το να πάει στην Ειρήνη. Κόντευαν 4 μήνες που δεν την είχε δει. Χάρη στον καλό γιατρό, παρηγοριόταν με τις επιστολές που αντάλλασαν. Αλλά θα έδινε ό,τι είχε και δεν είχε για να βρεθούν οι δυο τους μόνοι να μιλήσουν. Έτσι το πήρε απόφαση
0: τέρμα τα παιχνίδια πίσω από την πλάτη των γονιών του. Έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα μιλούσε στον πατέρα του και ό,τι ήθελες γινόταν. Μπορούσε να κάνει τα πάντα για χάρη της ειρήνης, εκτός από το να μείνει άλλο μακριά της. Ήξερε πως ο Μανουήλ θα έβρισκε τον πατέρα του εκείνη την ημέρα και ήταν έτοιμος για την πατρική επίσκεψη. Δεν ξαφνιάστηκε λοιπόν σαν τον είδε να μπαίνει.
1: «Καλησπέρα παιδί μου».
2: «Καλησπέρα πατέρα».
1: «Πώς νιώθεις σήμερα?»
2: «Καλά είμαι, μια χαρά».
1: «Ξέρεις από πού έρχομαι?»
2: «Από το Μέγα Παλάτιον. Με είχε καλέσει σε ακρόαση η Αυγούστα μας».
1: «Αλήθεια? Και πώς πήγε, καλά?»
2: «Περίκαλα. Είναι σπουδαίος άνθρωπος η Βασίλισσα. Είναι τιμή στον οποιονδήποτε να την υπηρετήσει. Και ξέρεις, Ανδρώνικε, για το θέμα που τόσο συγκρουστήκαμε, να ξέρεις ότι έχω αλλάξει γνώμη. Δεν είμαι εκείνος που ήμουν πριν λίγο καιρό».
1: «Το ξέρω, πατέρα.
2: Σου ζητώ να με συγχωρέσεις και θα το ξανακάνω».
1: «Μην το σκέφτεσαι. Ό,τι έγινε, έγινε».
2: «Το ξέρω, αλλά με βασανίζουν σκέψεις. Οι πράξεις μου δεν με κάνουν περήφανο. Να μου πεις, εντολές εκτελούσα. Ο βασιλιάς μας με πρόσταξε, αλλά να. Μου λέει και ο λογισμός μου ότι θα μπορούσα να είχα χειριστεί αλλιώς το όλο ζήτημα».
1: «Γνωρίζεις τη στάση θα κρατήσει η Βασίλισσα στο θέμα των εικόνων?»
2: «Μου έδωσε να καταλάβω πως θα σταματήσει κάθε δίωξη. Σκοπός της να ειρηνεύσει το κράτος».
1: «Μπράβο της». «Καλά το είχαμε λοιπόν νιώσει ότι η Αυγούστα δεν στηρίζει το σύζυγό της αυτό το ζήτημα».
2: «Είναι σπουδαία γυναίκα. Θα κάνει καλό στην αυτοκρατορία».
1: «Μακάρι».
0: Είχε συζητηθεί το θέμα των εικόνων, αλλά κανείς δεν είχε τολμήσει να αναφέρει αυτό που τον βασάνιζε. Πρώτος ο Πατρίκαιος ξερόδειξε, καθάρισε το λαιμό του και πήρε να λέει.
2: «Σκεφτόμουν, γιέ μου, το μέλλον σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Τι επιλογές έχεις?»
0: Ο Ανδρόνικος ένιωσε πως ήρθε η ώρα.
1: «Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση»,
0: σκέφτηκε και αμέσως είπε.
1: «Πατέρα, είναι αυτό κάτι που με απασχολεί και εμένα έντονα μετά την περιπέτεια που είχα. Και θα ήθελα να σου πω όσα σκέφτομαι».
2: «Βεβαίως, παιδί μου, σε ακούω».
1: «Πρώτα απ' όλα πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Είναι κάτι που δεν σας έχω πει. Πριν από κάποια χρόνια ήμουν ακόμα μικρό παιδί. Γνωρίστηκα κατά τύχη με κάποιους ανθρώπους. Με μια οικογένεια ντόπιων χωρικών. Είχα πέσει και είχα χτυπήσει κοντά στο σπίτι τους. Και εκείνοι με πολύ αγάπη με είχαν περιποιηθεί. Αρχικά ένιωσα ευγνωμοσύνη για ό,τι έκαναν και ξαναπήγα να τους δω, αλλά τελικά τους συμπάθησα. Και μια στο τόσο πήγαινα και τους έβλεπα».
2: «Είχες κάτι ιδέες μερικές φορές. Ξεχνάς εύκολα ποιος είσαι».
1: «Δεν ξεχνώ ποιος είμαι. Αντιθέτως, αυτό ακριβώς με βασάνισε πολλές φορές».
2: «Σε βασάνισε? Πρόσεξε πώς μιλάς».
1: «Πατέρα, άσε με να ολοκληρώσω και θα μου πεις ό,τι θέλεις μετά. Λοιπόν, όπως σου είπα, άρχισα να πηγαίνω πότε-πότε στο σπίτι τους. Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και είχαν μία κόρη».
2: «Μη συνεχίσεις».
0: Πετάχτηκε όρθιος από το σελίο στο οποίο καθόταν ο Ζώσιμος.
1: «Όχι, πατέρα. Με όλο το σεβασμό πρέπει να συνεχίσω. Την κόρη αυτή τη λένε Ειρήνη».
2: «Τότε είναι...»
1: «Ναι, καλά το κατάλαβες. Είναι η κοπέλα που με έσωσε. Η νέα που σε σταμάτησε μες τη νύχτα και σε οδήγησε στον αιμόφυρτο γιο σου».
2: «Ώστε την ξέρεις. Αυτό είναι καλό. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι της οφείλω κάποιο δείγμα της ευγνωμοσύνης μου».
1: «Άσε την ευγνωμοσύνη, πατέρα. Άφησε με να ολοκληρώσω».
2: «Μα έχει κι άλλο?»
1: «Έχει. Η Ειρήνη, πατέρα, είναι μια κόρη σπουδαία. Πριν λίγο καιρό έχασε τους δικούς της και έμεινε μόνη στον κόσμο. Όχι όμως τελείως μόνη».
2: «Έχει κάποιον?»
1: «Έχει εμένα».
0: Ο Ανδρόνικος είχε σταθεί όρθιος μπροστά στον πατέρα του. Η στάση του σώματός του και η σιγουριά στη φωνή του έδειχναν ότι δεν ήταν ένας γιος που απευθυνόταν στον πατέρα του, αλλά ένας άντρας προς έναν άντρα. Το βλέμμα του καρφώθηκε σταθερά στα μάτια του πατέρα του και εκεί διέκρινε εκείνος όσα μέχρι τότε δεν είχε καταλάβει. Ο γιος του είχε μεγαλώσει. Ο γιος του δεν ήταν πλέον παιδί. Έμεινε σιωπηλός ο Πατρίκιος. Ήθελε να ρωτήσει τι ρωτούσε με το «έχει εμένα», αλλά φοβόταν την απάντηση.
1: «Αυτή η κοπέλα
0: συνέχισε ο Ανδρόνικος όταν είδε ότι ο πατέρας του σώπαινε, θα γίνει γυναίκα μου.
2: Τρελάθηκες, γιέ μου.
0: Όρθιος πετάχτηκε ξανά ο πατέρας του.
2: Θα πάρεις μια παρακατιανή. Εσύ ο πρωτότοκος του δομέστικου των σχολών. Ο γνήσιος απόγονος του γένους των δημάδων.
0: Θα την πάρω, πατέρα. Γιατί είναι αντάξια του μεγάλου σου γιού. Του γνήσιου απογόνου των δημάδων. Θα την πάρω γιατί τέτοια κοπέλα δεν βρίσκει κανείς εύκολα. Και δεν ξέρω τι άμα κυλάει στις φλέβες της. Αλλά σίγουρα παρακατιανό δεν είναι.
2: Τι μου λες, παιδί μου, ένα τέτοιο πλάσμα. Την έχω δει και θα μου πεις ότι αυτό το απολυφάδι είναι αντάξιο του παιδιού μου. Ούτε να γράφει δεν θα ξέρει, ούτε καν όμορφη δεν είναι.
0: Φώναξε σχεδόν ο Πατρίχιος και η βαθιά ρητίδα ανάμεσα στα μάτια του βάθαινε ξαφνικά αγριεύοντας την όψη του.
2: Θύμωσε ο Ανδρόνικος. Του ήρθε να πιαστεί στα χέρια με τον πατέρα του. Μα η φρόνηση νίκησε και πιάνοντας τον σταθερά από τους ώμους τον έκανε να ξανακαθίσει. Κάθισε και αυτός δίπλα του τραβώντας ένα σελίο.
0: «Πατέρα, ας μιλήσουμε ήρεμα.
2: Πρωτού αποφανθείς για τις γνώσεις που δεν έχει, μπορείς να ρωτήσεις. Η Ειρήνη ούτε αμόρφωτη είναι ούτε απαίδευτη. Ξέρει και να γράφει και να διαβάζει. Και μάλιστα ρουφά κάθε βιβλίο που θα πέσει στα χέρια της. Και όσο για την καταγωγή της, δεν είναι αυτή που φαίνεται. Έζησε με δύο ηλικιωμένους που νόμιζε γονείς της, μα μόνο πρόσφατα έμαθε τις ρίζες της. Κατάγεται από μια ευκατάστατη οικογένεια από την Νίκαια. Είχαν σπίτι και κτήματα και εκκλησία δική τους. Τώρα πως βρέθηκε εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά να ξέρεις ότι κάτω από τα παρακατιανά της ρούχα βρίσκεται μια δάμαστη ψυχή. Ένα διαμάντι, μια αληθινή γυναίκα. Και αν την έβλεπες ντυμένη στα χρυσάφια και στους πολύτιμους λίθους, δεν θα είχε τίποτε να ζηλέψει από καμιά αρχοντοπούλα. Αυτή τη γυναίκα θα την παντρευτώ και θα ήθελα να μας δώσεις την ευχή σου.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χώρος Τατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του εκ Θεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της Πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή το θέμα που απασχολεί τον Νικόλο Μαυροκορδάτου είναι η σχέση θεϊκών και ανθρώπινων νόμων. Οι πολιτικοί νόμοι πρέπει να υποτάσσονται στους θεϊκούς για να έχει ο ηγεμόν την ευλογία του Κυρίου. Πόσο αξιοθρήνητη είναι η κατάσταση του αιώνος εκείνου στον οποίο πολύ περισσότερο υπολογίζουν οι άνθρωποι το δίκαιο της ανθρωπίνης πολιτείας από την τήρηση του θείου νόμου, αλλά και όταν εμφανίζεται καμιά διαφωνία για το πολιτικό δίκαιο, αμέσως, χωρίς λόγο και κρίση, καταπατούνται οι θεσμοί, διασπώνται τα νομοθετήματα, διαλύονται οι συνθήκες, καταφρονείται η πίστη και όλα με έναν λόγο και θεία και ανθρώπινα καταπατούνται και ετοιμάζονται. Δεν αγριεύει τόσο η τίγρη όταν τη αρπάζουν τα παιδιά της, όσο σκληρύνονται οι άρχοντες όταν υποπτευθούν ότι ο άλλος θέλει ή να σμικρύνει ή να διαμοιράσει την εξουσία τους. Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος στον πόλεμο κατά του Δαρίου με κανέναν τρόπο δεν θέλησε να δεχτεί τις συνθήκες ειρήνης που του πρότεινε ο Πέρσης Μονάρχης, αλλά κάλεσε τους πρέσβεις και τους εξαπέστειλε με αυτή την απάντηση: «Πάτε και πείτε στο βασιλιά σας ότι ούτε η γη μπορεί να υποφέρει δύο ήλιους, ούτε η Ασία δύο βασιλείς». Τα ίδια περίπου είπε και ο λαός των Λιδών, διότι θέλοντας ο Κρίσος να κάνει συμβασιλιά τον αδερφό του, ένας από τους ανωτέρους άρχοντες του είπε: «Κράτηστε βασιλεύ, η αιτία όλων των αγαθών της γης είναι ο ήλιος. Εάν όμως υπήρχαν δύο ήλοι, θα κινδύνευε να κατακαεί ο κόσμος. Έτσι και οι Λιδοί ευχαρίστως δέχονται τον ένα βασιλιά, δεν μπορούν όμως να αντέξουν τους δύο. Και ποιος δεν γνωρίζει ότι και η Ρώμη δεν μπόρεσε να αντέξει δύο αδερφούς, ούτε η Σπάρτη δύο Λυσάνδρους, αλλά και το σπίτι του Αβραάμ για να κρατήσει τον Ισαάκ δεν έδιωξε τον Ισμαήλ, και στην κοιλιά της Ρεβέκας τα δύο δίδυμα δεν έκαναν πόλεμο μεταξύ τους». Γι' αυτό λέει και ο Οβίδιος: «Η Αφροδίτη και ο θρόνος δεν αγαπούν συντρόφους, ούτε ο θρόνος θέλει συνέτερο, ούτε ο γάμος». Ο αφρονεστάτη επιθυμία της κυριαρχίας σε ποιες ανομίες δεν οδηγεί στον άνθρωπο, σε ποια κακά δεν στρέφει στην καρδιά του? Εξαιτίας σου οι συγγενείς μολύνονται με το αίμα των συγγενών, εξαιτίας σου ο αδερφός εγείρεται κατά του αδερφού, εξαιτίας σου ο θείος σκληρύνεται κατά του ανιψιού, ο γιος κατά του πατρός, η μήτηρ κατά του ιού, η σύζυγος κατά του ανδρός και κατά του εαυτού της η ίδια η γεννήτρια». Να αναφέρω την άλλη μεγαλύτερη ανομία: εξαιτίας σου οι άνθρωποι αντιμάχονται τον ίδιο τον Θεό. Επειδή όμως όλα αυτά είναι τόσο φρικτά, στους περισσότερους φαίνονται σχεδόν απίστευτα. Γι' αυτό πρέπει να τα επιβεβαιώσουμε με τα παραδείγματα των αρχαίων για να διαπιστωθεί η αλήθεια.

Η Φρεδεγούντα, η βασίλισσα της Κελτογαλατίας, γιατί σκότωσε όλους τους απογόνους του βασιλικού γένους που ήταν στα βασίλεια? Δεν το έκανε για να μην συγχύσουν τη βασιλεία του γιού της Κλοταρίου? Η Γοθολία, η μητέρα του βασιλέως Οχοζίου, δεν σκότωσε μετά το θάνατο του γιού της όλο το βασιλικό γένος για να μείνει σε αυτήν το βασιλικό σκύπτρο? Μας το διηγείται η Αγία Γραφή στο 11ο κεφάλαιο της Τετάρτης των Βασιλειών. Γοθολία, η μήτρο του Οχοζίου, είδεν ότι απέθανε ο υιός αυτής και ανέστη και απόλεσε πάντως σπέρμα της βασιλείας. Ο Πτολεμαίος, ο γιος του Αβούβου, για να κατακυριεύσει την Ιουδαία, δεν σκότωσε με δόλο στο συμπόσιο τον πεθερό του Σίμωνο τον Μακαβαίο, ο οποίος ήταν αρχηγός και μέγας αρχιερεύς των Ιουδαίων, και τους δυο του γιους, τον Ματαθία και τον Ιούδα? Ο Σαούλ πόσα δεινά δε μηχανεύτηκε κατά του Δαβίδ, πόσες ενέδρες και επιβουλές δε του έστησε, πόσες φορές με τη λόγχη δε προσπάθησε να τον φωνεύσει, και όλα αυτά γιατί άργια τα έκανε και με πόσο μίσος κατεδίωκε τον αθώο? Από τον φόβο μη τυχόν χάσει τη βασιλεία του. Όταν είδε ότι οι γυναίκες των Εβραίων για να τιμήσουν τον Δαβίδ, ο οποίος εφώνευσε τον Γολιάθ, εχόρευαν και έψαλαν λέγοντας «Επάταξε Σαούλ εν χιλιάσιν και Δαβίδ εν μυριάσιν», άρχισε να τον φθονεί, να τρίζει τα δόντια του, να ανάβει από το θυμό του και έξω φρενών να αναζητεί με κάθε τρόπο τον αφανισμό του Δαβίδ, χωρίς να λάβει υπόψη του ούτε τη μεγάλη του αθωότητα, ούτε τη μεγάλη ευεργεσία που του έκανε. Έτσι περιγράφεται στο 18ο κεφάλαιο της πρώτης των βασιλειών. «Και οργίστη Σαούλ, και πονηρών εφάνει το ρήμα σφόδρα εν οφθαλμής αυτού περί του λόγου τούτου, και είπε: Το Δαβίδ έδωκαν τας μυριάδας, και εμεί έδωκαν τας χιλιάδας, και τι αυτό πλην η βασιλεία? Ο Ρωμήλος, για να βασιλεύει μόνος, δεν εφώνευσε με τρόπο ελεηνό τον αδερφό του τον Ρώμο? Σε αυτό το κακούργημα άριστα ταιριάζει εκείνος ο ποιητικός λόγος: «Τους πρώτους στίχους έβρεξε του αδελφού το αίμα».

Εξαιτίας του πόθου της μοναρχίας, ο Αιτιοκλής και ο Πολυνίκης, οι δύο αδερφοί, τι δεν μηχανεύτηκαν ο ένας εναντίον του άλλου. Τόσο μίσος έτρεφαν στην καρδιά τους, που όχι μόνο με τα στρατεύματα επολέμησαν ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά και πάνοπλοι, αφού για πολλή ώρα μονομάχησαν και οι δύο αμοιβαίοι φωνεύθησαν. Και το παράδοξο όλων ήταν ότι αφού έριξαν τα πτώματά τους στη φωτιά για να τα κάψουν, κατά τη συνήθεια της εποχής, οι φλόγες των δύο λειψάνων άρχισαν και αυτές μεταξύ τους να μάχονται, πράγμα που μόλις το είδε η αδερφή των φωνευθέντων κατάπληκτη φώναξε. «Ζει ακόμη των αδερφών μου το μίσος». Ο Αντώνιος, ο γιος του βασιλέου Σεβίρου, για να απολαύσει μόνος την δύναμη και τη δόξα της Ρωμαϊκής Βασιλείας, δεν έσφαξε με το ίδιο του το χέρι το μικρό του αδερφό, που βρέφος ακόμη εθύλαζε τους μαστούς της μητέρας του.

0: Εάν όμως κανείς θέλει να μάθει σαφέστερα αν από την επιθυμία της κυριαρχίας σκληρύνεται ο αδερφός κατά του αδερφού, ας διαβάσει τις ιστορίες της Κελτογαλατίας. Σε αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται οι φοβερότεροι πόλεμοι τους οποίους έκαναν μεταξύ τους οι τέσσερις γη του Κλωδοβαίου, του βασιλέως της Γαλλίας. Διαδέχθηκαν και οι τέσσερις τον πατέρα τους στο βασιλικό θρόνο. Και ο μεν ένας ονομάστηκε βασιλεύς του Ορλεανίου, ο δεύτερος του Παρισιού, ο τρίτος του Σουεσονίου και ο τέταρτος του Μετσίου. Έπειτα όμως εμφανίστηκε κάποια μεγάλη διχόνη ανάμεσά τους. Αυτή υπήρξε και η αιτία της ερημώσεως όλη σχεδόν της βασιλείας της Κελτογαλατίας. Για τον Αβιμέλεχ, το γιο του Ιεροβάαλ, δεν λέει η Αγία Γραφή στο ένατο κεφάλαιο των Κριτών πως για να βασιλεύει μόνος του εφώνευσε με βαρβαρική ασπλαχνία τους 70 γνησίους αδερφούς του. Αλλά και ο Σολομών, γιατί διέταξε να φωνευθεί ο αδερφός του Αδωνίας για να μην χάσει τη βασιλεία? Η Αγία Γραφή περιγράφει το γεγονός στο δεύτερο κεφάλαιο της Τρίτης των Βασιλειών ως εξής. «Είπεν η Βυρσαβέε, δοθεί του η Αβυσάκ η Σωμανίτης Αδωνία του αδερφού σου εις γυναίκα, αλλά ο Σολομών καταλαμβάνουν του Αδωνία τη δουλειότητα, απεκρίθη τη μητρή του. Είναι τη σιήτη σα την Αβυσάκ, τη Σωμανίτην, το Αδωνία, σαν να έλεγε ζήτησε για αυτόν και τη βασιλεία. Δεν γνωρίζεις μητέρα ότι η Αβυσάκ την οποία ζητάς για τον αδερφό μου ήταν σύζυγος του πατρός μου Δαβίδ? Δεν γνωρίζεις ότι και αυτή ετοιμάζεται για βασίλισσα και έχει και πλούτο και δόξα? Σκέψου λοιπόν πως αν ο Αδωνίας την πάρει γυναίκα, παρακινημένος από την επιθυμία που έχει να βασιλεύσει, θα επαναστατήσει εναντίον μου και αναμφιβόλως θα μου στερήσει τη βασιλεία. Και επειδή αντελήφθη ο Σολομών την απάτη για να στερεωθεί με ασφάλεια το κράτος της εξουσίας του, αμέσως με διαταγή του φωνεύθηκε ο Αδωνίας. Όμως ας αφήσουμε τους αδερφούς και ας σκεφτούμε. Μήπως η ακόριστη επιθυμία της εξουσίας ανάγκασε και τους θείους να φωνεύσουν τους ανιψιούς τους? Και αυτό επιβεβαιώνεται από το παράδειγμα του βασιλέως των Μηδών, Αστιάγη. Αυτός είχε μια μονάκριβη κόρη και επειδή φοβόταν μήπως τα παιδιά που θα γεννούσε του αρπάξουν τη βασιλεία, την πάντρεψε με έναν απλοϊκό άνθρωπο από το έθνος των Περσών που ονομαζόταν Καμάφσης. Τον φόβο αυτό του τον ενέβαλε ένα όνειρο. Είδε στον ύπνο του ότι από τη μήτρα της κόρης του ευλάστησε μία άμπελος η οποία με τα κλίματά της εκάλυψε όλη την Ασία. Το όνειρο αυτό εσήμαινε ότι από αυτήν επρόκειτο να ανατείλει ένας μεγάλος βασιλεύς. Γι' αυτό και το παιδί που γέννησε η κόρη του διέταξε να το ρίξουν τροφή στα θηρία. Αλλά ο βοσκός των βασιλικών ποιμνίων το διέσωσε και το ανέθρεψε και του έδωσε το όνομα Κύρος. Παίζοντας ο Κύρος με άλλους συνομιλίκους του, εξελέγει από αυτούς βασιλιάς. Και όταν αργότερα μεγάλωσε και έμαθε τίνος εγγονός ήταν και τη σκληρότητα που έδειξε απέναντί του ο παππούς του Αστιάγης, απεφάσισε να τον εκδικηθεί. Αφού λοιπόν συγκέντρωσε αρκετό στρατό από τους εγχωρίους, πολέμησε τους Μίδους και νίκησε τον Αστιάγη, τον οποίον συνέλαβε εχμάλωτο. Έτσι υπέταξε το βασίλειο των Μίδων στους Πέρσες.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Το καλοκαίρι, φίλοι μας, όλοι το περιμένουμε λαχτάρα. Για όσους κατοικούν στην Ήπεθρο, είναι ο καιρός της συγκομιδής. Είναι οι μέρες σκληρής εργασίας. Για όσους συνοστίζονται στις πόλεις, είναι ο καιρός των διακοπών. Οι πόλεις με τους πολυαρίθμους ανθρώπους, με την πληθώρα των αυτοκινήτων, με τα αναρρύθμιτα νυχτερινά κέντρα, με τις ενοχλητικές τηλεοράσεις, με τα δαιμονιώδη μαρσαρίσματα των νεαρών που εποχούνται στα μηχανάκια τους, με το πλήθος των θορύβων, έχουν κάνει τη ζωή των ανθρώπων τόσο κουραστική που αναγκάζουν όλους τους ταλαιπωρημένους κατοίκους να ζητούν στην έξοδο από την πόλη λίγη ησυχία, λίγη ξεκούραση, μια χαλάρωση του καταπονημένου νευρικού συστήματος. Και οι διακοπές προσφέρονται για τη λύση αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό μόλις αρχίσουν οι ανυπόφορες ζέστες και τα τσιμέντα των πολυκατοικιών πάρουν φωτιά, αρχίζει η μασική έξοδος. Άλλοι παίρνουν το δρόμο για την επαρχία, για το χωριό, για το βουνό. Και αυτοί είναι οι πιο κερδισμένοι, γιατί στην ησυχία του χωριού, στη δροσιά του βουνού, μπορούν να βρουν λίγη γαλήνη και λίγη ηρεμία. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των ανθρώπων παίρνει τους δρόμους που οδηγούν στα πολυάριθμα παραθαλάσσια μέρη που διαθέτει η πατρίδα μας και τα αναρρύθμιτα όμορφα νησιά μας. Το πλήθος των ανθρώπων που κατακλείζουν τα παραθεριστικά κέντρα της χώρας μας δημιουργούν έναν άλλο συνωστισμό και μία ασυνήθιστη κινητικότητα που σε τίποτε δεν διαφέρει από τη ζωή της πόλεως. Διακοπές, φίλοι μας, σημαίνει ξεκούραση, σωματική ανάπαυλα και ψυχική ηρεμία. Διακοπές σημαίνει περισυλλογή και αυτοσυγκέντρωση και προπαντός χαλάρωση του τεταμένου νευρικού συστήματος. Διακοπές σημαίνει ένα ξένιαστο και ανέμελο δεκαπενθήμερο χωρίς περιττές ενασχολήσεις. Διακοπές σημαίνει και λίγη ψυχική ανάταση και λίγη φροντίδα για την ταλέπορη ψυχή μας, την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς γεμίσαμε με βιωτικές μέριμνες και βάσανα. Και αν, φίλοι μας, αυτό το πετύχουμε, οι διακοπές μας θα είναι επιτυχημένες. Καλές διακοπές, λοιπόν, και καλή επάνωδο με ανανεωμένες τις δυνάμεις για τη συνέχιση του αγώνα σου.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνους του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος Πατερ Δήμος Νικολάου.

κατά το ωμέγα ελαιών σου και κατά το πρίδος των ηθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλήνε με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Σήμωνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αδικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούγραν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγρα αλήθεια νιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με, ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως δέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοχήσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Πολιτεύτην, ανθρωπός της συνήκων εσπότης, ως της επίτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέφηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και ο κοδόνης επίργων και ξέδωτο αυτό γεωργής και απεδίμησε. Ότε δε ήγκησεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούνους αυτού προς τους γεωργούς λαβή τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι γεωργοί τους δούνους αυτού όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε λιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνας των πρώτων και πείσαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιό

Οι δε γεωργίδοντες των ιών υπόνενε αυτοίς, ούτως εστίν ο κρινονόμος δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κοινωνίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω

Λέγους είναι αυτόν, κακούς κακός απολέσει αυτούς, και τον αμπελόν εκδώσετε άλλης Γεωργής, ή την έσα αποδώσους είναι αυτό τους καρπούς, εν της κερίς αυτόν. Λέγει αυτής ο Ιησούς.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμπη και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλιδίκων Μαρτύρων των Οσίων και των Φόρων Πατρών ημών, του Αγίου Εδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Κηλικιών Θεβατρών Ιωτήμ και Άνης και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δήμος Νικολάου.

μικρή μου φίλη, χαίρετε και καλό μήνα. Μπήκαμε στον Αύγουστο, στο μήνα της Παναγιάς, όπως τον ονομάζουμε αλλιώς. Να βρισκόμαστε όλοι κάθε απόγευμα στην εκκλησία, να παρακολουθούμε την παράκληση στην Παναγία μας και εμείς να προσευχόμαστε. Τα μεγαλύτερα παιδάκια που μπορείτε να βλέπετε από βιβλιαράκι να παρακολουθείτε και να σιγοψάλετε κι εσείς. Θα το μάθετε πολύ γρήγορα εσείς τα παιδιά. Και τα μικρότερα παιδάκια να κάνετε προσευχή στην Παναγία από μέσα σας, με δικά σας λόγια. Και η Παναγία μας που τόσο πολύ μας αγαπάει, παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει. Και όσο εμείς την παρακαλούμε, τόσο εκείνη θα μας βοηθάει.

Ένα μικρό καταφύγιο ήταν για τη Μέλη το δωμάτιο της γιαγιάς, μέσα στο τεράστιο σπίτι τους. Μόλις γυρνούσε από το σχολείο, πρώτα εκεί θα έτριχε να της πει τα νέα. Είτε αυτά ήταν ευχάριστα, είτε στενάχωρα, μαζί της θα τα μοιραζόταν. Και δεν ήταν βέβαια μόνο εκείνη που μπαινόβγαινε συνέχεια σε αυτό, μα και ο μεγάλος της αδελφός, ο Ευγένιος. Οι γονείς τους, δεύτερη γενιά Ελλήνων μεταναστών, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμερική. Εκεί δημιούργησαν και τη δική τους οικογένεια. Η γιαγιά, η Σιμέλα, μάνα του πατέρα τους, είχε έρθει εδώ με τον άνδρα της όταν ήταν ακόμα νέοι και άνοιξαν ένα μικρό ελληνικό εστιατόριο. Δυστυχώς όμως, ο παππούς έφυγε νωρίς για τον ουρανό και έτσι το ανέλαβαν τα παιδιά τους, που σιγά σιγά το επέκτηναν. Η γιαγιά που είχε ήδη μάθει στην ύφη της την εξαίρετη μαγειρική της, έμενε τώρα στο σπίτι για να φροντίζει τα εγγόνια της. Όσο η Μέλη ήταν μικρή, δεν μπορούσε ποτέ να εξηγήσει γιατί όλα τα σπουδαία γεγονότα που συνέβαιναν στην οικογένειά τους τα συζητούσαν πάντα μέσα στο δωμάτιο της γιαγιάς και όχι στο ωραίο σαλόνι ή την τεράστια τραπεζαρία τους. Μεγαλώνοντας όμως, άρχισε να συνειδητοποιεί τι τους ανάπαυε στο δωμάτιο της γιαγιάς. Αυτό ήταν γεμάτο από αναμνήσεις και μυρωδιές της πατρίδας τους. Το κρεβάτι της στρωμένο με μια πλεκτή άσπρη κουβέρτα. Στη μέση ένα στρογγυλό τραπέζι με ένα ωραίο κεντητό τραπεζομάντιλο. Και στο παραθύρι της γλάστρες με βασιλικό και μαντζουράνα. Πάνω στο μπουφέ στολισμένες διάφορες φωτογραφίες από παιδιά, εγγόνια και συγγενείς από την Ελλάδα. Μπρος τα εικονίσματα, ακίμητη μέρα νύχτα, έκαιγε η καντήλα. Στον τοίχο δίπλα στο παλιό εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά κρεμόταν και μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία του παππού Ευγένιου με το δίδυμο αδελφό του, το Γιωρίκα, στα νιάτα τους. Και οι δυο φορούν τις παραδοσιακές στολές του πόντου. Δίπλα σε αυτή τη φωτογραφία ήταν κρεμασμένη και η χειροποίητη λύρα του που είχε φτιάξει με τον αδελφό του όταν ήταν νέοι. Είναι αλήθεια ότι όταν θύμιαζε η γιαγιά τα εικονίσματα, πάντα σταύρωνε και τη λύρα του παππού. «Αυτά είναι η μόνη κληρονομιά που έχω να σας αφήσω», τους έλεγε πότε-πότε. «Ο Ευγένιος θα πάρει τη λύρα του παππού και εσύ, Μέλη μου, την εικόνα της Παναγίας που την έφερε η δική μου η γιαγιά από τον πόντο». «Αχ», έλεγε πάντα αναστενάζοντας. «Γιατί, γιαγιά, δεν μου τη δίνεις από τώρα», ρωτούσε ο Ευγένιος, που από πολύ μικρός λαχταρούσε να την πάρει στα χέρια του. «Πρώτα θα μάθεις να παίζεις και μετά χάρισμά σου. Ο πατέρας είπε ότι φέτος θα μας γράψει μαζί με τη Μέλη στο μουσικοχορευτικό μας σύλλογο και εκεί θα αρχίσω μαθήματα». «Αχ, Τζιέρι μου, πότε θα μ' αξιώσει ο Θεός να σ' ακούσω να παίζεις τη λύρα του παππού σου? Τότε εσύ θα παίζεις εδώ και ο παππούς στον ουρανό θα τραγουδάει». «Πες μας, γιαγιά, ένα τραγούδι που έλεγε ο παππούς», την γλυκοπαρακαλούσαν τα παιδιά. Εκείνη τα αγκαλιάζει τρυφερά και με αγάπη τους λέει: «Αχ, αφιλότιμα, να δούμε πότε θα μάθετε τα ποντιακά για να καταλαβαίνετε και τα τραγούδια μας». «Θα γίνει και αυτό, γιαγιά, θα γίνει σύντομα», λένε και τα δυο και κοιτάζονται συνωμοτικά. «Βρε, αυτή η γλώσσα δεν πρέπει να χάθει, γιατί εχειρίζεσαι από τα ομηρικά χρόνια. Για την ώρα θα σας πω στα ελληνικά ένα τραγούδι που το είχαν σκαρώσει τα δίδυμα αδέλφια και το τραγουδούσαν όταν πήγαιναν στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά». Και παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, αρχίζει. «Ο πόντος δεν εχάθηκε. Μαζί και βασιλεύει. Μες στις καρδιές πάντα ανθεί. Δικαίωση γυρεύει. Στην Παναγία σου μελά, το μέγα μοναστήρι. Πάλι θα ανταμώσουμε εχθροί μαζί και φίλοι. Τα χρόνια κι αν περάσουνε, μαζί θα τραγουδάμε. Κι οι λύρες μας αχώριστες θα γλυκοκελαϊδάνε».

Έτσι περνούσαν τα χρόνια. Καθώς τα δύο αδέλφια μεγάλωναν, είχαν ταυτίσει από τη μια μεριά την Ελλάδα με το δωμάτιο της γιαγιάς που πάντα μοσχοβολούσε, και από την άλλη τον πόντο με το βαθύ αναστεναγμό της.

0: χειμωνιάτικο βράδυ, ο Ευγένιος άναψε το τζάκι και παρακάλεσε τη γιαγιά να τους ψήσει μια πίτα στα κάρβουνα που τόσο τους άρεσε. Οι γονείς τους είχαν απόψε στο μαγαζί μια συναιστίαση και θα αργούσαν να γυρίσουν. Εκείνη όπως πάντα χατήρι δεν τους χαλάει. «Γιαγιά, ποιος σου έμαθε να ψήνεις τα φύλλα της πίτας στο τζάκι?» ρωτάει η Μέλη.
1: «Παλιά όλα τα φαγητά στο τζάκι τα ψήναμε. Πρώτη φορά που είδα ηλεκτρική κουζίνα ήταν όταν ήρθα στην Αμερική και θάμπωσα. Θυμάμαι μια φορά που ο παππούς έλειπε στη δουλειά και εγώ θέλησα να μαγειρέψω ένα μουσακά. Ξεκίνησα να τηγανίζω τις μελιτζάνες, αλλά από την πολύ κάπνα παίρνει μπρος η σιρήνα του καπνού και εγώ σάστησα, γιατί δεν ήξερα πώς να τη σταματήσω. Από τη μια να τηγανίζω και από την άλλη η σιρήνα να τσιροκοπάει. Κάποια στιγμή να σου και φτάνει η αστυνομία. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτοί την έκλεισαν. Έλα όμως που ήθελαν και εξηγήσεις. Εγώ πολλά αμερικάνικα ακόμα δεν ήξερα. Τους δείχνω το φαγητό και λέω: «Μουζάκα, μουζάκα». Και τι έγινε, κατάλαβαν? Μόνο κατάλαβαν. Ήθελα να τους δώσω να δοκιμάσουν κιόλας. Έλα όμως που δεν ήταν έτοιμο. Τους είπα να έρθουν ύστερα από μια ώρα. Ήρθαν, γιαγιά? Αν ήρθαν, λέει, μόνο μια φορά. Να είναι καλά τα περέκ και ο μουζάκας. Μια χαρά μας φύλαγαν πια το σπίτι. Πιο καλά και από security. Τα παιδιά γελούν και την πειράζουν. Α, έτσι εξηγείτε τώρα πως στο εστιατόριό σας μαζεύονται τόσοι πελάτες με στολή. Η γιαγιά συμφωνεί πως η ελληνική κουζίνα ήταν περιζήτητη στην πόλη τους. Και γελώντας του σερβίρει την πίτα. «Θα μας μάθεις και εμάς να τη φτιάχνουμε?» «Φυσικά, μόνο όρεξη να έχετε. Κι εγώ αυτή την πίτα από τη γιαγιά μου τη σουμέλα την έμαθα».
0: «Τι θυμάσαι καθόλου τη γιαγιά σου?» ρωτά ο Ευγένιος.
1: «Το μόνο που θυμάμαι είναι τα ματάκια της που ήταν όλο βουρκωμένα. Όταν μας έλεγε ιστορίες από τον πόντο, τα δάκρυά της έτρεχαν ποτάμι. Η μόνη της παρηγοριά ήταν αυτή η εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Όταν αργότερα τα παιδιά της κόρπισαν, άλλα στην Αμερική και στη Γερμανία και άλλα στην Αυστραλία, για να βρουν την τύχη τους, μέρα νύχτα προσευχόταν και τη Θερμό παρακαλούσε να τα σκεπάζει με τη χάρη της.
0: Στα δικά σου χέρια πώς βρέθηκε, γιαγιά? Αφού είχε τόσα παιδιά και εγγόνια, γιατί την έδωσε σε σένα?» ρωτάει η Μέλη.
1: «Δεν ξέρω. Ίσως γιατί ήμουν η τελευταία εγγονή που θα έφευγε από κοντά της. Ίσως πάλι γιατί είχα το όνομά της. Πάντως, όσο θα ζω εκείνη την ημέρα δεν θα την ξεχάσω. Κάθισε η καημένη και μου διηγήθηκε τόσο απλά, σαν παραμύθι, όλη την ιστορία της σουμελιώτισσας.
0: Θυμάσαι, γιαγιά, να μας πεις και εμάς αυτή την ιστορία?»
1: «Αμ, δεν τη θυμάμαι. Μαθαρώ πως σας την έχει πει η μάνα σας. Την έχετε μάθει και στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας».
0: «Εμείς θέλουμε να μας την πεις εσύ», επιμένουν τα παιδιά. «Εσύ όπως την άκουσες από την προγιαγιά μας. Σαν παραμύθι».
1: Άντε, αφού έχετε όρεξη, ας την πούμε να περάσει και η βραδιά.

0: Τι είναι τα χαρίσματα? Ρώτησε ένα αστέρι το λόγιο μου φεγγάρι. Είναι τα δώρα του Θεού που δίνει στον άνθρωπο για να τον βοηθήσει. Όποιος καταφέρει και τα αξιοποιήσει, φτάνει στην τελειότητα. Απάντησε το φεγγάρι. Δείξε μου έναν τέτοιο άνθρωπο, είπε το αστέρι. Το φεγγάρι έκανε μια δρασκελιά και ρίξε το φως του σε ένα μικρό παραθύρι. Ένας άνδρας, σκυμμένος πάνω σε ένα χοντρό ξύλο, ζωγράφιζε. «Τούτο τον άνθρωπο τον έχω δει κι άλλες φορές», λέει το αστέρι, ξαγρυπνά γράφοντας κάτω από το φως ενός κεριού. Είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γράφει λόγια σοφά που γαλινεύουν τις κουρασμένες ψυχές. Άλλοτε πάλι, όπως απόψε, ζωγραφίζει τη μορφή της Παναγίας.
1: Πότε τα προλαβαίνει όλα αυτά?
0: Μια ηλιαχτίδα που τη συνάντησα το πρωί λίγο πριν βασιλέψω μου είπε ότι είναι και γιατρός. Όλη την ημέρα τρέχει και βοηθάει τους αρρώστους.
1: Πάμε μια βόλτα να μου δείξεις και άλλους τέτοιους ανθρώπους.
0: Ας μείνουμε απόψε εδώ να του κρατήσουμε λίγη συντροφιά για να τελειώσει την εικόνα αυτή. Αύριο θέλει να την πάει στην Παναγία για να την ευλογήσει.
1: Σαν πήρε η Παναγιά μας στα χέρια το εικόνισμα με τη σεμνή και σεβάσμια μορφή της, δάκρυσε από χαρά. «Η χάρις του Υιού μου να είναι πάντα μαζί της», ευχήθηκε συγκινημένη και την ακούμπησε πάλι στην αγκαλιά του Αγίου Λουκά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Άγιος τα πέρασε στη Θήβα. Όταν ο Θεός τον κάλεσε κοντά του, ο μαθητής του Ανανίας πήρε την εικόνα της Παναγίας και την πήγε στην Αθήνα. Από τότε πήρε και την επωνυμία Παναγία η Αθηνιώτισσα και όπως λένε έμεινε εκεί 400 ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος του 4ου αιώνα, 380 μετά Χριστόν, εποχή που η έγκλη του Βυζαντίου απλωνόταν σε όλη την Ανατολή, ζούσε στην Αθήνα ένας ταπεινός ιερέας, ο πατέρας Βασίλειος, μαζί με τον 18χρονο ανιψιό του, τον Σωτήρχο, που ήταν διάκονος. Ο ιερέας, που δεν ήταν πάνω από 30 χρονών, είχε πόθος στην ψυχή να γίνει μοναχός, μα αυτές τις σκέψεις του δεν τις έλεγε σε κανέναν. Προσευχόταν μόνο ταπεινά στο Χριστό και περίμενε να έρθει η κατάλληλη ώρα. Κάποιο βράδυ βλέπει στον ύπνο του την Παναγία περιτριγυρισμένη από αγγέλους να λάμπει ολόκληρη και να του λέει: «Σήκω, Βασίλειε, πάρε μαζί σου και το Σωτήρχο και αφού εγκαταλείψετε όλα τα υπάρχοντά σας να γίνετε μοναχοί. Εσύ θα ονομαστείς Βαρνάβας και εκείνος ο Φρόνιος». Σαν ξύπνησε την άλλη μέρα, γεμάτος χαρά λέει στον ανιψιό του: «Παιδί μου, η Παναγία μας καλεί να εγκαταλείψουμε όλα όσα έχουμε και να γίνουμε μοναχοί. Ας γίνει το θέλημά της», λέει ταπεινά ο νεαρός Σωτήρχος, και από εκείνη και όλα στη στιγμή άρχισαν να μοιράζουν στους φτωχούς ό,τι είχαν. Πριν φύγουν από την Αθήνα, πήγαν να προσκυνήσουν και τη θαυματουργή εικόνα της Αθηνιώτισσας. Με δάκρυα στα μάτια ζήτησαν τη βοήθεια και την προστασία της. Εκεί όμως που προσεύχονταν, ακούσαν έκπληκτη μέσα από την εικόνα τη φωνή της Παναγίας: «Χωρίς κανένα δισταγμό και φόβο ακολουθήστε με. Προπορεύομαι προς την Ανατολή και θα σας οδηγώ». Πριν ακόμα τελειώσει τα λόγια της, είδαν με θαυμασμό δύο λαμπροφορεμένους αγγέλους να παίρνουν την Αγία εικόνα και να φεύγουν προς την Ανατολή.

Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για κάτι που σας είχα υποσχεθεί. Ο λόγος είναι για τους προφήτες. Τους προφήτες που μίλησαν για την αϋπάρθενο κόρη, για την κυρία Θεοτόκο, για την Παναγιά μητέρα μας, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε. Πολλές προφητείες, παιδιά, της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται στην αϋπάρθενη κόρη. Καθώς μιλούσαν οι προφήτες για τον ερχομό του Μεσσία, του Σωτήρα Χριστού, μιλούσαν και για την Παρθένο που θα γινόταν μητέρα του. Εκπληκτική είναι η προφητεία του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος 800 χρόνια πριν τη γέννηση του λυτρωτή Χριστού γράφει: «Να, η Παρθένος κόρη που με υπερφυσικό και ανεπανάληπτο τρόπο θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό όχι συνηθισμένο, αλλά εκείνον που θα αναγνωριστεί ο αληθινός Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ανάμεσά μας ο Θεός». Σε άλλη του προφητεία προλέγει ο ίδιος προφήτης ο Ισαΐας την καταγωγή της Παρθένου και του Εμμανουήλ από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Παρομοιάζει τον Κύριο με ράβδο, κλονάρι δηλαδή, από τη ρίζα του Ιεσέ, του πατέρα του βασιλιά Δαβίδ, και με άνθος που πρόβαλε από το κλονάρι αυτό ευωδιασμένο. Προφητεία τόσο αγαπητή στους υμνογράφους, παιδιά. Στους ύμνους των Χριστουγέννων αναφέρουμε, παιδιά, αυτή την προφητεία. Επίσης σημαντική σημασίας είναι και η προφητεία του προφήτη Ιεζεκίηλ, που μιλάει για μια κεκλεισμένη πύλη, μια κλειστή πόρτα στον εξωτερικό ανατολικό χώρο του ναού. Κανείς ποτέ δεν την άνοιξε, ούτε θα την ανοίξει. Κανείς δεν θα περάσει από αυτή, παρά μόνο ο Κύριος. Εκείνος μόνος θα εισέλθει και θα εξέλθει και στη συνέχεια θα παραμείνει πάλι κλειστή. Και να, η κλεισμένη πύλη είναι η Παρθένος Μαρία. Μόνο ο Κύριος γεννήθηκε από αυτήν με τρόπο υπερφυσικό και έμεινε πάλι κλειστή, αϋπάρθενος. Ο Χριστός μας ήταν ο πρωτότοκος και μονογενής Υιός της. Και πώς την ψάλλουμε στους χαιρετισμούς? Χαίρε πύλη μόνη. Παιδιά, να σας πω τώρα να προσέξετε. Δέστε την αισθήτα της, η οποία συνήθως είναι κόκκινη, τη στολίζουν 3 χρυσά αστεράκια. Αυτά θα τα δείτε σε κάθε βυζαντινή εικόνα, παιδιά, της Παναγίας μας. Είναι συμβολικά της αϋπαρθενίας της. Δηλαδή, 3 αστεράκια που συμβολίζουν το καθένα ότι η Παναγία μας ήταν Παρθένος πριν από τη γέννηση του Χριστού μας, Παρθένος κατά την γέννηση και μετά την γέννηση του Υιού της και πάλι Παρθένος, πάντα δηλαδή. Γι' αυτό και τη λέμε αϋπάρθενο. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά όμως για αυτό το μυστήριο, παιδιά, γιατί είναι μυστήριο και σίγουρα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά ας το γνωρίζουμε. Και να θυμηθούμε, παιδιά, και μια ακόμα προφητεία που είναι η εξήγηση που έκανε ο προφήτης Δανιήλ στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα. Παιδιά, τα όνειρα δεν τα πιστεύουμε, αλλά στην παλαιά εποχή ο Θεός πολλές φορές έστελνε κάποια όνειρα και να δίνει μηνύματα στους ανθρώπους. Ποιο ήταν αυτό το όνειρο? Είδε ο Ναβουχοδονόσορας ένα τεράστιο, μεγαλόπρεπο και παράδοξο άγαλμα με χρυσό ανθρώπινο κεφάλι, ασημένιο σώμα, χάλκινα και σιδερένια πόδια. Και ξαφνικά ένα βουνό που χωρίς να το αγγίξει χέρι και λαξευτήρι αποκόπηκε από αυτό ένα κομμάτι, ένα λιθάρι. Το λιθάρι κύλησε και όπως
κυλούσε μεγάλωνε, τόσο που σύντριψε το μεγαλόπρεπο άγαλμα και κυλώντας όλο μεγάλωνε, ως που κάλυψε τα βασίλεια όλης της γης. Και το εξήγησε, παιδιά, αυτό το όνειρο ο νεαρός προφήτης, ο Δανίη, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και είπε ότι αυτό το βουνό συμβόλιζε την Παρθένο Μαρία. Με θαυμαστό τρόπο γεννήθηκε από αυτήν ο Χριστός, η πέτρα που θα σύντριβε τον ειδωλολατρικό κόσμο και θα κάλυπτε με την αλήθεια του Ευαγγελίου του όλα τα βασίλεια, όλη τη γη. Και είναι πολλές ακόμα, παιδιά, οι προφητείες που αναφέρονται στην ευλογημένη εν γυναιξή, την και χαριτωμένη, την Παναγία Παρθένο, την Κυρία των Αγγέλων, τη μητέρα μας, την Παναγιά μας. Εμείς εδώ θα σταματήσουμε.

0: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεία Φουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ηλθέ και σκήνωσεν εν ημί και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας πηχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθος αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντος ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιέσαι της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασίδω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει ημίν σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέντες ημών και μη εις ενέγκυση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πολύ.

0: Ότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξ μου εγκαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάστρο Θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνο Ιάν εαυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμεων, ο βασιλεύ μου και ο Θεό μου. Μακάρι οι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του κλαθμών, ω τον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογία δόση των ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη, οφθήσεται ο Θεό των Θεών Ισιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίληψε στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τε αυλέ σου, υπερχιλιάδα, εξελεξάμεν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κείμενε σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα δώσει, κύριο σου στερήσει αγαθά τη πορευμένη ανακακία. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο, ο επίζων επισέ. Ευδόκησα, Κύριε, την γη σου, απέστρεψα στην εχμαλωσία μιακό. Αφήκασα σαν ομοίω στο λαό σου, εκάλυψα πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέβασα πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστεψον το θυμό σου θυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ίδια ταινείς την οργή σου από γενεάσεις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζωώσεις ημάς και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεός σου και το σωτήριό σου δόησι ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσει εν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ρήμ των λαών αυτού και επιστοσίους αυτού και έπλους επιστρέφοντας καρδία εμπ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσόν με του πτωχός και παίρνει σημείο εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημείο σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επισέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξον με όλη την ημέρα, έφερον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέχει ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιηγής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκαξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστην όμοιός σου εν θεής Κύριε και ούκ έστην κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επίησα σύκρουση και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ η Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσον με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτο η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε Θεός με εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιώνα ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθετο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίρρεψαν επ' εμέ και λέει σώμε εδώ στο κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτουσαν οι μισούδες με και εσχεθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτουσαν οι μισούδες με και εσχεθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Των Μακαβαίων, των επτάριθμων δήμων, σοι Δημητρή, Σολομονίτη, Αγία, και Ελεάζα, Ράμα, εφημίσομεν, ούτι γάρι ρίστευσαν διαγώνων νομίμων, ως φρουρή και φύλακες των του νόμου δογμάτων, και νίνος καλλιμάρτυρας Χριστού υπέρ του κόσμου απαύτος πρεσβεύουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωση νυπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασαν στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα την τεκούσα σε Θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απευνασμένων. Μη δει παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλαιό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ το δούλο σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου εδώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσω το σταυρό εκπληγείως την επωνύμου σου και νη πολιτεία του τιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν ότι δυνάμει του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη σύν όπλων ειρήνη σα ήδη των τρόπιων. Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον. Και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο της δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των ελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτοντας εντέψεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημά από πάση τη λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίη σου αγγέλιση να την πανεβολή αυτών φρουγούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και η συνεπίδωση τη αποσύρου σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και ρίν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβίων και ενδοξωτέραν συγκρίτω των σεραφείων, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόπο σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτε.
0: Ο Θεό εκτιρήσε εμά και ευλογήσε εμά, επιφάνε το πρόσκονο αυτό εφημά και ελεήσε εμά.
1: Άμη.
2: Δέσποτα κυρίω σου Χριστέ ο Θεό, η μόνο μακροθυμήσει επί τη ημών πλημελή μα και άχρη τη παρούση ώρα αγαγών μα. Εν ύπη του ζωπίου ξυλοκρεμάμενο στο ευγνώμονε νησιτήν στον παράδεισο να το ποιεί σα είσοδον και θανάτω των θάνατων όλοι σα, η λάστη τιμήν τη αματολή και αναξίη δούλη σου. Η μάρτυ μεγάλη και η νομίσαμε και ούκε μεν άξιοι άρεα τα όματα εμών και βλέψε στο ύψο του ουρανού. Διότι κατηλείπωμεν την οδόν τη δικαιοσύνη σου και επορεύθυμεν εν τη τελείμαση των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών κύριε κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάστη στο νικημένο χειρό και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκροσον των σαρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων των νέων εν δυσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω ότι εσεί ακολουθούντε προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, ένθα πάντων στην εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντω αληθινή αφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρκο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα πατρί και Υιώ και Αγίω πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ελέησον και ελέησον και ελέησον πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρώες, δυνάμου του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και την πρώτον εορτάσαμε, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνεση, των Αγίων Επτά Μαρτύρων Μακαβαίων Πέδρων, της Μητρός αυτών Σολομονής και του δασκάλου αυτού Ελιαζάρ, όν και τιμή επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άμην. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σπόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ενεδύσω αναβολόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδεση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προς δεξολεών αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρό δώσωση φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλια του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουσι του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάται σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη καιρού ο ήλιο έγρων τη δύση αυτού. Έθου σκότο και γένε τον ύξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και στα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αματωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνων την δύση αυτού, έθου σκότο και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ικάνερος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: Δεν εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας
1: Θεοτόκες,
0: με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ,

0: Ομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ικάνωρος Ιερομονάχου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντοτε ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδερφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένο και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσω με την εσπερινή ιδέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ας του Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα

0: ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημού Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οθαλμή μου το σωτηριό σου η τίμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του όνοματός.

0: Ευλόγησον.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και ιεραμονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Συν τη Μειωτέρα του Χειρουδίμ και ενδοξουτέρων ασυγκλήτως των Σεραφείμ την αντιαφθόρους Θεών λόγων τεχούσα. Την όποιος Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Συ.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρό Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, μου και την Ανακομιδή του Λειψάνου εορτάζομαι και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για

Θεού εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Πριν από λίγα χρόνια, προσφυλής μας ακροατέ, στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Σε κάποιο μέρος είχε χτιστεί μια πολυκατοικία. Όλες οι εργασίες είχαν τελειώσει. Απ' έξω η πολυκατοικία φαινόταν πολύ ωραία. Εσωτερικά είχε όμορφη διαρρύθμιση. Σε λίγο τα διαμερίσματα νοικιάστηκαν. Οι νοικιαστές έβαλαν τα πράγματά τους και στρογγυλοκάθισαν. Όλα στην πολυκατοικία φαινόντουσαν ευχάριστα. Αλλά ξαφνικά ήρθε η συμφορά. Ενώ αυτοί που καθόταν μέσα είχαν ανοίξει τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και έβλεπαν και άκουγαν ευχάριστα για αυτούς πράγματα, η πολυκατοικία σύστηκε. Όλοι τρόμαξαν και νόμισαν πως έφτασε το τέλος τους και έτρεξαν να φύγουν το γρηγορότερο από την πολυκατοικία. Τι είχε συμβεί? Σεισμός εκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Ο μηχανικός που είχε αναλάβει να χτίσει την πολυκατοικία δεν πρόσεξε τα θεμέλια. Έβαλε θεμέλια σε μέρος που το έδαφος δεν είναι στερεό. Και γι' αυτό η πολυκατοικία με το βάρος της κάθισε και κλονίστηκε. Η πολυκατοικία έμεινε μόνο με τα έπιπλα, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Έμεινε έρημη από ανθρώπους. Κρίθηκε τέλος σαν επικίνδυνη για τη ζωή των ανθρώπων και συνεργεία της μηχανικής υπηρεσίας ήρθαν και την κατεδάφισαν. Έτσι γκρεμίστηκε μια πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι η μοναδική, και άλλες οικοδομές που χτίζονται γκρεμίζονται και σκοτώνουν τους ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν να βγουν έξω. Δυστυχώς, για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα μηχανικοί και εργολάβοι δεν προσέχουν τα θεμέλια. Τα θεμέλια δεν φαίνονται γιατί είναι κρυμμένα κάτω από τη γη και δεν μπορεί να τα δει κανείς. Ενώ το υπόλοιπο μέρος της οικοδομής φαίνεται και γι' αυτό αναγκαστικά το προσέχουν για να φαντάζει και να ελκύει. Αλλά τι το όφελος να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα θεμέλια της οικοδομής να μην είναι στερεά? Οικοδομές χωρίς στερεά θεμέλια αργά ή γρήγορα πέφτουν και γίνονται ερείπια. Αλλά γιατί μιλούμε εδώ για οικοδομές και θεμέλια? Τι μας ενδιαφέρουν, ίσως θα πείτε. Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί ούτε εργολάβοι, ούτε λεφτά έχουμε για να αγοράσουμε διαμερίσματα και πολυκατοικίες. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Μένουμε στο σπιτάκι μας που έμειναν και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Πάνε τώρα 200 χρόνια που χτίστηκε το πατρικό μας σπίτι και δεν έχει πάθει τίποτε. Στο πατρικό αυτό σπίτι μένουμε και εμείς τώρα και δεν αλλάζουμε με όλες τις πολυκατοικίες και τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Στερεά σπίτια, φίλοι ακροατέ, στερεά σπίτια πρέπει να ζητούν όλοι οι άνθρωποι για να μένουν εκεί μέσα με ασφάλεια. Αλλά εκτός από τις υλικές αυτές οικοδομές που όλοι μας ξέρουμε, υπάρχει και μια άλλη οικοδομή. Οικοδομή πνευματική, που το ένα μέρος της είναι ορατό και το άλλο μέρος αόρατο. Είναι η οικοδομή που αρχίζει από τη γη και φτάνει στον ουρανό. Μια οικοδομή που ξεπερνάει σε τάξη, σε ομορφιά και σε στερεότητα κάθε άλλη οικοδομή. Για αυτή την οικοδομή, την πνευματική οικοδομή, ομιλεί σήμερα ο Απόστολος Παύλος.
ποια είναι η πνευματική αυτή οικοδομή? Είναι η Εκκλησία. Αλλά όταν λέμε Εκκλησία, τι πρέπει ακριβώς να εννοούμε? Το ναό της ενορίας μας, το κτίριο δηλαδή που έχουμε χτίσει για να μαζευόμαστε εκεί και για να λατρεύουμε τον Κύριο. Βέβαια και το κτίριο λέγεται Εκκλησία, αλλά Εκκλησία κυρίως είναι όλοι εκείνοι που πιστεύουν στο Χριστό, κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια και συνδέονται μεταξύ τους με την αγάπη του Χριστού και θεωρεί ο ένας τον άλλο αδελφό. Αυτοί αποτελούν την Εκκλησία, την πνευματική οικοδομή για την οποία ομιλεί ο Παύλος και την ονομάζει έτσι την Εκκλησία ο Παύλος, γιατί υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της υλικής και πνευματικής οικοδομής. Ας δούμε μερικές. Μια οικοδομή για να είναι στερεά πρέπει να έχει γερό θεμέλιο. Πρέπει να είναι χτισμένη πάνω σε βράχο. Έτσι και η Εκκλησία, η πνευματική οικοδομή, έχει θεμέλιο. Θεμέλιο δε στερεό και ακλόνητο της Εκκλησίας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θεμέλιο είναι η πίστη στο Χριστό, η πίστη ότι ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι και Θεός, ο αληθινός Θεός που κατέβηκε από τα ουράνια εδώ στη γη, φόρεσε σάρκα ανθρώπινη, εμφανίστηκε σαν άνθρωπος, πείνασε, δίψασε, κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε εις τους ουρανούς και θα έρθει και πάλι για να κρίνει τον κόσμο. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Ο Χριστός είναι το Παν. Πάνω στην πίστη αυτή είναι χτισμένη η πνευματική οικοδομή, η Εκκλησία. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός τον Πέτρο, όταν ο Πέτρος ομολόγησε πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Σι είπε ο Χριστός τον Πέτρο, με την πίστη αυτή πρέπει να ονομάζεσαι Πέτρος, και σε βεβαιώνω πως πάνω στην πίστη αυτή θα χτίσω την Εκκλησία και θα είναι τόσο στερεά και ακλόνητη η Εκκλησία, ώστε όλοι οι σατανάδες να βγουν από το σκοτεινό τους βαστήλιο και να την πολεμήσουν, δεν θα μπορέσουν να την νικήσουν. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Χριστού. «Συ Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλεάδου ου κατησχίσω σε αυτής». Όπως επάνω σε ένα θεμέλιο οι χτίστες τοποθετούν πέτρες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, και τις συνδέουν μεταξύ τους με ασβέστη και γίνονται έτσι ένα σώμα, έτσι και στην Εκκλησία. Όσοι πιστεύουν στο Χριστό δεν είναι ψυχικά ο ένας μακριά από τον άλλο, αλλά σαν πέτρες πελικημένες τοποθετούνται ο ένας κοντά στον άλλο και συνδέονται και αποτελούν ένα σώμα, μία κοινωνία. Ασβέστης που ενώνει τη μια πέτρα με την άλλη στη θεία αυτή οικοδομή είναι η αγάπη. Χωρίς την αγάπη η ένωση των χριστιανών ομοιάζει με ένα τείχο που είναι χτισμένος χωρίς ασβέστη και είναι εύκολο να γκρεμιστεί σε μια πλημμύρα. Χτίστες που πρέπει να πελεκούν τις πέτρες, δηλαδή να διορθώνουν τους χριστιανούς από τις κακίες και τα ελαττώματά τους, είναι ιερείς. Και όπως σε μια οικοδομή υπάρχει ειδική μηχανή, το αναβατόρι που παίρνει τις πέτρες από τη γη και τις ανεβάζει ψηλά για να χτιστούν στο κατάλληλο μέρος, έτσι μηχανή που μπορεί να πούμε που παίρνει τους χριστιανούς από χαμηλά και τους ανεβάζει ψηλά, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ναι, ο Σταυρός λέει κάποιος Άγιος, σαν μηχανή παίρνει τους πιστούς και τους ανεβάζει στα ύψη.
δεν θα μπορούσε να αποκτήσει ύψος η πνευματική οικοδομή χωρίς τη δύναμη του Χριστού. Φίλοι ακροατέ, η οικοδομή που αρχίζει έχει και τέλος, αλλά η πνευματική οικοδομή, η Εκκλησία, 20 αιώνες τώρα χτίζεται συνεχώς. Νέοι χριστιανοί σας ζωντανά λιθάρια προστίθενται και η οικοδομή διαρκώς προχωρεί και κανένας δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πρόοδο της οικοδομής αυτής. Θα αυξάνει μέχρι τη συντελείας των αιώνων, μέχρι να προσθεθεί και ο τελευταίος πιστός. Σε αυτή την οικοδομή, στην Ορθόδοξο Εκκλησία ανήκουμε κι εμείς, όλοι φίλοι ακροατέ. Μεγάλοι πατέρες, άγιοι και μάρτυρες ήταν στήλοι και κολόνες. Εμείς τι είμαστε? Ευτυχισμένοι θα είμαστε αν γίνουμε ένα μικρό λιθαράκι μέσα στην απέραντη και μεγαλειώδη οικοδομή που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χορός Τατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βήματα ρίσης και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33, στάση μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό στάση Φλέμινγκ.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ελληνική ιστορία. Την ιστορία αυτή που πραγματικά είναι μεγαλειώδης και μέσα από τα μεγαλουργήματά της, αλλά και μέσα από τα λάθη της. Κοντά μας έχουμε για άλλη μια φορά, μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, που πραγματικά θα μας ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας για να συνεχίσουμε την ιστορία, την ελληνική ιστορία, και να μάθουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για να διαμορφώσουμε πιο σωστά και πιο ωφέλιμα σε όλους μας και για την πατρίδα μας το μέλλον μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και για την πρόσκληση και για την αγάπη σας. Και ευχαριστώ και τους καλούς μας ακροατές του ραδιοφώνου της Λιβύας για την υπομονή τους και για τον χρόνο τους βέβαια και για την αγάπη τους προς την ιστορία μας. Όπως είπατε, η ιστορία δεν διδάσκεται απλά ως γνώση, αλλά κυρίως ως οδηγός για το σήμερα και το αύριο. Μιλήσαμε σε προηγούμενες έτσι εκπομπές μας για τον εκχριστιανισμό των γειτόνων μας, των Βουλγάρων, των Σέρβων και λίγο βορειότερα του μεγάλου λαού των Ρώσων.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πρέπει σήμερα να αναφερθούμε στους δύο κυρίως ανθρώπους που στάθηκαν κοντά σε αυτά τα γεγονότα, στους αδελφούς μοναχούς και εις Αποστόλους, τους Αγίους της Εκκλησίας μας Κύριλλο και Μεθόδιο, τους ανθρώπους που δίδαξαν, δημιούργησαν, επινόησαν και δίδαξαν το αλφάβητο και την γραφή για τους σλαβικούς λαούς, αλλά και βέβαια μετέφεραν και τον χριστιανισμό σε αυτές τις περιοχές.
0: Ωραία, μας το υποσχεθήκατε, οπότε το περιμένουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Οι Άγιοι λοιπόν Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν αδέρφια, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Τονίζω αυτές τις ιδιότητες, ότι ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα, κυρίως από νεοκόπους ανιστόρητους γείτονες που έχουν σαν έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους τη διαστρέβλωση της ιστορίας, να θεωρούν αυτούς τους δύο Αγίους, τους δύο Αποστόλους των Σλάβων, όπως τους χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας, τον Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο, να τους θεωρούν ως Μακεδόνες, όπως τους λένε, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στη γλώσσα τους και στη σκέψη τους τι σημαίνει Μακεδόνες, Σλάβοι δηλαδή. Τους θεωρούν Σλάβους, ότι ήταν σλαβικής προέλευσης και όχι Έλληνες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οι Ρώσοι τους θεωρούσαν πάντα Έλληνες. Οι Σέρβοι το ίδιο. Από τη Βουλγαρία είχαμε κάποια χρονικά διαστήματα, κυρίως την μεγάλη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, τότε που οι Βουλγαροί πάσχιζαν με νύχια και με δόντια να αποσπάσουν τη Μακεδονία και να την προσαρτήσουν στη Βουλγαρία. Και ίδρυαν εκκλησίες ή κλείναν ορθόδοξες εκκλησίες και ανοίγαν δικές τους, τις οποίες οι εκκλησίες, τις πιο πολλές από αυτές, τις άνοιγαν στο όνομα των δύο Αγίων, Κυρίλλου και Μεθοδίου, τους οποίους θεωρούσαν ότι ήταν Σλάβοι, Βούλγαροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι σκοπιμότητα, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Και από την πλευρά σήμερα του νέου κράτους των Σκοπίων, την Βόρεια Μακεδονία όπως χαριστικά την ξέρουμε, και εκεί υπάρχουν κάποιοι ανιστόρητοι οι οποίοι τα ίδια ακριβώς πρεσβεύουν. Οι Άγιοι λοιπόν αυτοί οι δύο, όπως είπαμε, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Μέσω του έργου τους επηρέασαν την πολιτιστική ανάπτυξη όλων των Σλάβων, γι' αυτό και τιμητικά πήραν τον τίτλο Απόστολοι των Σλάβων. πιστώνονται αυτοί οι δύο με την επινόηση του γλαγολητικού αλφαβήτου, γλαγολητικού καταρχήν. Αργότερα ονομάστηκε κυριλικό αλφάβητο, γλαγολητικό, είναι από την παλαιά σλαβωνική λέξη γλαγόλ που σημαίνει λόγος. Από αυτή λοιπόν επινόησαν το πρώτο αλφάβητο, το γλαγολητικό, που χρησιμοποιήθηκε για την μεταγραφή της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας. Μετά το θάνατό τους, οι μαθητές τους συνέχισαν το ιεραποστολικό τους έργο μεταξύ και άλλων Σλάβων. Και τα δύο αδέρφια τιμώνται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιοι με τον τίτλο των εις Αποστόλων. Και η Δυτική Εκκλησία τους τιμά, μάλιστα το 1880 ο Πάπας Λέων ο VIII εισήγαγε την εορτή τους στο ημερολόγιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 100 χρόνια αργότερα, το 1980, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος τους ανακήρυξε ως συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης. Ένας τίτλος πάρα πολύ σπουδαίος, όπως καταλαβαίνετε. Ας δούμε όμως λίγο τα πρώτα χρόνια, την νεότητα της ζωής των δύο εις Αποστόλων. Τα δύο αδέρφια γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριλλος περίπου το 827 ή 828 και ο Μεθόδιος λίγα χρόνια νωρίτερα, ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά, το 1815 έως 1820. Η οικογένεια είχε 7 αδέρφια και ο Κύριλλος θεωρείται ο νεότερος από αυτά τα 7 αδέρφια. Ο Κύριλλος ονομαζόταν Κωνσταντίνος αρχικά, αλλά πήρε το όνομα Κύριλλος όταν πολλά χρόνια αργότερα εκάρι μοναχός στη Ρώμη λίγο πριν από το θάνατό του. Ο Μεθόδιος ονομαζόταν Μιχαήλ και αυτός έλαβε το όνομα Μεθόδιος όταν έγινε μοναχός στην Μικρά Ασία, στον Όλυμπο της Μυσίας στη Μικρά Ασία, κάπου στην βορειοδυτική Τουρκία είναι η περιοχή αυτή. Πατέρας και των δύο αυτών αδελφών εις Αποστόλων ήταν ο Λέων ο Δρουγκάριος. Ο Δρουγκάριος είναι ένα αξίωμα, είναι ο υπεύθυνος για θέματα της στρατιωτικής διοίκησης στο βυζαντινό θέμα της Θεσσαλονίκης. Μητέρα τους ήταν η Μαρία και η οικογένεια αυτή αποτελούσε μια από τις γνωστές οικογένειες της Θεσσαλονίκης, που τη χαρακτήριζε μάλιστα και έντονη θρησκευτικότητα. Στην βιογραφία του, μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος ισχυρίζεται ότι με τον αδελφό του κατάγονται από βασιλικό γένος. Τα δύο αδέρφια μιλούσαν βεβαίως την ελληνική, ενώ είχαν σπουδάσει, ιδιαίτερα ο Κύριλλος, την σλαβική, την εβραϊκή, τη συριακή και την αραβική γλώσσα. Η γνώση αυτών των γλωσσών τους διευκόλυνε στην μετέπειτα βέβαια διακονία τους. Τα δύο αδέρφια έχασαν τον πατέρα τους όταν ο Κύριλλος ήταν 14 ετών τότε και ο ισχυρός υπουργός εκείνης της εποχής, ο Θεόχτιστος, ήταν, θα λέγαμε, υπουργός δημοσίων μεταφορών και του κρατικού ταχυδρομείου. Ήταν ένας από τους επικεφαλής, έτσι, υπουργούς της αυτοκρατορίας. Αυτός λοιπόν ανέλαβε την προστασία τους, ο Θεόκτιστος. Ο Θεόκτιστος επίσης ήταν υπεύθυνος μαζί με τον αντιβασιλέα της εποχής, τον Βάρδα, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας. Η Μαγνάβρα ήταν ένα πολύ πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ του Παλατιού και της Αγίας Σοφιάς ήταν περίπου η θέση του, και εκεί έμελε αργότερα να διδάξει ο Κύριλλος. Ο Κύριλλος σπούδασε σε αυτό το πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, Σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, όλα και να τα απαραίτητα της εποχής, μουσική, ρητορική, φιλολογία, φιλοσοφία, διαλεκτική. Και από αυτά δίδαξε αργότερα στη Μαγνάβρα τη φιλολογία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ο Μεθόδιος ήταν άνθρωπος περισσότερο της πράξης και είχε ξεκινήσει την καριέρα του και στον πολιτικό στίβο. Διορίστηκε διοικητής της Θεσσαλίας και από άποψη έτσι θρησκευτική και εκκλησιαστική εκάρι διάκονος πολύ αργότερα το 867. Η άριστη γνώση τώρα από πλευράς του Κυρίλου της θεολογίας αλλά και της αραβικής γλώσσας και της εβραϊκής γλώσσας τον καθιστούσαν κατάλληλο για μια πρώτη κρατική αποστολή που του ανατέθηκε. Στάλθηκε στην Αραβία, στον χαλίφη της Αραβίας, στον ηγεμόνα, στον βασιλιά, ας το πούμε, σημερινό όρο της Αραβίας, τον θρησκευτικό ηγέτη της Αραβίας, για να συζητήσει με τον χαλίφη το δόγμα της Αγίας Τριάδος με τους Άραβες θεολόγους και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ του χαλιφάτου της Αραβίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δεύτερη αποστολή που του ανατέθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα τον Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος τον Φώτιο, που υπήρξε και καθηγητής του Κυρίλου στο Πανεπιστημίο της Μαγνάβρας και κατηχητής του για κάποια χρόνια, ήταν μια ιεραποστολή στο Χαγανάτο των Χαζάρων. Οι Χαζάροι ήταν ένας λαός ημινομαδικός ασιατικής και τουρκογενής λαός που είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Σε αυτόν λοιπόν στο Χαγανάτο των Χαζάρων ήταν η δεύτερη αποστολή του Κυρίλου προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση του Ιουδαϊσμού σε αυτόν τον λαό. Το 862 τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ξεκίνησαν το έργο που στο εξής θα τους χάριζε την ιστορική τους έγκλη και την ιστορική τους σημασία. Εκείνη τη χρονιά ο πρίγκιπας Ραστισλάβος της Μεγάλης Μοραβίας, η Μεγάλη Μοραβία είναι περιοχή γύρω στον ποταμό Μοράβα, όπου είναι η σημερινή Τσεχία θα λέγαμε, ζήτησε λοιπόν ο πρίγκιπας της Μεγάλης Μοραβίας από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Φώτιο να στείλουν ιεραποστόλους για να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο στους Σλάβους υπηκόους του. Τα κίνητρά του γι' αυτό ήταν ίσως περισσότερα πολιτικά θα λέγαμε παρά θρησκευτικά. Ο Ραστισλάβος είχε γίνει βασιλιάς με την υποστήριξη του ηγεμόνα της Γερμανίας, του Λουδοβίκου, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του από τους Φράγκους της Κεντρικής Ευρώπης. Επιστολή του Ραστισλάβου προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο αναφέρει σαφώς ότι ο λαός του έχει ήδη απορρίψει τον παγανισμό, την ειδωλολατρία δηλαδή, και επιθυμεί να συμμορφώνεται με το χριστιανικό νόμο και το χριστιανικό δόγμα. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ραστισλάβος απέλασε τους ιεραποστόλους της Εκκλησίας της Ρώμης και αντί αυτών στράφηκε στην Κωνσταντινούπολη για εκκλησιαστική βοήθεια και πιθανώς σε κάποιο βαθμό και για πολιτική.

0: ωραία εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα και ταξίδεψαν, όπως είπαμε, στη Μεγάλη Μοραβία για να την προωθήσουν. Είχα σημαντική επιτυχία σε αυτή τους την προσπάθεια. Για το σκοπό έτσι αυτής της ιεραποστολής, τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος, πιο πολύ επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο. Και είπαμε, γλαγόλ στην παλαιά σλαβωνική γλώσσα σημαίνει λόγος. Είναι το πρώτο αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε για στα σλαβωνικά χειρόγραφα. Το γλαγολιτικό αλφάβητο προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας, γιατί ούτε το ελληνικό βοηθούσε στην περίπτωση αυτή, ούτε το λατινικό. Υπήρχαν τέτοια σύμφωνα, τέτοια φωνήεντα και τέτοιες ηχητικές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούσαν τα δύο αλφάβητα να αποδώσουν. Η γραφή λοιπόν, η προερχόμενη από αυτό, η κυριλλική γραφή, εξακολουθεί, όπως καταλαβαίνω, να χρησιμοποιείται από πολλές γλώσσες μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Έγραψαν το πρώτο σλαβικό, μάλιστα, αστικό κώδικα που χρησιμοποιήθηκε στην Μεγάλη Μοραβία. Η γλώσσα που προέρχεται από την παλιά εκκλησιαστική σλαβωνική, γνωστή ως εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, χρησιμοποιείται στη λειτουργία από πολλές ορθόδοξες σλαβικές εκκλησίες ακόμα μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα και από ορισμένες ανατολικές καθολικές εκκλησίες, τις γνωστές ουνιτικές, της Ουνίας. Οι Ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος αναγκάστηκαν το 867 από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο να προσέτουν και να παρουσιαστούν στη Ρώμη για να απολογηθούν στις κατηγορίες που τους αποδίδονταν ότι παραβιάζουν το τριγλωσσικό δόγμα. Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, η χριστιανική ιεροτελεστία μπορούσε να τελείται μόνο σε τρεις γλώσσες, στην εβραϊκή, στην ελληνική και στη λατινική γλώσσα. Εκεί ο Άγιος Κύριλλος υποστήριξε ότι όλοι οι λαοί, και φυσικά και οι Σλάβοι, δικαιούνται να δοξάζουν το Θεό και να δημιουργούν την κουλτούρα τους, την πολιτιστική, την θρησκευτική, την εκκλησιαστική, στη μητρική τους γλώσσα. Οι δύο αδερφοί μίλησαν με τέτοιο τρόπο, έπεισαν τους πάντες, επενέθηκαν για την πολυμάθειά τους και για την καλλιέργειά τους σε όλα τα θέματα. Το έργο τους στη Μοραβία υποστηρίχθηκε από τον Πάπα Ανδριανό τον Δεύτερο, που ενέκρινε επίσημα τη χρήση της νέας σλαβικής λειτουργίας. Στη συνέχεια ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε ιερέας από τον ίδιο τον Πάπα και 5 Σλάβοι μαθητές του Μεθοδίου χειροτονήθηκαν ιερείς, μεταξύ αυτών ο Άγιος Κλήμης, ο Άγιος Ναούμ της Αχρίδας και διάκονοι όπως ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Αγγέλαρ κλπ. Οι νέοι αυτοί ιερείς χωροστάτησαν στην σλαβική γλώσσα σε αρκετές εκκλησίες. Όταν αισθάνθηκε το τέλος του να πλησιάζει ο Κύριλλος, Κωνσταντίνος ήταν το κοσμικό το όνομα, έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Κύριλλος και πέθανε στη Ρώμη 50 μέρες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου του 869. Τάφηκε με τιμές στο προσωπικό τάφο του Πάπα Ανδριανίου του Δευτέρου, ενώ αργότερα μετακινήθηκε και μετακομίστηκε στην Βασιλική του Αγίου Κλιμεντίνου στη Ρώμη, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσονται τα λείψανά του. Ο Μεθόδιος τώρα παραμένει μόνος του, όπως είδαμε, συνέχισε το έργο του μεταξύ των Σλάβων πλέον μόνος του. Ζήτησε υποστήριξη στη Ρώμη, όπου είχε ήδη πολλούς γνωστούς. Ο Πάπας ονόμασε τον Μεθόδιο αρχιεπίσκοπο του Συρμίου. Το Σύρμιο, αγαπητοί μου ακροατές, είναι μία από τις 4 παλαιές πρωτεύουσες του Ρωμαϊκού κράτους. Είναι στην Βόρεια Σερβία, είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα, Σερβίας, πάνω στον ποταμό Σάβο.

0: Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ως αρχιεπίσκοπος ο Μεθόδιος με δικαιοδοσία, στη δικαιοδοσία του υπάγονταν η Μεγάλη Μοραβία και η Πανωνία. Η Πανωνία είναι η σημερινή Ουγγαρία. Ο Μεθόδιος εξασφάλισε την ελευθερία του και την αρχιεπισκοπή του εξουσία τόσο στην Πανωνία και στη Μεγάλη Μοραβία με αυτήν την τοποθέτηση. Το κυριλικό αλφάβητο αντικατέστησε σταδιακά το χλεαγωλητικό, όπως είχε πρωτόνομαστεί, είπαμε, το αλφάβητο δηλαδή της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας, που έγινε έτσι η επίσημη γλώσσα της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας και αργότερα εξαπλώθηκε σε όλες τις ανατολικές σλαβικές χώρες και στη Ρωσία βέβαια και στην περιοχή του Κιέβου. Το κυριλικό αλφάβητο εξαπλώθηκε σε όλο το σλαβικό κόσμο και έγινε το πρότυπο αλφάβητο σε όλες τις ανατολικές ορθόδοξες σλαβικές χώρες. Έτσι λοιπόν άνοιξαν οι προσπάθειες αυτές του Κυρίλου και του Μεθοδίου, άνοιξαν το δρόμο για την εξάπλωση του χριστιανισμού σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Ο Μεθόδιος εκοιμήθη το 882, το σώμα του θάφτηκε στο κεντρικό καθεδρικό ναό της Μεγάλης Μοραβίας. Το κυριλικό αλφάβητο είναι από τα αρχαιότερα σήμερα γνωστά σλαβικά αλφάβητα και χρησιμοποιήθηκε για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής και πολλών άλλων κειμένων στις σλαβικές γλώσσες. Το κυριλικό αλφάβητο αναπτύχθηκε και στην πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία και αργότερα τελειοποιήθηκε και διαδόθηκε από τους μαθητές του Κυρίλου και Μεθοδίου, τον Κλίμεντα και τον Ναούμ, στις σχολές της Οχρίδας, της Πρεσλάβας. Ήταν πιο απλό από το γλαγολητικό και έμοιαζε περισσότερο με το ελληνικό αλφάβητο, το κυριλικό. Έτσι πέρασε λοιπόν στο τέλος του 9ου αιώνα σε όλες αυτές τις περιοχές το κυριλικό αλφάβητο. Μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού το 865, οι θρησκευτικές τελετές στη Βουλγαρία διεξάγονταν στα ελληνικά από κληρικούς που αποστέλλονταν από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Φοβούμενος τώρα την αύξηση της επιρροής του Βυζαντίου και την αποδυνάμωση του κράτους του, ο τότε βασιλιάς Βόρης θεώρησε την υιοθέτηση της παλαιάς σλαβωνικής γλώσσας σαν ένα τρόπο να διατηρήσει την πολιτική ανεξαρτησία και έτσι ίδρυσε δύο φιλολογικές σχολές, δύο ακαδημίες θα τις λέγαμε, στην Πλίσκα και στην Οχρίδα, όπου διδάσκονταν η σλαβωνική γλώσσα. Ο Κύριλλος από τα πρώτα χρόνια μετά την κοίμηση, μετά το θάνατό του, από τους μαθητές του κιόλας ανακηρύχθηκε, θεωρήθηκε ως Άγιος. Η πρώτη εμφάνιση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου σε έγγραφα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σε παπικό έγγραφο, είναι του Λέοντα του 8ου, το 1880, όπως είπαμε στην αρχή, όπου κατονομάζονται, αποκαλούνται ως Απόστολοι των Σλάβων. Εξακολουθούν να χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους Ρωμαιοκαθολίκους όσο και από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 Μαΐου. Η γιορτή τιμά επίσης την εισαγωγή του αλφαβητισμού και το κήρυγμα των Ευαγγελίων στη σλαβική γλώσσα από τους δύο αδερφούς. Η μέρα της γιορτής τους για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι στις 14 Φεβρουαρίου για να συμπέσει με την ημερομηνία του θανάτου του Αγίου Κυρίλου. Το 1980, όπως προείπαμε, ο Πάπας τότε Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος να κήρυξε τους δύο Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης, και ο Κύριλλος και Μεθόδιος θεωρούνται επίσης Άγιοι και από την Λουθυριανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Σύμφωνα με παλαιά έτσι βουλγαρικά χρονικά, η ημέρα των Αγίων Αδελφών γιορτάστηκε εκκλησιαστικά, ήδη άρχισε να γιορτάζεται ήδη από τον 11ο αιώνα. Ο πρώτος καταγεγραμμένος κοσμικός εορτασμός της ημέρας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως ημέρα της βουλγαρικής γραφής, όπως είναι έτσι παραδοσιακά αποδεκτό από τη βουλγαρική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στη Φιλιππούπολη το 1851 στις 11 Μαΐου, όταν μια μεγάλη βουλγαρική τότε σχολή, μια πανεπιστημιακή σχολή, ονομάστηκε και Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Τώρα η μέρα των δύο Αγίων γιορτάζεται και στις ακόλουθες έτσι χώρες και ανάλογα σε κάθε μία από αυτές και διαφορετική ημερομηνία. Στην Βουλγαρία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και είναι γνωστή ως ημέρα βουλγαρικής παιδείας και πολιτισμού και σλαβωνικής λογοτεχνίας. Είναι μια εθνική αργία εορτασμού του βουλγαρικού πολιτισμού και λογοτεχνίας και γιορτή του αλφάβητου βέβαια.
1: Μπράβο τους πάντως που το γιορτάζουν.
0: Ναι. Κεντρικό πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι Κυρίλλων και Μεθοδίου, ακριβώς έτσι ονομάζεται το χόμπι. Είναι επίσης γνωστή ως ημέρα αλφαβήτου, πολιτισμού και παιδείας. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος είναι προστάτες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας. Υπάρχει ένα μνημείο τους μπροστά από αυτή την μεγάλη Εθνική Βιβλιοθήκη. Και είναι οι δημοφιλέστεροι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας και οι εικόνες τους βρίσκονται σε κάθε εκκλησία. Στην Βόρεια Μακεδονία, στο κράτος των Σκοπίων, γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και εκεί και είναι γνωστή ως ημέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Σλαβωνικών Διαφωτιστών. Εδώ τονίζουν τη λέξη Σλαβωνικών, τους θεωρούν ακόμα Σλάβους. Όλη η Ευρώπη από τη μια άκρη ως την άλλη τους θεωρεί σαν διαφωτιστές της Ευρώπης, αυτοί λένε ότι είναι Σλαβωνικοί διαφωτιστές. Ωραία, ήταν διαφωτιστές των Σλάβων. Δεν ήταν όμως Σλάβοι οι ίδιοι. Θεωρούν την ημέρα αυτή ως εθνική αργία και η κυβέρνηση του κράτους αυτού θέσπισε ένα διάταγμα της εθνικής γιορτής τώρα πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2006, πέρασε από νομοθεσίες κλπ. Προηγουμένως γιορταζόταν μόνο στα σχολεία, τώρα γιορτάζεται εθνικώς. Είναι επίσης γνωστή και ως ημέρα των Θεσσαλονικαίων αδελφών. Τονίζουν ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ότι δεν ήταν Έλληνες. Αυτό το έχουν, το διαλαλούν. Στην Τσεχία και στην Σλοβακία, οι δύο αδερφοί Κύριλλος και Μεθόδιος αρχικά γιορτάζονταν στις 9 Μαρτίου, αλλά ο Πάπας Πίος ο ένατος άλλαξε την ημερομηνία αυτή στις 5 Ιουλίου για διάφορους λόγους τοπικούς. Σήμερα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμώνται εκεί στην Τσεχία και στην Σλοβακία ως εθνικοί Άγιοι και η μέρα της γιορτής τους, 5 Ιουλίου είπαμε, είναι η μέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και είναι και εθνική γιορτή. Στην Τσεχία μάλιστα γιορτάζεται και ως ημέρα Σλάβων Ιεραποστόλων και εκεί το τονίζουν Κυρίλλου και Μεθοδίου. Και στην Σλοβακία ημέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, παραλείπουν των Σλάβων. Στη Ρωσία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου η γιορτή τους και είναι γνωστή ως ημέρα Σλαβωνικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, γιορτάζοντας το Σλαβωνικό πολιτισμό και λογοτεχνία όπως και το αλφάβητο. Ο γιορτασμός είναι εκκλησιαστικός στις 11 Μαΐου του Ιουλιανίου ημερολογίου, χωρίς βέβαια να αποτελεί αργία. Αυτά αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου μας της Λιδίας, για να γνωρίζουμε λιγάκι και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την, τόσο για τον εκπολιτισμό όσο και για τη διάδοση της Ορθοδόξου πίστεως σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, στην Ευρώπη των Σλάβων, των Ρώσων, των Βουλγάρων και τιμώνται με τον τρόπο τους βέβαια από όλους αυτούς τους λαούς. Να είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για τους δύο Μακεδόνες εις Αποστόλους και να τους τιμούμε κι εμείς.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. πραγματικά να είμαστε έτσι υπερήφανοι, να αυξάνει το εθνικό μας φρόνημα, η αγάπη για την πατρίδα μας και για τους Έλληνες που πρόσφεραν όχι μόνο μέσα στην πατρίδα αλλά και έξω από αυτήν.
0: Σωστά.
1: Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντησή μας έτσι με πολύ λαχτάρα για να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και την αγάπη σας.
1: Ωραία, αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και επανερχόμαστε. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγία Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Στη ζωή αυτήν ξέρουμε ότι ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Περνούν οι μέρες, οι ώρες, περνούν οι μήνες, τα χρόνια. Και εάν κάποιος έτσι φιλοσοφήσει λίγο τη ζωή, θα πει άραγε όλος αυτός ο χρόνος που περνάει, τι ωφελεί εμένα τον ίδιο, τι έχω καταφέρει και τι προσπαθώ να καταφέρω σε αυτόν τον χρόνο τον οποίον έχω στα χέρια μου, τον οποίον αύριο μπορεί να μην τον έχω και εάν τον έχω πώς θα πρέπει να τον αξιοποιήσω. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει μέσα σε αυτόν τον χρόνο που του δίνει ο Θεός να κάνει στη ζωή του. Ποιος είναι ο στόχος του, τι θέλει να καταφέρει, για ποιο λόγο αγωνίζεται. Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 κοπέλες με τις οποίες θα συζητήσουμε το θέμα των μακαρισμών της υπεραγίας Θεοτόκου και αυτό θα το δούμε από την άποψη το τι πρέπει και εμείς να κάνουμε ούτως ώστε να είμαστε μακάριοι, δηλαδή ευτυχισμένοι και κατ' επέκταση πώς πρέπει το χρόνο της ζωής μας να τον αξιοποιούμε ούτως ώστε να μετέχουμε και εμείς της μακαριότητος στην οποία μετήχε η υπεραγία Θεοτόκος. Καταρχάς να σας γνωρίσω τις κοπέλες που είναι μαζί μας. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Ευτέρπη.
1: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τη Δάφνη.
2: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε, τη Βασιλική. Ο Κύριος και τη Στέλλα.
2: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε παιδιά, καλώς ήρθατε στο
2: νεανικό
0: μας αρχονταρίκι. Μιλήσαμε για το χρόνο της ζωής, ο οποίος περνάει, κυλάει. Συνεχώς βρισκόμαστε σε νέες καταστάσεις. Αυτό το οποίο τώρα το ζούμε μετά από λίγο θα είναι παρελθόν. Και αυτό το οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος είναι άραγε γιατί ζω. Άραγε τι θέλω να αποκομίσω από τη ζωή. Άραγε ποιος είναι ο στόχος μου και για ποιο λόγο αγωνίζομαι. Εσείς για πείτε μου παιδιά, εσείς είστε νέα παιδιά. Πώς βλέπετε την ζωή, τι θέλετε από τη ζωή, ποιοι είναι οι στόχοι. Οι δικοί σας, ποιοι είναι οι στόχοι που βάζουν οι άνθρωποι γενικά για τη ζωή, τι θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του.
1: Πάτερ, αυτό που βλέπουμε ότι θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή όπως και εμείς είναι όταν είμαστε μικροί να παίζουμε, να χειρόμαστε, στη συνέχεια κάτι να σπουδάσουμε συνήθως και να καταξιωθούμε άλλοτε, άλλοτε και όχι, κάτι πιο απλό, έπειτα να κάνουμε οικογένεια, μετά να βρούμε μια καλή δουλειά ή πριν την οικογένεια και να έχουμε και ένα καλό σπίτι να μένουμε. Να είμαστε έτσι τακτοποιημένοι, στο πούμε.
0: Όλα αυτά έτσι γενικά θέλει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει στο μυαλό του, mm-hmm. ότι κάπως έτσι θα κυλήσει η ζωή του. Όλα αυτά όμως πού συγκλίνουν, τι δηλαδή, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών. Τι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ο άνθρωπος στην ουσία, συγκεκριμένα εμείς στην ηλικία που βρισκόμαστε, πρώτα-πρώτα αυτό που σκεφτόμαστε είναι, επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη έρευνα εργασίας και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, σίγουρα να πάρουμε κάποιο πτυχίο. Μα από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε και με ξένες γλώσσες και με γνώση υπολογιστών και όλα αυτά. Θέλουμε στην ουσία να αποκτήσουμε όλο και περισσότερες γνώσεις για να μπορέσουμε να απεξέλθουμε στη ζωή, στο συναγωνισμό, στον ανταγωνισμό που υπάρχει πολλές φορές. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε, πιστεύω, να οικοδομήσουμε έπειτα και μία οικογένεια.
0: Ναι, αλλά αυτά όλα πού αποσκοπούνε. Εσύ τι λες, Στέλλα, για ποιο λόγο.
2: Στο να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Στο να είμαστε ευτυχισμένοι, ωραία. Δηλαδή κάποιος θέλει να μεγαλώσει, να σπουδάσει, να αποκτήσει γνώσεις, να παντρευτεί, να αποκτήσει μια καλή οικογένεια, ούτως ώστε στο τέλος να είναι ευτυχισμένος. Άρα όλα αυτά οδηγούν εκεί, έτσι, Βασιλική.
3: Ναι, στην ευτυχία.
0: Στην ευτυχία. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την ευτυχία, πού όμως τη βρίσκει ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, πού μπορεί να τη βρει. Γιατί πολλά ακούμε, αν ανοίξει κανείς βιβλία, αν ψάξει στο ίντερνετ, αν ψάξει εδώ εκεί, ρωτήσει διάφορες θεωρίες, ακούσει. Πολύ λένε για ευτυχία.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αναζητούμε την ευτυχία σε όλα αυτά που είπαμε πριν. Ακόμα και στο ίντερνετ, ας πούμε, πολλές φορές από την τηλεόραση που βλέπουμε και από τις φιλίες και από όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δόση ευτυχίας. Αλλά στην ουσία η γνήσια ευτυχία, η πραγματική ευτυχία βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Γιατί μόνο έτσι ζεις την πραγματική ζωή.
0: Μάλιστα. Μήπως μας μίλησε ο Χριστός για την ευτυχία, Βασιλική?
3: Μας είπε ότι ποιοι είναι οι μακάριοι άνθρωποι.
0: Ωραία. Ευτυχή. Αυτά πότε τα είπε, θυμάσαι, σε μια περίφημη ομιλία, θυμάσαι πώς τη λένε?
3: Του όρους ομιλία.
0: Επί του όρους ομιλία. Ωραία.
3: Και μας εκεί είπε ότι μακάρι είναι οι διδιωγμένοι εναντί δικαιοσύνης.
0: Ένα και ενδικαιοσύνης. Ωραία. Ναι, τι σημαίνει αυτό?
3: Ότι οι άνθρωποι που αδικούνται στη ζωή είναι μακάρι, διότι θα τους δικαιώσει έπειτα ο Θεός.
0: Μάλιστα. Κάποιον άλλο μακαρισμό θυμάσαι, Στέλλα?
2: Ναι, ναι, αυτό που έλεγε ότι μακάρι είναι αυτοί που ελεούν, γιατί θα ελεηθούν από τον ίδιο τον Κύριο.
0: Μάλιστα. Ενώ σήμερα ο κόσμος τι λέει, αυτός που λέει, είναι μακάριος ή αυτός που παίρνει?
2: Αυτός που παίρνει.
0: Μάλιστα. Ενώ ο Χριστός, βλέπετε, τελείως διαφορετικά έλεγε. Θεωρούσε μακάριος ευτυχισμένος, δηλαδή, γι' αυτό να εξηγήσουμε και στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι μακάριος σημαίνει η λέξη ευτυχισμένος. Για τον Χριστό, ευτυχισμένος είναι αυτός που θα διωχθεί για τη δικαιοσύνη, αυτός που ελεεί. Τι άλλο θυμάστε?
1: Είναι και η τροχή το πνεύματι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ταπεινή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είπε ο Χριστός ότι για αυτούς, σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πολύ ωραία.
2: Και επίσης άλλος ένας μακαρισμός είναι μακάρι η καθαρή την καρδία. Ότι αυτοί το Θεό νόψονται, δηλαδή αυτοί που έχουν καθαρίσει την καρδιά τους από τα πάθη, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την εξομολόγηση, με την πραγματική μετάνοια, αυτοί θα δούνε το πρόσωπο του Θεού.
0: Πολύ ωραία. Να, λοιπόν, είπαμε κάποιους μακαρισμούς έτσι ενδεικτικά, δηλαδή έτσι πως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Χριστός θεωρεί ευτυχισμένους κάποιους ανθρώπους που εμείς τους θεωρούμε ίσως δυστυχισμένους, που η σημερινή κοινωνία, η κοσμική ζωή θεωρεί δυστυχισμένο έναν που είναι ταπεινό, έναν που είναι διωγμένος, ένας που λέει, έτσι. Αλλά ο Χριστός άλλους στόχους βάζει, για άλλα πράγματα μας μιλάει, εκείνα μας λέει πρέπει να πετύχουμε για να είμαστε μακάριοι.
2: Ναι, και επίσης εδώ πέρα πάνω, Πάτερ, ήθελα να αναφέρω ότι, ας πούμε, πολλές φορές εμείς μπορεί να θεωρούμε δυστυχισμένο έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος είναι ταπεινός, ο οποίος, ας πούμε, δεν φαίνεται και τόσο πολύ στον κόσμο, δεν έχει τόσο φήμη, τόσο δόξα. Αλλά στην ουσία είναι αυτοί οι άνθρωποι που, άμα δεις το πρόσωπό τους, ακτινοβολούν. Κοιτάς το βλέμμα τους και περνάει μια ακτίνα από μέσα σου. Νιώθεις ότι έχουν μια καθαρότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, εκεί που προσπαθούν να βρίσκονται στην αφάνεια, όπως ήταν για παράδειγμα και ο Άγιος Παΐσιος που ήθελε να βρίσκεται συνέχεια στην αφάνεια, στο Άγιο Όρος που πήγε, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και τον έφερε ο Θεός στην επιφάνεια, όπως επίσης και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι.
0: Να, λοιπόν, πως ενεργεί ο Θεός. Ή όπως συνομίζω ότι είπες για τους ελεήμονες. Σήμερα λέμε ότι μακάριος είναι όποιος έχει λεφτά στη τσέπη του. Πόσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένος είσαι. Ο Χριστός όμως τι λέει? Μακάριος είναι αυτός που σκορπίζει, που δίνει. Ποιοι τα κατάφερε κανείς, τα έκανε κανείς αυτά όλα,
3: Ο ίδιος ο Χριστός.
0: Ο ίδιος ο Χριστός, αλλά θα πει κάποιος ο Χριστός, εντάξει, ήταν Θεός. Από εμάς τους ανθρώπους, αυτά όλα που είπε ο Χριστός, τα έχει εφαρμόσει κανείς?
3: Φυσικά. Ναι,
0: ναι.
3: Οι Άγιοι.
0: Οι Άγιοι.
1: Και ωραία. Η Παναγία.
0: Και η Παναγία. Η Παναγία, μάλιστα, πιο πολύ από όλους τους Αγίους.
1: Ναι.
0: Και όλοι οι Άγιοι, βεβαίως, γιατί οι Άγιοι εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους και ήταν μακάρι ευτυχισμένοι, δηλαδή, και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, αλλά κυρίως η Παναγία μας.
2: Και επίσης πολλές φορές, ας πούμε, μπορούμε να ελεήσουμε κάποιον, όχι μόνο με το χρήμα, αλλά και με την προσευχή και με ένα χαμόγελο που μπορείς να το προσφέρεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές θεραπεύονται οι άνθρωποι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Όπως επίσης ήθελα να πω ότι και οι μοναχοί, οι οποίοι βρίσκονται στο Άγιο Όρος, παρόλο που δεν έχουν χρήματα, σαν εμάς που δουλεύουμε και όλα αυτά, προσεύχονται, και γι' αυτό είναι ένας λόγος που ανατέλει ο ήλιος ακόμα.
0: Να πάμε όμως στην Παναγία μας που ανέφερε η Ευτέρπη, και αυτό που είπαμε είναι ότι η Παναγία είναι αυτήν η οποία εφάρμοσε το Ευαγγέλιο και το νόμο του Θεού πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό και είναι πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους μακαρία. Έτσι, αυτό το προφήτευσε κιόλας και η ίδια για τον εαυτό της Θυμάστε κάποιο περιστατικό από το Ευαγγέλιο, Βασιλική, θυμάσαι?
3: Ναι, τότε που είχε πάει στην Ελισάβετ, η οποία ήταν έγκυος 6 μηνών.
0: Στον τίμιο πρόδρομο.
3: Ναι.
0: Έτσι, ωραία. Πότε πήγε εκεί?
3: Μετά τον Ευαγγελισμό της.
0: Πολύ ωραία.
3: Είχε προφητεύσει ότι θα την δοξάζουν όλες οι γενιές.
0: Θα τη μακαρίζουν, ναι, όλες οι γενιές. Έτσι, όταν πήγε εκεί στην Ελισάβετ, η Ελισάβετ κατάλαβε ότι αυτήν η κοπελίτσα που ήταν τότε 15 χρονών, ότι αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου.
1: Το κατάλαβε, ναι, αφού σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά της.
0: Μπράβο. Μέσα. Και είπε, ναι, πώς έστε με τούτο, ή να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου πρόσμε. Mm. Κατάλαβε η Ελισάβετ. Έτσι, και η Ελισάβετ είχε προφητικό χάρισμα και διορατικό, αλλά και η Παναγία μας. Και τι είπε η Παναγία? Είπε εκείνα τον πολύ ωραίο, την πολύ ωραία οδή, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, mm-hmm, και εγκαλιέσαι το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, και ανέφερε και εκεί αυτό που μας είπες, Βασιλική. Mm-hmm. Θυμάστε ακριβώς πώς το λέει το Ευαγγέλιο? Ιδού γάρ από του νυν,
2: μακαριούσιμε
0: πάσε γενναί. Έτσι. Είπε η ίδια η Παναγία για τον εαυτό της ότι από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Αυτό όμως τώρα, αν το ακούσει κάποιος, θα πει, α, η Παναγία, να, για τον εαυτό της έλεγε, αλλά ήταν υπερήφανη, έτσι είναι, Στέλλα?
2: Όχι, δεν είναι έτσι, Πάτερ. Είχε την ταπεινότητα και καταλάβαινε, είχε και τη συνείδηση να καταλάβει τι της συμβαίνει και το πόσο μεγάλο δώρο της έχει κάνει ο Θεός με αυτή την πράξη.
1: Και ήταν και προφητεία.
0: Πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Δεν ήταν
0: έτσι
1: κάτι που το σκέφτηκε εκείνη την ώρα από υπερηφάνεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί οι προφήτες ό,τι έλεγαν, έλεγαν αλήθειες, και η Παναγία μας εκείνη την ώρα έλεγε μια μεγάλη αλήθεια. Και όντως από τότε και πέρα όλες οι γενναίες μακαρίζουν την Παναγία μας.
2: Και επίσης πάρα πολλές φορές φάνηκε ότι η Παναγία μας έχει ταπείνωση, και η πρώτη ταπείνωση ήταν ότι δέχθηκε να ταπεινώθηκε και δέχθηκε τον Υιό, τον Χριστό, να τον εσαρκώσει, να τον γεννήσει, να τον μεγαλώσει. Δέχθηκε και ταπεινώσεις και στη Σταύρωση και σε πάρα πολλά περιστατικά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε υπερηφάνεια σε εκείνο το σημείο.
0: Ίσα-ίσα. Η Παναγία μας ήταν η πιο ταπεινή, ναι, κόρη από όλες τις κοπέλες, από όλους τους ανθρώπους όλων των γενναιών. Mm-hmm. Έτσι.
2: Και επίσης και η Παναγία ήταν και αναμάρτη. Το μόνο αμάρτημα που είχε ήταν το προπατορικό.
0: Το προπατορικό. Ωραία. Πολύ ωραία. Mm. Ωραία, παιδιά. Αυτό λοιπόν η πρώτη προφητεία αυτή που είπε η Παναγία μας για τον εαυτό της, ότι τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Σε συνέχεια, όταν ο Χριστός μας κήρυξε το Ευαγγέλιο, κάτι ανάλογο είπε και μια άλλη γυναίκα για την Παναγία μας. Θυμάστε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο το ακούμε στο Ευαγγέλιο της Παρακλήσεως, της Μεγάλης Παρακλήσεως. Ναι, ναι. Το θυμάστε?
2: Ναι, ήταν μια γυναίκα η οποία φώναξε στον Κύριο, μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε.
0: Ωραία.
2: Και μαστίωσε θύλασσες.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
2: Αυτό σημαίνει...
0: Τι είναι αυτός ο λόγος που είπε αυτή η γυναίκα?
2: Αυτό σημαίνει ότι χαρά στη μάνα που σε γέννησε.
0: Δηλαδή, έτσι όπως το λέμε εμείς σήμερα, έτσι, αυτή είναι η έκφραση.
2: Αυτή είναι η έκφραση που λέμε σήμερα.
0: Ενώ τότε οι Εβραίοι έλεγαν αυτή την έκφραση που μας ανέφερες. Ναι, έτσι, ακριβώς. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα άσε και μαστίωσε θύλασσες. Αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Αυτό η γυναίκα αυτή για ποιο λόγο το είπε? Από τι ενθουσιάστηκε?
2: Ενθουσιάστηκε από τα λόγια, από τις πράξεις, από όλη αυτή την άβρα που είχε ο Χριστός στους μαθητές του, στο πλήθος, από όλη αυτή την καθαρότητα. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, μέχρι και σήμερα λέμε αυτή τη φράση «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε», γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία καθαρότητα, έχει κάποιες αξίες, κάποια κριτήρια στη ζωή του, κάποια πρότυπα και ιδανικά, όλο αυτό μας οδηγεί στο να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα και να ανακράξουμε κι εμείς αυτή εδώ πέρα τη φράση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτή η γυναίκα δηλαδή, όταν ενθουσιάστηκε από το λόγο του Χριστού μας, mm-hmm, και από όλα τα άλλα που μας είπες πολύ όμορφα, Δάφνη, ανέκραξε αυτό το λόγο. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm, και με το τρόπο αυτόν μακάρισε τη μητέρα του Χριστού μας. Έτσι, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε. Και θυμάστε ποια ήταν η απάντηση του Χριστού μας?
3: Ότι μακάρι είναι όλοι οι άνθρωποι που ακούνε και πράττουν το κήρυγμά
0: μου. Ωραία, πριν από αυτό έχει μια μικρή λεξούλα, τη θυμάστε, λίγο παράξενη? Η λέξη μενούργε. Μενούργε, τι σημαίνει? Σημαίνει πράγματι. Δηλαδή ο Χριστός όταν η γυναίκα αυτήν είπε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια για τη μητέρα του Χριστού μας, ο Χριστός συμφώνησε. Πράγματι είπε. Όντως δηλαδή, η μητέρα μου είναι μακαρία.
1: Άρα αυτό... το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός, Πάτερ, συγγνώμη που σας διάβασα.
0: Ναι, έτσι, πολύ ωραία αυτή η. Το διαβεβαίωσε και ο Χριστός, ότι είναι μακαρία η Παναγία. Άρα μέχρι τώρα βρήκαμε πόσους μακαρισμούς προς την Παναγία μας?
3: Δύο.
0: Όχι δύο.
1: Τρεις.
0: Δύο. Ο πρώτος είναι δύο συν ένα. Ο πρώτος είναι...
3: που έκανε η ίδια.
0: Η ίδια, ωραία. Ως προφητεία. Ο δεύτερος μακαρισμός...
3: που έκανε η γυναίκα.
0: Η γυναίκα εκεί από το πλήθος, μέσα από το πλήθος. Και ο τρίτος...
3: που έκανε ο Χριστός.
0: Ο Χριστός. Έτσι, και ο Χριστός ο ίδιος μακάρισε την Παναγία η μητέρα του. Αυτό μπορεί να πει κάποιος όμως ότι είναι, το είπε ο Χριστός, ήταν γιος της Μαρίας, άρα το άρεσε αυτός ο λόγος που είπε αυτή η γυναίκα, γι' αυτό το λόγο και ο Χριστός την επιβεβαίωσε. Είναι έτσι?
1: Είναι και έτσι από τη μία πλευρά μου το σκεφτούμε, αλλά από την άλλη ο Χριστός δεν ήταν οποιοδήποτε άνθρωπος και οποιοδήποτε γιος μίας μάνας, ήταν Θεός, δεν ήταν μόνο άνθρωπος.
0: Ναι, δηλαδή αν ο Χριστός το έκανε μήπως μόνο έτσι για να χαρεί και να πεινέει, η μάνα μου είναι η καλύτερη από όλες τις μανάδες όλου του κόσμου, δηλαδή έτσι από υπερηφάνεια και ο ίδιος.
1: Ο Χριστός δεν έχει υπερηφάνεια αφού είναι ο μόνος αναμάρτητος πέρα. Ωραία, από την Παναγία έτσι, που είχε το προβατορικό. Οπότε...
0: ναι. Άρα ο Χριστός είναι δίκαιος, αυτό που λέει. Έτσι, δεν έχει ιδιοτέλεια μέσα ο λόγος του, δεν το κάνει για να δοξαστεί και ο ίδιος, αλλά λέει αλήθειες ο Χριστός μας. Και αφού ο ίδιος ο Χριστός μας επιβεβαιώνει ότι η Παναγία, η μητέρα του είναι μακαρία, άρα αυτή είναι η πιο μεγάλη επιβράβευση και η πιο μεγάλη σφραγίδα, ότι όντως η Παναγία είναι μακαρία. Αλλά πρόσθεσε και κάτι άλλο. Θυμάσαι, Στέλλα, τι είπε μετά?
2: Επίσης, είναι μακάρι και αυτοί που ακούν το λόγο μου και τον πράττουν, τον εφαρμόζουν.
0: Ωραία. Άρα το προχώρησε λίγο ο Χριστός μας και λέει ναι, πράγματι, η Παναγία Μητέρα μου είναι μακαρία, αλλά και ποιοι άλλοι είναι μακάρι, όσοι ακούν το λόγο του Θεού.
1: Ακούν, αλλά πράττουν κιόλας.
0: Ωραία. Το λόγο. Για να πάμε στο πρώτο σκέλος. Ποιοι ακούν το λόγο του Θεού?
1: Αυτοί που ακούν, Πάτρε, το λόγο του Θεού είναι αυτοί που ακούν ή διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό είτε θα το κάνει κάποιος στο σπίτι του, είτε σε κάποια συνάντηση όπως είναι τα κατηχητικά, τα κηρύγματα που ακούμε στην εκκλησία ή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόραση και άλλων μέσων.
0: Συνεπώς πρέπει ο άνθρωπος να θέλει να ακούει το Λόγο του Θεού, να το επιδιώκει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτοί όλοι είναι μακάρι.
2: Και επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι ακούγοντας ένα βίο Αγίου στο ραδιόφωνο ή διαβάζοντας ένα βίο Αγίου είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο ο βίος ενός Αγίου. Επομένως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας και ακούγοντας, να προσπαθήσουμε κι εμείς να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.
0: Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Να ακούμε, να μαθαίνουμε, γιατί πολλοί λένε ότι τι χρειάζεται εγώ να πάω κατηχητικό, τι χρειάζεται να πάω σε ομιλίες, δεν χρειάζεται, τα ξέρω. Έχω μέσα την πίστη μου και σύμφωνα με την πίστη μου πορεύομαι. Αλλά ο Χριστός τι λέει? Μακάρι οι ακούοντες το λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τον ακούμε. Έτσι δεν είναι, Στέλλα? Πηγαίνουν οι άνθρωποι σήμερα, ακούν λόγο Θεού?
2: Πηγαίνουν όπως παλιά, Πάτερ, η αλήθεια είναι. Πλέον έχουμε αποξενωθεί. Η κοινωνία δεν πιστεύει τόσο. Υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που διχάζει λίγο τη σημερινή κοινωνία και δεν είναι τόσο σίγουρη και τόσο ισχυρή η πίστη όσο ήταν παλιά.
0: Μάλιστα. Συνεπώς, Βασιλική, ποιο είναι το χρέος μας?
3: Πρέπει καταρχάς να ακούμε το Λόγο του Θεού, να ενημερωνόμαστε και να προσπαθήσουμε να καλλιεργούμε την ψυχή μας. Και σε δεύτερο στάδιο να πράττουμε, να τηρούμε το λόγο του.
0: Ωραία. Ποιο είναι πιο δύσκολο?
3: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Μάλιστα. Για να έρθει το δεύτερο όμως πρέπει να υπάρχει πρώτα το πρώτο. Έτσι. Αν πούμε ότι έχουμε το πρώτο, ότι ακούμε, πηγαίνουμε σε κηρύγματα, διαβάζουμε βιβλία, μαθαίνουμε για τον Χριστό, πρέπει τώρα να κάνουμε και το δεύτερο βήμα.
1: Όχι, τώρα, Πάτερ, πάλι έρχονται δύσκολα.
0: Δύσκολα, μάλιστα. Γιατί αυτοί που είναι έξω από την Εκκλησία πολλές φορές κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε: εσείς είστε χειρότεροι. Γιατί πάτε, ακούτε κηρύγματα, ομιλίες, αλλά είστε χειρότερα από εμάς. Άρα πρέπει ένας χριστιανός όχι μόνο να ακούει, να τρέχει σε κηρύγματα, να τρέχει σε κατηχητικά, να διαβάζει βιβλία, αλλά και να τα πράττει. Εκεί είναι το δύσκολο.
2: Και για να τα πράξει πρέπει να συνειδητοποιήσει πρώτα ότι αυτά που ακούει είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, να νιώσει δηλαδή κάτι μέσα του για να βάλει σκοπό στη ζωή του να τα πράξει. Και επίσης, ας πούμε, πολλές φορές βλέπουμε χριστιανούς οι οποίοι πέφτουν, ας το πούμε έτσι, την έκφραση του λαού. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος και το κατακρίνει. Αλλά πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους, μπορεί να δέχονται και μεγαλύτερους πειρασμούς, μεγαλύτερες δυσκολίες για να τους. Επειδή, ας πούμε, έχουν αυτό το προνόμιο να ακούνε, ο Θεός τους αξιώνει να δέχονται και μεγαλύτερες δυσκολίες για να βγουν πιο δυνατοί. Επομένως, δεν θα πρέπει να σκανδαλιζόμαστε με το κάθε τι που βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία ή στους χριστιανούς και όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε σταθερή πίστη. Να κλώνουν τα θεμέλια.
3: Μπορεί να είναι όμως δύσκολο να πράττουμε το λόγο του Θεού, αλλά αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αποκτήσουμε την ευτυχία, την πραγματική ευτυχία.
0: Ναι, γιατί στην αρχή είπαμε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν την ευτυχία με πτυχία, με γνώσεις, με γνωριμίες, με δουλειές, όλα αυτά καλά, αλλά αν δεν έχουμε το Θεό,
3: υπάρχει ένα κενό στη ψυχή μας.
0: Για να αποκτήσουμε την ευτυχία λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα ποιων?
2: Των Αγίων.
0: Των Αγίων. Και κυρίως
2: της Παναγίας,
0: της Παναγίας μας. Έτσι η Παναγία μας έγινε μακαρία, έτσι τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες σε όλους τους αιώνες, έτσι επειδή τηρούσε το θέλημα του Θεού, δεν παρέκλεινε καθόλου από το θέλημα του Θεού. Και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε ευτυχισμένοι, αν θέλουμε κι εμείς να χαιρόμαστε τη ζωή μας και αυτήν, αλλά και να όταν φύγουμε από τη ζωή να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή, τη ζωή που είναι μέσα στη μακαριότητα, θα πρέπει από εδώ να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, να πράττουμε τον λόγο του Θεού. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά.
2: Εμείς ευχαριστούμε
0: για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα να μιλήσουμε και το οποίο έχει ως κέντρο του το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και το πώς η Παναγία μας έγινε όντως μακαρία, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί όλους μας, αφού αυτό τελικά ο άνθρωπος επιζητεί στη ζωή του, να γίνει ευτυχισμένος, να γίνει μακάριος. Και αν θέλουμε όντως να είμαστε ευτυχισμένοι, ας ακολουθούμε τα ίχνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα ίχνη των Αγίων, αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός μας. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που παραμείνατε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να ευχηθώ η Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίζει όλους μας, να τηρούμε το θέλημα του Θεού, να αγαπούμε το Θεό, να αγαπούμε τους Αγίους μας, να αγαπούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και τότε σίγουρα όλοι αυτοί θα μας φωτίζουν, θα μας δίνουν δύναμη για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, στη μακαριότητα του Παραδείσου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Κυριακή Θήτα Ματθαίου. Το ερώτημα της καρδιάς μας. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης συν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Σταθερό το ερώτημα στα χείλη μας. Μόνιμη έκφραση της ψυχής μας η απορία, η συνοδευμένη με το στεναγμό μας. Στη θύελα της ζωής ή στην άμετρη θλίψη ζητάμε βοήθεια από τον Κύριο. Οικετεύουμε την αγάπη Του να φανερωθεί. Παρακαλούμε την παντοδυναμία Του να σταματήσει το σάλο. Και Εκείνος δεν δίνει σημάδια πως ακούει και πως εισακούει τις προσευχές μας. Δυνατή η δική μας κραυγή εκπέμπεται προς το θρόνο της μεγαλοσύνης Του, και ο θρόνος της Θείας Μεγαλειότητας και της Θείας Αγάπης δεν δίνει απάντηση. Την αγωνία εκείνων των στιγμών τη βλέπουμε ανάγλυφη και στα πρόσωπα των μαθητών του Χριστού μας, καθώς διαβάζουμε την περιπέτειά τους στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Μόνοι μέσα στη μικρή βάρκα αντιμετωπίζουν τα θεόρατα κύματα. Το σκοτάδι είναι πηχτό, ο άνεμος φυσάει λυσσασμένος. Το χάος ανοίγει το πελώριο στόμα του, έτοιμο να τους καταβροχθήσει. Ο τρόμος τους κυριεύει. Η απουσία του Κυρίου τους, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, τους προβληματίζει. Αν ήταν ο Κύριος στη μικρή βάρκα, δεν θα είχαν τίποτα να φοβηθούν. Όμως τώρα απουσιάζει. Βέβαια ο Κύριος δεν τους άφησε να χαθούν. Ήρθε, αλλά με μια καθυστέρηση που τρομάζει. Τετάρτη φυλακή της νυχτός απήρθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης. Όταν είχε μπει το τέταρτο κομμάτι της νύχτας, γύρω στα ξημερώματα. Όλη τη νύχτα βασανίζονταν και ο Κύριος έφτασε όταν πια ο κόπος τους και η αγωνία τους είχαν αγγίσει τα όρια της απελπισίας. Μελετώντας αυτό το περιστατικό και ζώντας τους προσωπικούς μας προβληματισμούς, αφήνουμε να βγαίνει συχνά από τα χείλη μας το παράπονο, το ανακατεμένο με τον στεναγμό. «Ηνατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν». Γιατί στέκεσαι μακριά Κύριε, γιατί δεν βλέπεις τις δύσκολες περιστάσεις που μας κυρίεψαν και τη θλίψη που μας έπνιξε.

Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Η μικρή βάρκα στην καρδιά της Αβύσσου, η ομάδα των μαθητών στην έσχατη αδυναμία. Πριν λίγες ώρες, καθώς βράδιαζε, υπηρέτησαν το μεγάλο θαύμα. Πήραν από τα χέρια του Κυρίου το ευλογημένο ψωμί και το λίγο ψάρι και τα διαβίβασαν στο συναγμένο λαό. Ήταν φυσικό, φίλοι μας, να νιώσουν ένα αίσθημα υπεροχής. Η δύναμη που εκπορεύτηκε από τον Κύριο και πέρασε από τα χέρια τους και από την καρδιά τους μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα το άπλωμα των ορίων των δυνατοτήτων τους. Τώρα ταπεινώνονται, μετρούν την αληθινή διάσταση της αδυναμίας τους, συνειδητοποιούν με τρόπο συγκλονιστικό τη μικρότητά τους. Η συνειδητοποίηση της ανθρώπινης μικρότητας για την περίσταση ήταν ένα μεγάλο απόκτημα. Προσγείωσε τους μαθητές, τους τοποθέτησε στη βάση της αλήθειας και της πραγματικότητας. Αν ο Κύριος δεν τους άφηνε να αναμετρηθούν με τη μανία των κυμάτων, ίσως να μην κέρδιζαν την προσγείωση, ίσως να τροφοδοτούσαν την έπαρσή τους με καινούριο υλικό. Επιμένει κι εμείς για την ανθρώπινη σοφία μας και την ανθρώπινη δύναμή μας, προσερχόμαστε στο βωμό του πόνου. Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει δυσκολία αξεπέραστη στις ανθρώπινες πρωτοβουλίες μας. Ακόμα και όταν η προσωπική μας υγεία ή η προσωπική μας ευτυχία περνούν από τη δοκιμασία, το ψεύτικο αίσθημα των αυξημένων ανθρώπινων ικανοτήτων δεν μας απολύπει. Ρίχνουμε την άγκυρά μας στον όρμο της επιστήμης ή πετάμε το γάντζο των ελπίδων μας στον άστατο πλούτο. Όταν οι δυσκολίες αυξάνουν και ο πόντος της ζωής μας γίνεται ανταριασμένος, θυμόμαστε το Θεό. Τον καλούμε να βοηθήσει, τον οικετεύουμε να μας σώσει. Ωστόσο, η λεοντή της παντοδυναμίας μας δεν έχει πέσει από πάνω μας. Παρακαλούμε τον Κύριο και την εμπιστοσύνη μας δεν την προσφέρουμε σε Εκείνον, αλλά συνεχίζουμε να την κρατάμε δεμένη στον κάβο του εγωισμού μας. Και Εκείνος ακούει τις προσευχές μας και συστέλλεται. Δεν βιάζεται να έρθει κοντά μας και να μας βοηθήσει. Δεσπεύδει να αποκριθεί στην ηκεσία μας και να μας λυτρώσει. Περιμένει να λυτρωθούμε πρώτα από την αυτοδέσμευσή μας, από την αυτοφυλάκηση στον εγωισμό μας. Καρτερεί μέχρι που να κατανοήσουμε την ανθρώπινη αδυναμία μας, να μετρήσουμε καλά ίσα με πού φτάνουν οι δυνατότητες της ανθρώπινης επιστήμης μας και οι ικανότητες του μυαλού και των χεριών μας. Στέκεται σιωπηλός ίσα με να τον οικετέψουμε αληθινά, όχι από τη θέση του ανθρώπου που νιώθει δυνατός και διατυπώνει το αίτημά του σαν απαίτηση και σαν πρόκληση.

δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Το παράξενο στο περιστατικό, φίλοι μας, είναι τούτο. Και όταν εμφανίστηκε ο Κύριος περπατώντας πάνω στο κύμα, δεν διάταξε τη θάλασσα να κοπάσει. Δεν πρόσφερε αμέσως τη λύτρωση στους μαθητές. Οι θαλασσόλικοι Απόστολοι μέσα στο σκοτάδι, στην καταχνιά και στην αγωνία, δεν το γνώρισαν. Αντίθετα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Τότε ο Κύριος τους μίλησε με το γνώριμο τόνο της φωνής του. «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Τους δίνει θάρρος χωρίς να τους σώσει. Τους εμπνέει το αίσθημα της ασφάλειας χωρίς να μεταβάλει την άβυσσο σε παράδεισο. Η αγάπη του εκδηλώνεται, όμως η δύναμή του αναβάλει να εκδηλωθεί. Στη φάση αυτή φανερώθηκε μια ακόμα δυναμία των ανθρώπων μαθητών. Ο Πέτρος αυθόρμητος, όπως πάντα, μίλησε πρώτος και είπε: «Κύριε, εσύ και ελευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα. Αν είσαι εσύ, Κύριέ μου, δώσε μου την εντολή να περπατήσω πάνω στα κύματα και να έρθω κοντά σου». Ο Κύριος δεν του αρνήθηκε το αίτημα και ο μαθητής πήδηξε έξω από τη βάρκα για να πάει κοντά του. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ομαλά. Ο Πέτρος, βλέπων τον άνεμο ισχυρών, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον: «Κύριε, σώσον με». Η πίστη του, ανεμική, δεν άντεξε. Κλονίστηκε. Μεταποιήθηκε σε ολιγοπιστία. Και αυτή η ολιγοπιστία ανάκοψε την προέλαση της θεϊκής παντοδυναμίας. Ο μαθητής έμεινε μόνος και άρχισε να καταποντίζεται. Στην απελπισία του φώναξε και ζήτησε βοήθεια. Και ο δάσκαλος του είπε: «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας». Ο έλεγχος αυτός του Κυρίου φανερώνει τη δεύτερη ευλογημένη σκοπιμότητα της αναβολής του. Εμείς ζητάμε με πίστη που δεν έχει φλόγα, με λόγια που δεν ερμηνεύουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Δύναμη. Και εκείνος αναβάλει να μας απαντήσει. Για να φτάσουμε σε αυτογνωσία, να μετρήσουμε την πίστη μας, την ποσότητά της και τη θερμότητά της, να ανακαλύψουμε την ολιγοπιστία μας και να φωνάξουμε από τα βάθη της καρδιάς μας: «Κύριε, σώσον με». Αν η απάντησή του ήταν άμεση, δεν θα ανακαλύπταμε την εσωτερική μας φτώχεια. Δεν θα διακρίναμε το βόσκημα που η ολιγοπιστία κάνει στην ψυχή μας. Αντίθετα, θα θεωρούσαμε την πίστη μας αρκετή, θα νομίζαμε πως έχουμε φτάσει σε πνευματική ωριμότητα που δεν επιδέχεται εξέλιξη και ωρίμανση. Στην αργοπορία η πίστη μας δοκιμάζεται, ελέγχεται η αντοχή μας και η ζωντάνια της. Βλέπουμε τι έχουμε και τι μας λείπει και αναθεωρούμε την τοποθέτησή μας μπροστά στον Κύριο και μπροστά στην αγάπη Του.

Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Κυριευμένος τότε ο Πέτρος από την αίσθηση της αδυναμίας του και της ολιγοπιστίας του φώναξε «Κύριε σώσε με». Η στιγμή φίλη μας είχε φτάσει. Οι ψυχές ήταν όριμες. Η φανέρωση της παντοδυναμίας του Κυρίου μπορούσε να τις βοηθήσει να αυξήσουν την αφοσίωσή τους και τη δοξολογική λατρεία τους. Ο θεάνθρωπος πιάνει από το χέρι τον ολιγόπιστο μαθητή. Η κίνηση ήταν αποφασιστική. Άμα ο Κύριος πιάσει το ανθρώπινο χέρι μας, δεν υπάρχει πια αμφιβολία για τη βοήθειά του. Η χειρονομία του φανερώνει πως είναι κοντά μας και πως έχει προσφερθεί για να μας συμπαρασταθεί και να μας σώσει. Κρατώντας τον Πέτρο από το χέρι, προχώρησε ο λυτρωτής προς τη μικρή βάρκα. Μπήκαν και οι δύο μέσα. Οι άλλοι τους υποδέχθηκαν με ικανοποίηση και προτού προλάβουν να εκφραστούν ή να εκδηλώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τα βιώματα της καρδιάς τους, ένιωσαν να σταματάει η θύελα, να καταπραίνει ο πόντος, να σβήνουν τα κύματα και να γίνεται αδιατάραχτη γαλήνη. Εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Έμειναν να κοιτούν και να θαυμάζουν. Μιλούσε η ψυχή, μιλούσαν τα μάτια, μιλούσε ο δυνατός χτύπος της καρδιάς. Η μοναδική ενέργεια που μπόρεσαν να κάνουν ήταν να πλησιάσουν και να προσκυνήσουν τον αγαπημένο δάσκαλο και ευεργέτη τους. Οι εντοπλίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιώσι». Αυτή η κατάληξη αποτελεί το κλειδί της αργοπορίας. Ο Κύριος φίλη μας άφησε τους μαθητές του να περάσουν από όλο το κύκλωμα της δοκιμασίας για να φτάσουν στην οριμότητα και να νιώσουν πιο καθαρά και πιο ολοκληρωμένα την παρουσία του. Η βοήθειά του δεν ήταν μια περιστασιακή εξυπηρέτηση, ήταν μια πράξη που ένωσε περισσότερο τους μαθητές με το δάσκαλο, τους αδύνατους ανθρώπους με το σαρκωμένο Θεό. Άμα ρωτάμε φίλοι μας γιατί καθυστερεί να απαντήσει ο Κύριος και στις δικές μας προσευχές και στην έντονη εξήτηση του ελέους του, ας μελετήσουμε το περιστατικό που αναφέραμε και ας πάρουμε από εκεί την απάντηση. Θέλει η στιγμή που θα δώσει την απάντηση να είναι μια στιγμή αληθινής κοινωνίας. Δεν δίνει σαν μακρινός εξουσιαστής, σαν κυβερνήτης των αλόγων, φυσικών δυνάμεων και των ανθρώπινων μαζών. Δίνει σαν Κύριος και σαν Πατέρας. Και θέλει να βρισκόμαστε κι εμείς σε κατάσταση ετοιμότητας για να αποδεχθούμε τις δωρεές Του και να αναγνωρίσουμε την αγάπη Του. Να μπορέσουμε να Τον καταλάβουμε και να Τον νιώσουμε καθώς θα μας πιάνει το χέρι. Να συνειδητοποιήσουμε την παρουσία Του και να μετρήσουμε με ευγνώμονη διάθεση την προσφορά Του, έτσι που να φτάσουν αυθόρμητα στα χείλη μας τα λόγια της δοξολογίας και να σκύψουμε επίσης αυθόρμητα να Τον προσκυνήσουμε και να Τον λατρεύσουμε. Το άνοιγμα αυτό της αγάπης Του δεν αποτελεί ένα τυπικό χάδι στο πονεμένο μας κορμί ή μια επούλωση των τραυμάτων της ψυχής μας. Προάγει τον δεσμό μας με το πρόσωπό Του. Εκείνος μας δίνεται και εμείς Του ανταπαντάμε. Μας ιατρεύει και Τον λατρεύουμε. Μας σώζει και Τον ομολογούμε σαν Κύριό μας και σαν Θεό μας. Η μακρά σιωπή στα αιτήματά μας είναι η προσδοκία αυτής της ώρας. Η φαινομενική συγκράτηση της αγάπης Του και της παντοδυναμίας Του είναι μυστική βοήθεια της ψυχής μας να φτάσει στο ορίμασμα και να οπλιστεί με τη γνήσια και αταλάντευτη πίστη.

φίλοι μας, αν τούτη τη στιγμή που μελετούμε την Ευαγγελική Αφήγηση η αγωνία μας είναι έντονη, ας μην ισχυριστούμε πως δεν αντέχουμε στην προσμονή. Αν χτες ή προχτές ή σε μακρό διάστημα χρόνου οικετέψαμε με εμπιστοσύνη τον Κύριο και δεν πήραμε απάντηση, ας μην πούμε πως κουραστήκαμε. Αν βρισκόμαστε αυτή την ώρα στην καρδιά της θύελλας και της αναταραχής, ας μην φανταστούμε πως ο Κύριος δεν βλέπει την ταλαιπωρία μας. Ας περιμένουμε ήσυχα, ας περιμένουμε με πίστη. Θα έρθει, θα μας πιάσει από το χέρι, θα μπει ο ίδιος στο μικρό καράβι της περιπέτειάς μας και θα γίνει γαλήνη μεγάλη. Μόνον ας ετοιμαζόμαστε και να τον δεχθούμε. Ας προσπεράσουμε την έπαρση, ας συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας, ας μετανοήσουμε για την ολιγοπιστία μας και ο Κύριος θα απαντήσει στην οικεσία μας.

η Παναγία μας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου, ένα ιερό πρόσωπο κυριαρχεί στις παρακλήσεις του μικρού και μεγάλου κανόνους που γίνονται κάθε απόγευμα πλην των εσπερινών της μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου και των Σαββάτων. Είναι η Παναγία μας, η μητέρα του Ιησού, η Παρθένος Μαρία. Πολύ ορθά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει καθιερώσει πολλές εορτές προς τιμήν της Παναγίας, οι οποίες ονομάζονται θεομητορικές, όπως παραδείγματος χάρη το γενέσεων, τα εισόδια ή παπαντή, ο Ευαγγελισμός, η κοίμηση, και την έχει εντάξει υπεράνω όλων των αγγελικών ταγμάτων, καθώς μαρτυρεί ο υμνοδός στα μεγαλινάρια των παρακλητικών κανόνων. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

σε ένα άλλο τροπάριο την αποκαλεί έμψυχων κυβωτών και τελειώνει «Όντως ανωτέρα πάντων υπάρχεις, Παρθένε Αγνή». Η Εκκλησία μας θεωρεί την Παναγία μεσήτρια των ανθρώπων προς τον Θεό. «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδεντον, πηγή χαράς και ευφροσύνης, ιατρών των ψυχών και των σωμάτων, καταφύγιο των αδικουμένων και ιδιοκομμένων.

Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, πλήθος εγκομείων και ύμνων έγιναν προς τιμήν της Παναγίας και μένει κανείς έκθαμβος μπροστά στην σύλληψη τέτοιων νοημάτων, εικόνων, παρομοιώσεων, μεταφορών, θαυμασίων, λέξεων, όπως παραδείγματος χάρη ο μικρός παρακλητικός κανόνας, ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχού, ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάρεως, ο ακάθιστος ύμνος και τα ωραιότατα τροπάρια των Εσπερινών και των Όρθρων των Θεομητορικών εορτών και κυρίως εκείνα τα οποία ψάλλονται κατά την παραμονή της κοιμήσεως της Παναγίας και στον Όρθρο της 15ης Αυγούστου. Αμέτρητα είναι τα επωνύμια με τα οποία οι ύμνοδοί μας αποκαλούν την Παναγία. Αημακάριστον, Παναμόμητον, Άχραντον, Αμόλυντον, Τείχος Απροσμάχητον, Ρόδον το Αμάραντον, Ελέους Πηγήν, Χρυσήν Λιχνία, Παρθενικόν Κάφχημα, Άγκυρα των Αυτιλωμένων, των Θλιβωμένων η Χαρά και άλλα πολλά. Αλλά και ο λαός μας χρησιμοποιεί άφθονες επωνυμίες για την Παναγία, τοπικές και γενικές, που έχουν σχέση με διάφορες παραδόσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, Ακροτηριανή, Ανομερίτησα, Γιάτρισα, Γρηγορούσα, Γοργοϊπίκος, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Ηλιοκαλή, Θαλασσινή, Καταπηλιανή, Μεγαλόχαρη, Οδηγήτρια, Προυσιώτισσα, Παναγία των Αρωμάτων, Χρυσοβουνιώτισσα, Παντοβασίλισσα και τόσες άλλες που δημιουργούν κατάπληξη.

Πάρα πολλοί ναοί έχουν αναγερθεί προς τιμήν της, εκ των οποίων αρχαιότερος είναι της Εφέσου το 431 μετά Χριστόν. Η εικόνα της Παναγίας κατέχει την αριστερή θέση της ωραίας πύλης και ως πλατητέρα την αχιβάδα του ιερού. Η αγιογράφηση του προσώπου της Παρθένου Μαρίας από την Βυζαντινή εποχή μέχρι σήμερα είναι πλούσια και κοσμεί τους ναούς και τα μουσεία, ιδίως στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών, όπου υπάρχουν εικόνες της Παναγίας μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Η Παναγία παριστάνεται ολόσωμη, όρθια ή καθιστή, κατά το ίμιση ή μόνον η κεφαλή με το λαιμό, όπως στο ναό της Καπνικαρέας. Παριστάνεται βρεφοκρατούσα τον Ιησούν, ως πλατητέρα, κοντά στο Σταυρό και σε πάρα πολλές άλλες στάσεις. Ωραιότατες είναι οι ψηφιδωτές εικόνες, όπως παραδείγματος χάρη η κοίμηση της Θεοτόκου στο ναό του Δαφνιού. Πρώτη εικόνα κατά την παράδοση είναι η Παναγία η Οδηγήτρια, ιστορηθήσα υπό του Ευαγγελιστού Λουκά του Ιερουσαλήμ.

Μεγίστη είναι επίσης η επίδραση της λατρείας της Παρθένου Μαρίας σε όλους σχεδόν τους κλάδους της τέχνης: ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, λογοτεχνία, έμετρη και πεζή. Τα θαύματα τα αναφερόμενα στην Πανεγία είναι άπειρα. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η Θεοτόκος θεωρείται ο πολιούχος της Κωνσταντινού πόλεως και σε αυτήν απεδόθη η σωτηρία της βασιλεύουσας από τις επιδρομές των βαρβάρων. Σε ανάμνηση της βοηθείας της κατά την πολιορκία της Κωνσταντινού πόλεως υπό των Αβάρων επί Ηρακλείου το 431 μετά Χριστόν έγινε το προήμιο του ακαθίστου ύμνου «Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια». Αλλά και η Παναγία της Τίνου θεωρείται εξαιρετικά θαυματουργός εικόνα, κατά δε την εορτή της κοιμήσεως το 1940 βυθίστηκε στο λιμάνι του νησιού το καταδρομικό έλι από ιταλικό υποβρύχιο και εκείνη προστάτευσε όχι μόνο τους κατοίκους του νησιού αλλά και όλους τους Έλληνες κατά τον πόλεμο του 1940-41, οι οποίοι αγωνίστηκαν με εθνικό ζήλο και μεγάλη θρησκευτική πίστη βλέποντας το όραμα της Παναγίας να οδηγεί τα στρατεύματά μας. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον υμνοδό σιγοψάλουμε: ουσίω πίσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστεία σου λαλήνη ανάξι. Η μίγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, τι σημά σε ρίσα το εκτο σου των κινδύνων, τι είστε διεφύλεξεν έως νυν ελευθέρους. Ούκ αποστόμεν δέσποινα εξού. Σους γαρδουλου σώζησα ή εκ παντίον δεινών. Ευχόμενη η Παναγία να είναι προστάτης ολοκλήρου του έθνους μας και δική μας.

Κύριε, πάλι κοντά σου προστρέχουμε, όπως σε κάθε δύσκολη και τραγική στιγμή. Και τώρα που οι φλόγες στήληξαν τη χώρα μας και καίνε την καρδιά μας, κατόδυνη σε κλιπαρούμε. Ηλάσθητη Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, συγχώρησε, ελέησέ μας. Ποιοι είμαστε το γνωρίζουμε και ας μην το ομολογούμε. Πως βεβηλώσαμε, μιάναμε τη χώρα μας, την αγιοτόκο αιματοπότη στη πατρίδα μας. Και αυτό καλά το ξέρουμε. Με θιάφη από τον ουρανό θα τέριαζε να μας κάψεις, όπως τα Σόδωμα και τη Γόμορα. Όμως Κύριε, μην ενεργοποιείς τη δικαιοσύνη σου. Δώσ' μας χρόνο να μετανοήσει ο λαός μας, παράτινον το έλεό σου. Θυμήσου πως η πατρίδα μας στάθηκε παιδί σου αγαπημένο. Μυριάδες μάρτυρες σου πρόσφερε. Για το όνομά σου έδωσε μάχες σκληρές. Σ' αγάπησε Κύριε η χώρα αυτή και ας φαίνεται τώρα πως ζαλισμένη πορεύεται μακριά σου. Σ' αγάπησε πολύ. Δικό σου τόπος είναι. Εδώ το περιβόλι της Παναγίας, εδώ η μεγαλόπρεπη Βυζαντινή Ναή, εδώ τα αναρρύθμιτα εκκλησάκια, εδώ η σεβάσμιη διάκονή σου, εδώ το πιστό πλήρωμα που κατακλίζει τον οίκο σου.

Άκουσε τις δεήσεις των ιερέων μας, των μοναχών μας. Άκουσε τη φωνή των μικρών παιδιών. Άκουσε την ημωγή της Ελλάδος που θρυνεί τη σάρκα και τα παιδιά της. Κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, Κύριε. Δώσε τέλος στην κόλαση για να κραυγάσουμε δοξολογητικά. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οι και

0: Το δέντρον της ζωής και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του

πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτε ρένε σύνσου. Ό,τι ή θέλει σα θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες του νερόδινος κληρόδιμη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε υγή τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο το παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστής ως γαστρός και φυλάξας ταύθυν ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο ο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέβρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου των τόκων, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητο Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλης του Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος οπλουσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια η περίμου προ τον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων τη αυτού αγαθόρητο αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
7: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
7: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμα,

μας από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' εμάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της

βασιλεία σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ο δομέστικος των σχολών έχει μόλις αποχωρήσει από το Χρυσοτρίκλινο, την αίθουσα ακροάσεων των ανακτόρων, όπου είχε μία σύντομη συζήτηση με την Αυγούστα Θεοδώρα. Αναλαμβάνοντας χρέη αντιβασιλέως, έχει βάλει βορύ φορτίο στους ώμους της. Η όμορφη Παφλαγονής, η μορφωμένη και ενάρετη κόρη που απομακρύνθηκε τόσο νέα από την πατρική της εστία για να έρθει στη βασιλίδα των πόλεων ως υποψήφια νύφη του βασιλιά Θεοφύλου, κρατάει πλέον τα ηνία της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων. Η βασιλεία του ιού της, Μιχαήλ του Τρίτου, πρέπει να προστατευτεί. Τρεις άρχοντες έχουν αναλάβει ως επίτροποι. Ο αδελφός της Βάρδας, ο λογοθέτης Θεόκτιστος και ο μάγιστρος Μανουήλ. Τη δική του συμβουλή και ιδιαίτερα του Θεόκτιστο αναζητά συχνά και η Θεοδώρα στο δύσκολο έργο της. Όμως τόσα χρόνια στο Μέγα Παλάτιο έχει μάθει να μην εμπιστεύεται κανέναν. Η πικρή πείρα δείχνει πως οι ραδιοργίες περίξ των βασιλέων δίνουν και παίρνουν. Ο αδελφός της ο Βάρδας από την πρώτη στιγμή φανερώνει τις ύπουλες προθέσεις του. Είναι έξυπνη η Θεοδώρα. Αν και γυναίκα, αποφασίζει να μην βιαστεί να στηριχθεί σε άλλους. Καλεί έναν έναν τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς για να τους γνωρίσει από κοντά και να διακρίνει κατά πόσο της είναι πιστή. Ξέρει ότι οι ανατροπές έρχονται πολλάκις μέσα από το περιβάλλον του ίδιου του αυτοκράτορα, αλλά και από το χώρο του στρατού. Ο πατρίκιος Ζώσιμος, ο δομέστικος των σχολών, δεν της ήταν άγνωστος, καθώς μπαινοβγαίνει συχνά στο Μέγα Παλάτι. Το γνωρίζει και από τα λόγια του Θεόφυλλου, ο οποίος στηρίχθηκε σε αυτόν στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του. Αυτό το τελευταίο είναι που την ανησυχεί. Ξέρει ότι ο δομέστικος στήριξε τον άντρα της στον αγώνα κατά των Αγίων Εικόνων. Θα θελήσει να της αντιταχθεί. Ο γερεδεμένος άντρας, ντυμένος με την επίσημη στολή του, είχε γονατίσει μπροστά της. Το πρόσωπό του έδειχνε άνθρωπο ντόμπρο και δυνατό. Η συζήτησή τους ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική. Η Θεοδώρα έμεινε ικανοποιημένη. Ο δομέστικος των σχολών, ο πατρίκιος Ζώσιμος, ήταν έτοιμος να υπηρετήσει πιστά τη βασίλισσά του. Όσο για το θέμα των εικόνων, κανείς από τους δύο δεν μίλησε σαφώς, αλλά έγινε φανερό πως συμφωνούσαν. Αρκετά ως εδώ. Καιρός να ειρηνεύει το βασίλειο. Η Θεοδώρα θέλει να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Δεν θέλει βιαστικές κινήσεις. Αρκετά βασανίστηκε ο λαός της. Τώρα, αργά και μεθοδικά, πρέπει να επανέλθουν στην πίστη των πατέρων, στα δόγματα της Συνόδου της Νίκαιας. Αλλά δεν θέλει ταραχές. Όλα θα γίνουν μόνα τους, συν το χρόνο. Χαρούμενος γύρισε εκείνη την ημέρα στο αρχοντικό του δομέστικος των σχολών. Οι ανησυχίες του για το μέλλον της αυτοκρατορίας είχαν καθησυχαστεί. Η βασιλεία βρισκόταν σε ικανά χέρια. Ο ίδιος δεν θα χρειαζόταν να παραιτηθεί και μάλιστα του φάνηκε ότι η Αυγούστα τον συμπάθησε. Χαρούμενος λοιπόν γύρισε στο σπίτι του εκείνη τη χειμωνιάτικη μέρα. Στην κύρια είσοδο τον περίμενε ο γιατρός.
1: «Καλέ μου φίλε Μανουήλ, τι γίνεσαι, τι κάνει η κυρά σου?» «Καλά είναι, Ζώσιμε, και εγώ και η κυρά μου. Για τον Ανδρόνικο ήθελα να σου μιλήσω, αν έχεις λίγο χρόνο, και σε περίμενα να έρθεις. Έλα από εδώ».
0: Ο πατρίκιος οδήγησε τον γιατρό σε ένα χώρο που χρησιμοποιούσε για τις υποθέσεις του και τον έβαλε να καθίσει.
1: «Σε ακούω. Άκου, Ζώσιμε. Όπως σου έχω πει, το χτύπημα του παιδιού σου ήταν πολύ ισχυρό. Να δοξάζεις τον Θεό που τον άφησε κοντά μας». «Λέγε, γιατρέ, γιατί με κάνεις να ανησυχώ? Πες αυτό που πρέπει να πεις». «Η αιμορραγία που προκλήθηκε μέσα στο κεφάλι του δημιούργησε πολλές πιέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν ορισμένες λειτουργίες. Ευτυχώς η εσωτερική αιμορραγία από ό,τι φαίνεται σταμάτησε σύντομα και λίγο-λίγο το αίμα άρχισε να απορροφάται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση και να διορθώνονται οι βλάβες. Και ενώ φαίνεται να έχει επανέλθει πλήρως, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν επανήλθε. Αυτό το κάτι όμως είναι πολύ σημαντικό για το παιδί σου». «Εξηγήσου, γιατρέ, γιατί δεν σε καταλαβαίνω».
0: «Η δεξιά του πλευρά, όπως σου εξήγησα και στο παρελθόν, είναι αυτή που πλήγει και περισσότερο. Το πόδι επανήλθε, αλλά το χέρι δεν είναι όπως πριν και πολύ φοβάμαι πως ποτέ δεν θα γίνει».
1: «Δηλαδή, Μανουήλ, μη με βασανίζεις και πες μου επιτέλους τι συμβαίνει».
0: «Αμέσως θα σου πω. Ενώ μπορεί να πιάσει ένα ποτήρι, να πιει νερό ή μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να ντυθεί, δεν μπορεί όμως να κάνει κάποιες λεπτότερες κινήσεις με ακρίβεια.
1: Δυσκολεύεται επί παραδείγματι να πιάσει τη γραφίδα και να εργαστεί. Το επάγγελμα που επέλεξε όμως απαιτεί ακριβώς αυτή την κίνηση. Άρα καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για το παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί με τον καιρό. Αυτό ακριβώς περίμενα κι εγώ, αλλά νομίζω πως αν ήταν να διορθωθεί, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Από εδώ και πέρα, μάλλον δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποια αλλαγή της κατάστασης. Σπαθί μπορεί να κρατήσει, να πιάσει, κοντάρει. Μπορεί. Σαν να μην χτύπησε ποτέ του. Τότε τα νέα είναι καλά. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να αφήσω το παιδί μου να γίνει γραφιάς. Έχω άλλα σχέδια για εκείνον. Ο γιος μου είναι γεννημένος στρατιώτης. Έχει μυαλό, κότσια και δύναμη. Και αφού μπορεί να πιάσει το σπαθί και το κοντάρι, όλα καλά. Μικρό το κακό, γιατρέ μου, μη στεναχωριέσαι. Βέβαια είναι η άποψή σου. Και να δεις που σε λίγο θα είναι και δική του. Τώρα που έζησε άχαρα τόσους μήνες μπροστά στα αναλόγια, καθιστός ένα σκαμνί, θα δει αλλιώς τη χάρη τη ζωή στο στρατό. Ξέρω το παιδί μου. Όσο γι' αυτό δεν μπορώ να πω. Ο γιατρός φάνηκε να δυσκολεύεται. Καμιά φορά όμως τα παιδιά μας δεν εξελίσσονται όπως εμείς έχουμε ονειρευτεί, αλλά ανοίγουν το δικό τους δρόμο. Όποιον δρόμο κι αν διαλέξει το παιδί μου, θα είναι καλός και ένδοξος. Έχει τη στόφα της γενιάς μου. Αυτό το σχόλιο έκανε το γιατρό να χαμογελάσει κάτω από τα μουστάκια του. Πιστεύω ότι είναι προορισμένος για καλά και σπουδαία πράγματα ο γιος σου. Μόνο που ενίοτε δεν είναι αυτά που εμείς φανταζόμαστε. Μίλα μαζί του, αλλά θα σε παρακαλέσω, ό,τι και αν σου πει, να μην αντιδράσεις έντονα. Με το μαλακό. Δεν είναι ακόμη έτοιμος για μεγάλες συγκινήσεις. Για την ακρίβεια, απαγορεύονται ρητός και ιατρικός. Σε χαιρετώ τώρα, είσαι το επανειδήν. Και βιαστικός ο γιατρός απομακρύνθηκε χαρούμενος που έφερε εις πέρα στην αποστολή του. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν έρθει πολύ κοντά ο Μανουήλ, ο καλός γιατρός και ο Ανδρόνικος. Ο γιατρός είχε βρει την Ειρήνη παγωμένη με έναν άσχημο βήχα στο γνωστό σπιτάκι που έδειχνε να έχει μέρες να το γλυκάνει η ζέστη μιας φωτιάς. Το κρύο μέσα ήταν όσο και έξω και το σπιτάκι ήταν άδειο από κάθε τι. Η Ειρήνη στην προσπάθειά της να βγάλει τα προστοζήν είχε πουλήσει ό,τι είχε και δεν είχε. Ο γιατρός έφρυξε βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση και υποσχέθηκε αμέσως στον εαυτό του να μην επιτρέψει με κανένα τρόπο να συνεχιστεί. Της έδωσε την επιστολή του Ανδρόνικου και είδε τα ταλαιπωρημένα μάτια της να φωτίζονται για λίγο πριν θολώσουν ξανά. Δεν του άρεσε η εικόνα της. Έπιασε το μέτωπό της και είδε ότι ψινόταν στον πυρετό. Η κοπέλα χρειαζόταν αμέσως καλό φαγητό, ζέστη και ξεκούραση. Ο γιατρός δεν έχασε καιρό. Με το σύνθημα «Εντολές γιατρού και Ανδρονίκου» την κουβάλισε σχεδόν με το ζόρι στο σπίτι του, όπου με τις συντονισμένες προσπάθειες της δικές του και της γυναίκας του, σύντομα η υγεία της βελτιώθηκε. Το πρώτο μέρος του σχεδίου είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τώρα έπρεπε να βρουν τρόπο να μιλήσουν στον Πατρίκιο για την ύπαρξη της Ειρήνης και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο Ανδρόνικος αποφάσισε να του μιλήσει, αλλά ο γιατρός τον παρακάλεσε να προηγηθεί εκείνος για να προετοιμάσει κάπως τον πατέρα του. Η υγεία του Ανδρόνικου ήταν επισφαλής ακόμα. Δεν ήθελε να ρισκάρει κάποιο έντονο συμβάν. Έπρεπε να προειδεάσει τον Πατρίκιο, να προλάβει κάποια αντίδρασή του. Ο δομέστικος στάθηκε μια στιγμή να σκεφτεί όσα του είπε ο γιατρός. Ήταν μέρες που σκεφτόταν να μιλήσει στο παιδί του για το μέλλον του. Αυτά που του είπε ο γιατρός για το χέρι του, από τη μία τον λυπούσε, από την άλλη τον διευκόλυνε. Θέλοντας και μία, ο Ανδρόνικος θα άφηνε στην άκρη τα σχέδιά του για καλλιγράφος και μάλιστα χωρίς κάποια πατρική πίεση. Όμως ήξερε πως ο γιατρός είχε δίκιο. Δεν έπρεπε να πιέσει το παιδί του με το θέμα του στρατού, θα του το έφερνε με το μαλακό. Μπήκε στην κάμαρα του Ανδρόνικου, όρθιος δίπλα στο μεγάλο αψιδό το παράθυρο με το σκάλισμα και τους έξω. Ήταν επίτευγμα των τελευταίων ημερών να σηκώνεται και να περπατάει. Και από τη στιγμή που ένιωσε σίγουρος και σταμάτησε να ζαλίζεται, άλλο δεν ήθελε από το να πάει στην Ειρήνη. Κόντευαν 4 μήνες που δεν την είχε δει. Χάρη στον καλό γιατρό, παρηγοριόταν με τις επιστολές που αντάλλασαν. Αλλά θα έδινε ό,τι είχε και δεν είχε για να βρεθούν οι δυο τους μόνοι να μιλήσουν. Έτσι το πήρε απόφαση
0: τέρμα τα παιχνίδια πίσω από την πλάτη των γονιών του. Έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα μιλούσε στον πατέρα του και ό,τι ήθελε ας γινόταν. Μπορούσε να κάνει τα πάντα για χάρη της ειρήνης, εκτός από το να μείνει άλλο μακριά της. Ήξερε πως ο Μανουήλ θα έβρισκε τον πατέρα του εκείνη την ημέρα και ήταν έτοιμος για την πατρική επίσκεψη. Δεν ξαφνιάστηκε λοιπόν σαν τον είδε να μπαίνει.
1: «Καλησπέρα παιδί μου».
2: «Καλησπέρα πατέρα».
1: «Πώς νιώθεις σήμερα?»
2: «Καλά είμαι, μια χαρά».
1: «Ξέρεις από πού έρχομαι?»
2: «Από το Μέγα Παλάτιον. Με είχε καλέσει σε ακρόαση η Αυγούστα μας».
1: «Αλήθεια? Και πώς πήγε, καλά?»
2: «Περίκαλα. Είναι σπουδαίος άνθρωπος η Βασίλισσα.
1: Είναι τιμή στον οποιονδήποτε να την υπηρετήσει».
2: «Και ξέρεις, Ανδρώνικε, για το θέμα που τόσο συγκρουστήκαμε, να ξέρεις ότι έχω αλλάξει γνώμη. Δεν είμαι εκείνος που ήμουν πριν λίγο καιρό».
1: «Το ξέρω, πατέρα».
2: «Σου ζητώ να με συγχωρέσεις και θα το ξανακάνω».
1: «Μην το σκέφτεσαι. Ό,τι έγινε, έγινε».
2: «Το ξέρω, αλλά με βασανίζουν σκέψεις. Οι πράξεις μου δεν με κάνουν περήφανο. Να μου πεις, εντολές εκτελούσα. Ο βασιλιάς μας με πρόσταξε, αλλά να. Μου λέει και ο λογισμός μου ότι θα μπορούσα να είχα χειριστεί αλλιώς το όλο ζήτημα».
1: «Γνωρίζεις τι στάση θα κρατήσει η Βασίλισσα στο θέμα των εικόνων?»
2: «Μου έδωσε να καταλάβω πως θα σταματήσει κάθε δίωξη. Σκοπός της να ειρηνεύσει το κράτος».
1: «Μπράβο της». «Καλά το είχαμε λοιπόν νιώσει ότι η Αυγούστα δεν στηρίζει το σύζυγό της αυτό το ζήτημα».
2: «Είναι σπουδαία γυναίκα. Θα κάνει καλό στην αυτοκρατορία».
1: «Μακάρι».
0: Είχε συζητηθεί το θέμα των εικόνων, αλλά κανείς δεν είχε τολμήσει να αναφέρει αυτό που τον βασάνιζε. Πρώτος ο Πατρίκαιος ξερόβηξε, καθάρισε το λαιμό του και πήρε να λέει.
1: «Σκεφτόμουν, γιέ μου, το μέλλον σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Τι επιλογές έχεις?»
0: Ο Ανδρόνικος ένιωσε πως ήρθε η ώρα.
1: «Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση»,
0: σκέφτηκε και αμέσως είπε.
1: «Πατέρα, είναι αυτό κάτι που με απασχολεί και εμένα έντονα μετά την περιπέτεια που είχα. Και θα ήθελα να σου πω όσα σκέφτομαι».
2: «Βεβαίως, παιδί μου, σε ακούω».
1: «Πρώτα απ' όλα πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Είναι κάτι που δεν σας έχω πει. Πριν από κάποια χρόνια ήμουν ακόμα μικρό παιδί. Γνωρίστηκα κατά τύχη με κάποιους ανθρώπους. Με μια οικογένεια ντόπιων χωρικών. Είχα πέσει και είχα χτυπήσει κοντά στο σπίτι τους. Και εκείνοι με πολύ αγάπη με είχαν περιποιηθεί. Αρχικά ένιωσα ευγνωμοσύνη για ό,τι έκαναν και ξαναπήγα να τους δω, αλλά τελικά τους συμπάθησα. Και μια στο τόσο πήγαινα και τους έβλεπα».
2: «Είχες κάτι ιδέες μερικές φορές. Ξεχνάς εύκολα ποιος είσαι».
1: «Δεν ξεχνώ ποιος είμαι. Αντιθέτως, αυτό ακριβώς με βασάνισε πολλές φορές».
2: «Σε βασάνισε? Πρόσεξε πώς μιλάς».
1: «Πατέρα, άσε με να ολοκληρώσω και θα μου πεις ό,τι θέλεις μετά. Λοιπόν, όπως σου είπα, άρχισα να πηγαίνω πότε-πότε στο σπίτι τους. Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και είχαν μία κόρη».
2: «Μη συνεχίσεις».
0: Πετάχτηκε όρθιος από το σελίο στο οποίο καθόταν ο Ζώσιμος.
1: «Όχι, πατέρα. Με όλο το σεβασμό πρέπει να συνεχίσω. Την κόρη αυτή τη λένε Ειρήνη».
2: «Τότε είναι...»
1: «Ναι, καλά το κατάλαβες. Είναι η κοπέλα που με έσωσε. Η νέα που σε σταμάτησε μες τη νύχτα και σε οδήγησε στον αιμόφυρτο γιο σου».
2: «Ώστε την ξέρεις. Αυτό είναι καλό. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι της οφείλω κάποιο δείγμα της ευγνωμοσύνης μου».
1: «Άσε την ευγνωμοσύνη, πατέρα. Άφησε με να ολοκληρώσω».
2: «Μα έχει κι άλλο».
1: «Έχει.
2: Η Ειρήνη, πατέρα, είναι μια κόρη σπουδαία. Πριν λίγο καιρό έχασε τους δικούς της και έμεινε μόνη στον κόσμο. Όχι όμως τελείως μόνη».
1: «Έχει κάποιον?»
2: «Έχει εμένα».
0: Ο Ανδρόνικος είχε σταθεί όρθιος μπροστά στον πατέρα του. Η στάση του σώματός του και η σιγουριά στη φωνή του έδειχναν ότι δεν ήταν ένας γιος που απευθυνόταν στον πατέρα του, αλλά ένας άντρας προς έναν άντρα. Το βλέμμα του καρφώθηκε σταθερά στα μάτια του πατέρα του και εκεί διέκρινε εκείνος όσα μέχρι τότε δεν είχε καταλάβει. Ο γιος του είχε μεγαλώσει. Ο γιος του δεν ήταν πλέον παιδί. Έμεινε σιωπηλός ο Πατρίκιος. Ήθελε να ρωτήσει τι ρωτούσε με το «έχει εμένα», αλλά φοβόταν την απάντηση.
1: «Αυτή η κοπέλα, συνέχισε ο Ανδρόνικος όταν είδε ότι ο πατέρας του σώπαινε, θα γίνει γυναίκα μου. Τρελάθηκες, γιέ μου. Όρθιος πετάχτηκε ξανά ο πατέρας του. Θα πάρεις μια παρακατιανή, εσύ ο πρωτότοκος του δομέστικου των σχολών, ο γνήσιος απόγονος του γένους των δημάδων. Θα την πάρω, πατέρα, γιατί είναι αντάξια του μεγάλου σου γιού, του γνήσιου απογόνου των δημάδων. Θα την πάρω γιατί τέτοια κοπέλα δεν βρίσκει κανείς εύκολα. Και δεν ξέρω τι άμα κυλάει στις φλέβες της, αλλά σίγουρα παρακατιανό δεν είναι. Τι μου λες, παιδί μου, ένα τέτοιο πλάσμα. Την έχω δει και θα μου πεις ότι αυτό το απολυφάδι είναι αντάξιο του παιδιού μου. Ούτε να γράφει δεν θα ξέρει, ούτε καν όμορφη δεν είναι. Φώναξε σχεδόν ο Πατρίχιος και η βαθιά ρητίδα ανάμεσα στα μάτια του βάθαινε ξαφνικά αγριεύοντας την όψη του. Θύμωσε ο Ανδρόνικος. Του ήρθε να πιαστεί στα χέρια με τον πατέρα του. Μα η Φρόνη συνήκησε και πιάνοντας τον σταθερά από τους ώμους τον έκανε να ξανακαθίσει. Κάθισε και αυτός δίπλα του τραβώντας ένα σελίο. «Πατέρα, ας μιλήσουμε ήρεμα. Πρωτού αποφανθείς για τις γνώσεις που δεν έχει, μπορείς να ρωτήσεις. Η Ειρήνη ούτε αμόρφωτη είναι ούτε απαίδευτη. Ξέρει και να γράφει και να διαβάζει. Και μάλιστα ρουφά κάθε βιβλίο που θα πέσει στα χέρια της. Και όσο για την καταγωγή της, δεν είναι αυτή που φαίνεται. Έζησε με δύο ηλικιωμένους που νόμιζε γονείς της, μα μόνο πρόσφατα έμαθε τις ρίζες της. Κατάγεται από μια ευκατάστατη οικογένεια από την Νίκαια. Είχαν σπίτι και κτήματα και εκκλησία δική τους. Τώρα πως βρέθηκε εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά να ξέρεις ότι κάτω από τα παρακατιανά της ρούχα βρίσκεται μια δάμαστη ψυχή, ένα διαμάντι, μια αληθινή γυναίκα. Και αν την έβλεπες ντυμένη στα χρυσάφια και στους πολύτιμους λίθους, δεν θα είχε τίποτε να ζηλέψει από καμιά αρχοντοπούλα. Αυτή τη γυναίκα θα την παντρευτώ και θα ήθελα να μας δώσεις την ευχή σου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής, αλλά και την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα Κεκραγάρια και τα Αναστάσιμα στη Χειρά, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, τα οποία θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον πρώτο δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Κιωσέουγλου, από ζωντανή ηχογράφηση στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

συνεχίσουμε με τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδωνα Περιστέρη, όπου θα ακούσουμε το δοξαστικό της εορτής της Υπαπαντής «Ερευνάτε τας γραφάς».

Το δογματικό Θεοτοκείο του Πλαγίου Τετάρτου Ήχου, ο Βασιλεύς των Ουρανών, θα ακούσουμε από τον Πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.

θα κλείσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, ύμνους από τον Αναστάσιμο Όρθρο της Κυριακής το πρωί σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Φίλοι μας, κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

Θεού εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Πριν από λίγα χρόνια, προσφυλής μας ακροατέ, στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Σε κάποιο μέρος είχε χτιστεί μια πολυκατοικία. Όλες οι εργασίες είχαν τελειώσει. Απ' έξω η πολυκατοικία φαινόταν πολύ ωραία. Εσωτερικά είχε όμορφη διαρρύθμιση. Σε λίγο τα διαμερίσματα νοικιάστηκαν. Οι νοικιαστές έβαλαν τα πράγματά τους και στρογγυλοκάθισαν. Όλα στην πολυκατοικία φαινόντουσαν ευχάριστα. Αλλά ξαφνικά ήρθε η συμφορά. Ενώ αυτοί που καθόταν μέσα είχαν ανοίξει τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και έβλεπαν και άκουγαν ευχάριστα για αυτούς πράγματα, η πολυκατοικία σύστηκε. Όλοι τρόμαξαν και νόμισαν πως έφτασε το τέλος τους και έτρεξαν να φύγουν το γρηγορότερο από την πολυκατοικία. Τι είχε συμβεί? Σεισμός εκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Ο μηχανικός που είχε αναλάβει να χτίσει την πολυκατοικία δεν πρόσεξε τα θεμέλια. Έβαλε θεμέλια σε μέρος που το έδαφος δεν είναι στερεό. Και γι' αυτό η πολυκατοικία με το βάρος της κάθισε και κλονίστηκε. Η πολυκατοικία έμεινε μόνο με τα έπιπλα, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Έμεινε έρημη από ανθρώπους. Κρίθηκε τέλος σαν επικίνδυνη για τη ζωή των ανθρώπων και συνεργεία της μηχανικής υπηρεσίας ήρθαν και την κατεδάφισαν. Έτσι γκρεμίστηκε μια πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι η μοναδική, και άλλες οικοδομές που χτίζονται γκρεμίζονται και σκοτώνουν τους ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν να βγουν έξω. Δυστυχώς, για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα μηχανικοί και εργολάβοι δεν προσέχουν τα θεμέλια. Τα θεμέλια δεν φαίνονται γιατί είναι κρυμμένα κάτω από τη γη και δεν μπορεί να τα δει κανείς, ενώ το υπόλοιπο μέρος της οικοδομής φαίνεται και γι' αυτό αναγκαστικά το προσέχουν για να φαντάζει και να ελκύει. Αλλά τι το όφελος να είναι όλα τακτοποιημένα και όμορφα και τα θεμέλια της οικοδομής να μην είναι στερεά? Οικοδομές χωρίς στερεά θεμέλια αργά ή γρήγορα πέφτουν και γίνονται ερείπια. Αλλά γιατί μιλούμε εδώ για οικοδομές και θεμέλια? Τι μας ενδιαφέρουν, ίσως θα πείτε. Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί ούτε εργολάβοι, ούτε λεφτά έχουμε για να αγοράσουμε διαμερίσματα και πολυκατοικίες. Είμαστε πτωχοί άνθρωποι. Μένουμε στο σπιτάκι μας που έμειναν και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Πάνε τώρα 200 χρόνια που χτίστηκε το πατρικό μας σπίτι και δεν έχει πάθει τίποτε. Στο πατρικό αυτό σπίτι μένουμε και εμείς τώρα και δεν αλλάζουμε με όλες τις πολυκατοικίες και τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Στερεά σπίτια, φίλοι ακροατέ, στερεά σπίτια πρέπει να ζητούν όλοι οι άνθρωποι για να μένουν εκεί μέσα με ασφάλεια. Αλλά εκτός από τις υλικές αυτές οικοδομές που όλοι μας ξέρουμε, υπάρχει και μια άλλη οικοδομή. Οικοδομή πνευματική, που το ένα μέρος της είναι ορατό και το άλλο μέρος αόρατο. Είναι η οικοδομή που αρχίζει από τη γη και φτάνει στον ουρανό. Μια οικοδομή που ξεπερνάει σε τάξη, σε ομορφιά και σε στερεότητα κάθε άλλη οικοδομή. Για αυτή την οικοδομή, την πνευματική οικοδομή, ομιλεί σήμερα ο Απόστολος Παύλος.
ποια είναι η πνευματική αυτή οικοδομή? Είναι η Εκκλησία. Αλλά όταν λέμε Εκκλησία, τι πρέπει ακριβώς να εννοούμε? Το ναό της ενορίας μας, το κτίριο δηλαδή που έχουμε χτίσει για να μαζευόμαστε εκεί και για να λατρεύουμε τον Κύριο. Βέβαια και το κτίριο λέγεται Εκκλησία, αλλά Εκκλησία κυρίως είναι όλοι εκείνοι που πιστεύουν στο Χριστό, κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια και συνδέονται μεταξύ τους με την αγάπη του Χριστού και θεωρεί ο ένας τον άλλο αδελφό. Αυτοί αποτελούν την Εκκλησία, την πνευματική οικοδομή για την οποία ομιλεί ο Παύλος και την ονομάζει έτσι την Εκκλησία ο Παύλος, γιατί υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της υλικής και πνευματικής οικοδομής. Ας δούμε μερικές. Μια οικοδομή για να είναι στερεά πρέπει να έχει γερό θεμέλιο. Πρέπει να είναι χτισμένη πάνω σε βράχο. Έτσι και η Εκκλησία, η πνευματική οικοδομή, έχει θεμέλιο. Θεμέλιο δε στερεό και ακλόνητο της Εκκλησίας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θεμέλιο είναι η πίστη στο Χριστό, η πίστη ότι ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι και Θεός, ο αληθινός Θεός που κατέβηκε από τα ουράνια εδώ στη γη, φόρεσε σάρκα ανθρώπινη, εμφανίστηκε σαν άνθρωπος, πείνασε, δίψασε, κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε εις τους ουρανούς και θα έρθει και πάλι για να κρίνει τον κόσμο. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Ο Χριστός είναι το Παν. Πάνω στην πίστη αυτή είναι χτισμένη η πνευματική οικοδομή, η Εκκλησία. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός στον Πέτρο, όταν ο Πέτρος ομολόγησε πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Σι είπε ο Χριστός στον Πέτρο, με την πίστη αυτή πρέπει να ονομάζεσαι Πέτρος, και σε βεβαιώνω πως πάνω στην πίστη αυτή θα χτίσω την Εκκλησία και θα είναι τόσο στερεά και ακλόνητη η Εκκλησία, ώστε όλοι οι σατανάδες να βγουν από το σκοτεινό τους βαστήλιο και να την πολεμήσουν, δεν θα μπορέσουν να την νικήσουν. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Χριστού. «Συ Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλεάδου ου κατησχίσω σε αυτής». Όπως επάνω σε ένα θεμέλιο οι χτίστες τοποθετούν πέτρες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, και τις συνδέουν μεταξύ τους με ασβέστη και γίνονται έτσι ένα σώμα, έτσι και στην Εκκλησία. Όσοι πιστεύουν στο Χριστό δεν είναι ψυχικά ο ένας μακριά από τον άλλο, αλλά σαν πέτρες πελικημένες τοποθετούνται ο ένας κοντά στον άλλο και συνδέονται και αποτελούν ένα σώμα, μία κοινωνία. Ασβέστης που ενώνει τη μια πέτρα με την άλλη στη θεία αυτή οικοδομή είναι η αγάπη. Χωρίς την αγάπη η ένωση των χριστιανών ομοιάζει με ένα τείχο που είναι χτισμένος χωρίς ασβέστη και είναι εύκολο να γκρεμιστεί σε μια πλημμύρα. Χτίστες που πρέπει να πελεκούν τις πέτρες, δηλαδή να διορθώνουν τους χριστιανούς από τις κακίες και τα ελαττώματά τους, είναι οι ιερείς. Και όπως σε μια οικοδομή υπάρχει η ειδική μηχανή, το αναβατόρι που παίρνει τις πέτρες από τη γη και τις ανεβάζει ψηλά για να χτιστούν στο κατάλληλο μέρος, έτσι μηχανή που μπορεί να πούμε που παίρνει τους χριστιανούς από χαμηλά και τους ανεβάζει ψηλά, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ναι, ο Σταυρός, λέει κάποιος Άγιος, σαν μηχανή παίρνει τους πιστούς και τους ανεβάζει στα ύψη.
δεν θα μπορούσε να αποκτήσει ύψος η πνευματική οικοδομή χωρίς τη δύναμη του Χριστού. Φίλοι ακροατέ, η οικοδομή που αρχίζει έχει και τέλος, αλλά η πνευματική οικοδομή, η Εκκλησία, 20 αιώνες τώρα χτίζεται συνεχώς. Νέοι χριστιανοί σας ζωντανά λιθάρια προστίθενται και η οικοδομή διαρκώς προχωρεί και κανένας δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πρόοδο της οικοδομής αυτής. Θα αυξάνει μέχρι τη συντελείας των αιώνων, μέχρι να προσθεθεί και ο τελευταίος πιστός. Σε αυτή την οικοδομή, στην Ορθόδοξο Εκκλησία ανήκουμε κι εμείς, όλοι φίλοι ακροατέ. Μεγάλοι πατέρες, άγιοι και μάρτυρες ήταν στήλοι και κολόνες. Εμείς τι είμαστε? Ευτυχισμένοι θα είμαστε αν γίνουμε ένα μικρό λιθαράκι μέσα στην απέραντη και μεγαλειώδη οικοδομή που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δήμος Νικολάου.

κατά το ωμέγα ελαιόν σου και κατά το πρίδος των υπηρημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλήνε με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αδικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρινεστέσε. Ιδούγραν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγρα αλήθεια νιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με, ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσουν δέος δέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν δισεγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία εσύ της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη Σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου, Μόσχους.

Και ξεδωτό αυτό η Γεωργής και απεδίμησε. Ότε δε ήντισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούνους αυτού προς τους Γεώργους, λαβεί τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι Γεώργοι τους δούνους αυτού,

πήρεν άλλους δούλους πνίουνα στον πρώτον και πείσεν ευκείς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Ιώνα.

Δε γεωργίδονται στον Υιόν, είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνον εν αυτόν, και κατάσχονε την κληρονομίαν αυτού, και λαβώντες αυτόν,

λέγουν συν αυτόν κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης Γεωργής ή την έσα αποδώσου συν αυτό τους καρπούς εν της κερίς αυτόν. Λέγει αυτής ο Ιησούς ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές

Δυνάμε των σωμάτων, οι κεσίες του Τίμιου ενδόξου προφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Νικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και ερχνιακών Στεφάνου και πάντων σου των Αγίων, οι κατεβομένες εμών επωνή, έλεγε Κύριε, επάκουσαν ημών.

Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλιδίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Κηλικιών Θεβατρών Ιωκήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσθη και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δήμος Νικολάου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

ο Άγιος Αμφιλόχιος προβλέπει τον κεραυνό. Την πρώτη φορά που η κυρία Μαρίκα Κουφάκη επισκέφθηκε την Πάτμο, ο Άγιος έδωσε εντολή στις αδερφές να τη στρώσουν να κοιμηθεί στον πύργο. Μια μέρα όμως, την ώρα που καθόταν με τις μοναχές στο γραφείο, πήγε εκεί ο Όσιος καταφανός ταραγμένος και λέει στην υπεύθυνη αδερφή: «Παρακαλώ να μεταφέρετε την κυρία Μαρίκα εδώ να κοιμάται, σε αυτό το ντιβανμπάουλο, και προσέξτε να μην βάλετε λάμπα στο παράθυρο». Την άλλη μέρα έπεσε κεραυνός επάνω στο κρεβάτι που θα κοιμόταν και έκαψε το μαξιλάρι. Ο Όσιος είχε προείδει το γεγονός αυτό και απέτρεψε το μοιραίο.

της απομένει μόνο ένας μήνας ζωής. Ο Όσιος είχε ισχυρούς δεσμούς με το νησί της Σάμου, όπου μετέβαινε για υποθέσεις της μονής και το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εκεί γνώρισε μία κόρη ιερέως, η οποία είχε μεγάλο πόθο να γίνει μοναχή, αλλά έβρισκε πολλά εμπόδια. Όταν εξομολογήθηκε στον Άγιο, εξαγορεύτηκε την επιθυμία της να λάβει το μοναχικό σχήμα. Αμέσως ο Άγιος πρότεινε στον ιερέα πατέρα της να τελέσουν την κουρά της, λέγοντας ότι της απομένει μόνο ένας μήνας ζωής. Τότε Όσιος την έκυρε μοναχή, δίνοντάς της το όνομα Ταβιθά. Έτσι πραγματοποιήθηκε ο ένθεος πόθος της και εξεδίμησε προς τον νηφίο της σε ένα μήνα, όπως με τη φώτιση του Θεού ο πνευματικός της το είχε προβλέψει.

θα κάνεις παιδί. Όταν ο Άγιος εξομολογούσε στη Σαντορίνη, κάποια κυρία του εκμυστηρεύθηκε τη θλίψη της επειδή αντιμετώπισε πρόβλημα τεκνοποιίας. Εκείνος τη σταύρωσε και τη είπε «θα κάνεις παιδί». Όντως η ευσεβής κυρία με την ευχή του τεκνοποίησε και το παιδί που την αξίωσε ο Θεός να φέρει στον κόσμο είναι ο σημερινός έπαρχος της Θήρας. Και σε άλλες άτεκνες γυναίκες προείπε ότι θα αποκτήσουν παιδί, όπως την κυρία Μαρία Αγγελίδη που επί 9 χρόνια δεν είχε αποκτήσει παιδί. Το 1967 τον επισκέφθηκε μαζί με τον σύζυγό της και του ζήτησε να ευλογήσει την μικρή ορφανή Ελένη που θα υιοθετούσαν. Τότε Όσιος της είπε «Έλα να σε ευλογήσω παιδί μου. Όταν έρθεις ξανά στην Πάτμο θα έχεις και δικό σου παιδί». Και πραγματικά γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι, τον Γρηγόριο.

θα γίνεις μοναχή. Όταν η μητέρα της γερόντισσάς μας πληροφορήθηκε ότι η κόρη της Εκάρη μοναχή, ταράχθηκε και αμέσως έσπευσε να μεταβεί στην Πάτμο. Όσιος την αντιμετώπισε με μεγάλη ηρεμία λέγοντας: «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, παιδί μου, να το δεχθείς για να έχεις το μισθό σου». Όταν κανείς αφιερώνει ένα παιδί στο Χριστό, ευλοπούνται 7 γενναίοι. Και ύστερα πρόσθεσε: «Θα σου πω και κάτι και ίσως σου φανεί παράξενο, κυρία Αγγελική. Να ξέρεις ότι και εσύ κάποια μέρα θα έρθεις στο μοναστήρι και θα γίνεις μοναχή, αφού πρώτα παντρέψεις τα παιδιά σου. Αυτό όμως δεν θα γίνει όσο ακόμα ζω, αλλά μετά το θάνατό μου». Τότε ξαφνιάστηκε και το ρώτησε: «Πώς μπορεί, γέροντα, να γίνει αυτό που μου λέτε, εφόσον έχω οικογένεια?» «Θα γίνει, παιδί μου, και να με θυμάσαι», είπε εκείνος. Αφού πέρασαν 10 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου, η μακαριστή γερόντισσα Ευστοχία, χωρίς να γνωρίζει την πρόρησή του, την κάλεσε να παρευρεθεί στην ανακομιδή των λειψάνων του, γιατί πλέον τον ευλαβούνταν πολύ. Τότε της γεννήθηκε η επιθυμία να παραμείνει στη μονή και να γίνει μοναχή. Κατά την κουρά της έλαβε το όνομα Σαλόμη και αναλογιζόταν πάντοτε με θαυμασμό την προόραση του Οσίου.

θα πάρεις το όνομα ενός μεγάλου μου φίλου. Η αδελφή Νεκταρία συνάντησε τον Άγιο στην ηλικία των 14 ετών στο σπίτι της κυρίας Μαρίκας Κουφάκη. Φορούσε μαύρα ρούχα γιατί είχε χάσει τη μητέρα της. Ο Άγιος, χωρίς κάποιος να τον έχει πληροφορήσει, της είπε: «Φοράς, παιδί μου, μαύρα ρούχα γιατί η μητέρα σου, η Μαρία, έφυγε από αυτή τη ζωή». Τότε αναρωτήθηκε πώς ήξερε το όνομα της μητέρας της και τον άκουσε να προσθέτει: «Τώρα φοράς τα μαύρα ρούχα της λύπης, αλλά αργότερα θα φορέσεις τα μαύρα της χαράς. Μια άλλη μητέρα, Μαρία, θα σε παραλάβει στο σπίτι της». Η μικρή κόρη υπέθεσε ότι ο πατέρας της θα ξαναπαντρευτεί, η μητριά της θα λέγεται Μαρία και θα την πάρει στο σπίτι της. Έπειτα ο Άγιος τη ρώτησε: «Τι σκέπτεσαι, παιδί μου, για τη ζωή σου?» «Γέροντα, είμαι μικρή και ακόμη δεν έχω τίποτε αποφασίσει». «Σου το λέει ο Χριστός αυτή τη στιγμή με το στόμα μου. Θα γίνεις μοναχή και θα πάρεις το όνομα ενός μεγάλου μου φίλου». Πραγματικά, όταν ενηλικιώθηκε, θέλησε να λάβει το μοναχικό σχήμα και την παρέλαβε η μεγάλη μητέρα των χριστιανών, η Θεοτόκος Μαρία, στο σπίτι της, την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παρθενώνος Κισάμ. Ο οικείος Μητροπολίτης Ειρηναίος τη ρώτησε ποιο θα ήθελε να είναι το νέο μοναχικό της όνομα. Εκείνη απάντησε ότι θα προτιμούσε να κάνει αυτός την επιλογή. «Αν θέλεις, να σου δώσω έναν κατάλογο με ωραία ονόματα, ώστε να διαλέξεις όποιο σου αρέσει, για να το χαρείς όλα τα χρόνια της ζωής σου». «Σεβασμιότατε, δεν θέλω όνομα από τον κατάλογο. Να μου δώσετε εσείς το όνομα, να είναι ευλογημένο από το Θεό». «Τότε να δώσουμε στην αδερφή το όνομα Νεκταρία, γιατί δεν έχουμε άλλη μοναχή με το όνομα του Αγίου στην επαρχία μας». Αργότερα, όταν η αδερφή διάβασε ένα βιβλίο για τον γέροντα Φιλόχιο, έμαθε για τον πνευματικό του σύνδεσμο με τον Άγιο Νεκτάριο και ότι τον αποκαλούσε φίλο του. Τότε θυμήθηκε την πρόρηση του Αγίου ότι θα πάρει το όνομα ενός μεγάλου φίλου του.

Θαυματουργία. Στην επηγή ζωή του Κυρίου μας πολλά είναι τα θαυμαστά σημεία όσα επίησε άτινα ουκέστη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Θέλησε δηλαδή ο Πανάγαθος Θεός να συγκαταβεί στην ανθρώπινη αδυναμία και να κάνει φανερή και με θαύματα την ύπαρξη, την παντοδυναμία, τη μέρημνα και την αγάπη του για το πλάσμα του. Το ίδιο συνεχίστηκε και στον βίο των Αποστόλων που απέστειλε να κηρύξουν τη βασιλεία του, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντος σημείων. Κατόπιν, η ζωή των Αγίων του είναι μία διαρκής διαδοχή θαυμάτων και παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή τους. Έτσι, ενισχύεται η πίστη μας, παίρνουμε θάρρος στον αγώνα μας για τη σωτηρία της ψυχής μας και ευγνωμονούμε το Θεό για τις άπειρες ευεργεσίες Του. Γι' αυτό θα παρουσιάσουμε λίγα από τα πολλά θαύματα που διενεργήθηκαν στη ζωή πλήστων συνανθρώπων μας με τις πρεσβείες του Αγίου Αμφιλοχίου προς ενίσχυση του σύγχρονου ταλαιπωρημένου ανθρώπου και δόξα του πολυεύσπλαχνου Θεού. 5/10/99. Σεβαστή γερόντισα ευλογείτε, σας φιλώ ευλαβικά το χέρι. Όταν ο Δήμος οργάνωσε εκδρομή στην Πάτμο, με τα χαράς δηλώσαμε συμμετοχή. Στις 25 Ιουλίου φτάσαμε στο μοναστήρι. Ήταν η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Το πρωί ο γιος μου, ο Κώστας, ήθελε να φορέσει μακρύ παντελόνι, αφού θα επισκεπτόμασταν τη Μονή. Εγώ του είπα, θα είσαι όλη την ημέρα με τα μακριά παντελόνια, θα σκάσεις. Έτσι το παιδί φόρεσε ένα κοντό παντελονάκι. Όταν μπήκαμε στο μοναστήρι, μία αδερφή του απαγόρευσε να μπει μέσα. Ο Κώστας κάθισε στα σκαλάκια δίπλα στο οστεοφυλάκιο. Όλοι μπήκαμε μέσα και μία θεολόγος μας είπε την ιστορία του μοναστηριού. Έξω δεν ήταν κανένας, γιατί όλοι ακούγαμε την ομιλία. Εγώ πάλι ήμουν πολύ στενοχωρημένη, γιατί ήμουν η αιτία να λυπηθεί το παιδί μου. Εκεί που καθόταν, βλέπει ένα γέροντα να τον πλησιάζει, που λέει, «Γιατί είσαι στενοχωρημένος?» «Διότι δεν μπήκα μέσα, φοράω κοντό παντελόνι». «Μη στεναχωριέσαι παιδί μου, σήκω». Τον πήγε δίπλα και προσκύνησε τα λείψανα. Εκεί του λέει, «Σε απασχολεί κάτι άλλο?» «Έχω δώσει εξετάσεις και περιμένω τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχω πάει καλά». «Εσύ θα πας καλά. Σκέψου ότι άλλα παιδιά δίνουν δεύτερη φορά. Να έχεις την ευχή μου σε όλη σου τη ζωή». Και ξαφνικά έγινε άφαντος. Κοιτούσε το παιδί να τον δει, αλλά πουθενά. Όταν εμείς τελειώσαμε, πήρα το βιβλίο του γέροντα και έφυγα. Μπήκαμε στο λεωφορείο και ο γιος μου πήρε στα χέρια του το βιβλίο. Μου δείχνει τη φωτογραφία του γέροντα και μου λέει, «Μαμά, ο γέροντας που μου έβαλε να προσκυνήσω τα λείψανα». «Τι λες παιδάκι μου, ο γέροντας έχει πεθάνει». «Μα αυτός είναι», σου λέω, «με τον οποίο μίλησα προηγουμένως». Ταράχτηκε το παιδί όταν συνειδητοποίησε αυτό που συνέβη και από τότε το σκέπτεται συνεχώς. Σε λίγες μέρες βγήκαν τα αποτελέσματα και ο Κώστας πέρασε στη θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα γεγονότα ζήσαμε το καλοκαίρι στο ιερό αυτό μοναστήρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε τον Κώστα μου στην προσευχή σας. Σας φιλώ με σεβασμό το χέρι. Δώστε την αγάπη μου σε όλες τις αδερφές. Καλλιρόη Αναγνωστοπούλου.

Μία μικρή ιστορία, αλλά τόσο αληθινή. Είμαι ο Έψιλον. Ήμουν φοιτητής στο εξωτερικό, στη σχολή της φαρμακευτικής. Μία σχολή με απαιτήσεις, με πολλές δυσκολίες και πολύ διάβασμα. Αποφύτησα το Σεπτέμβριο του 2017. Αν δεν γινόταν το θαύμα που έζησα και θα σας διηγηθώ, θα αποφυτούσα το 2019. Τα έτη της φαρμακευτικής είναι 5. Έχασα ένα έτος λόγω δυσκολιών, μιας και σπούδαζα σε ξένη χώρα. Η γλώσσα είχε ένα βαθμό δυσκολίας. Ήταν και καλή η φοιτητική ζωή και έτσι τα 5 χρόνια έγιναν 6. Ήταν Φεβρουάριος του 2017 όταν ανέβαινα για να δώσω μαθήματα για την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου, μιας είχα κάνει όλα μου τα εργαστήρια και όλες τις θεωρίες. Μου έμεινε μόνο η εξεταστική για να μπω στην πτυχιακή, να πάρω και εγώ το πτυχίο που τόσο πολύ το ήθελα. Όταν έφευγα όμως από το σπίτι μου, ήμουν πολύ στενοχωρημένος. Έβλεπα τους γονείς μου χαρούμενους, γιατί ο γιος τους πήγαινε για πτυχίο, και εγώ μέσα μου ένιωθα τύψεις και ενοχές, μια βαριά στενοχώρια. Δεν μπορούσα, βλέπετε, να πω στους δικούς μου ότι χρωστάω 27 μαθήματα, ούτε ότι ανέβαινα για να δώσω 10 μαθήματα και αν μπορούσα και αυτά, ώστε να μην κάνω 2 χρόνια παραπάνω. Αισθανόμουν βαρύ φορτίο μέσα μου. Μία μέρα πριν ξεκινήσω, η μητέρα μου έδωσε μία εικόνα του Αγίου Αμφιλοχίου που της την έδωσε μία αδερφή από ένα μοναστήρι για να πάω καλά στις εξετάσεις και να γυρίσω στο σπίτι με το πτυχίο. Μου είπε ότι είναι ένας θαυματουργός Άγιος. Μέσα μου ήμουν διστακτικός. Με 27 μαθήματα στην πλάτη μου, ποιος θα μου δώσει πτυχίο? Πήρα την εικόνα και ξεκίνησα. Πριν ξεκινήσω την εξεταστική, 2 μήνες διάβαζα 5 μαθήματα μόνο, αυτά που για μένα ήταν τα πιο δύσκολα. Ήθελα να τα περάσω ώστε την επόμενη χρονιά η εξεταστική να είναι πιο εύκολη. Ψυχολογία στα πατώματα. Να ξέρεις ότι δεν θα πάρεις πτυχίο, να βλέπεις τους φοιτητές σου χαρούμενους με μόνο 5-6, 3 μαθήματα, να σχεδιάζουν το μέλλον τους, ενώ εσύ μένεις στάσιμος. Ήρθε η ώρα της εξεταστικής. Καλοκαίρι. Πάρα πολύ ζέστη, άγχος, κούραση, στρες, το μυαλό χαμένο, να μιλάς με τους γονείς σου να σου δίνουν δύναμη, αλλά εσύ μέσα σου ερείπιο. Ξύπνησα, ετοιμάστηκα και έκανα την προσευχή μου. Ζήτησα συγγνώμη που κορόιδευα τους γονείς μου ότι τελειώνω, ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου. Είχα μεγάλη πίκρα που δεν θα έπαιρνα πτυχίο. Αμέσως ζήτησα βοήθεια από τον Άγιο Αμφιλόχιο. Είπα ό,τι καταφέρω και ξεκίνησα να πάω να δώσω το πρώτο μάθημα. Επειδή χρωστούσα μαθήματα από προηγούμενα έτη, υπήρχε η μέρα που έδινα και 3 μαθήματα. Μπαίνω στην αίθουσα, βγάζω την εικόνα του Αγίου Αμφιλοχίου πάνω στο έδρανο και περιμένω. Περνάει ο καθηγητής, μας δίνει τα θέματα. Ήξερα μόνο τα 2 από τα 8. Μπορούσα να πάρω μόνο 2,5 μονάδες, ενώ για να περάσω έπρεπε να πάρω βαθμό 5, που ήταν η βάση. Ξαναδιαβάζω τα υπόλοιπα θέματα, μήπως και θυμηθώ τίποτε άλλο. Αλλά το μυαλό μου ήταν μπλοκαρισμένο. Μπροστά μου η εικόνα του Αγίου Αμφιλόχιου. Μέσα στην αίθουσα τον παρακάλεσα: «Κάνε ένα θαύμα και για μένα». Και σε ένα νεκρό χρόνο, χαμένο, λες και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά μου, έπιασα το στυλό μου και ξεκίνησα να γράφω. Να γράφω. Από μια σελίδα είχα γράψει 4. Δεν κατάλαβα τι έγραφα. Δεν κατάλαβα πώς. Δεν έδωσα σημασία. Το απόγευμα έδινα ξανά μάθημα. Εννοείται αδιάβαστος. Ήμουν μελαγχολικός.
Τα έβαζα με τον εαυτό μου. Γιατί να χρωστάς τόσα? Καταλαβαίνετε, φοιτητική ζωή. Μπαίνω μέσα στο δεύτερο μάθημα. Δεν ήξερα τίποτα. Η εικόνα του Αγίου Αμφιλοχίου μπροστά μου. Τον παρακάλεσα ξανά. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι το στυλό πήγαινε μόνο του πάνω στο χέρι μου. 10 στα 10 θέματα. Δεν έδωσα πάλι σημασία. Το άγχος θόλωσε το μυαλό και τη σκέψη μου. Λοιπόν, αυτό γινόταν σε κάθε μάθημα. Όταν έδινα τα 3 τελευταία μαθήματα, συνειδητοποίησα πως κάτι γίνεται. Διάβαζα, αλλά το διάβασμα αυτό δεν ήταν επαρκές ούτε για 2 μονάδες. Τέλος, όταν ήρθε η μέρα των αποτελεσμάτων, δεν πήγα να δω τους βαθμούς μου. Λέω, τι να δω, τα χάλια μου? Ότι πέρασα 5 ή 10 μαθήματα ή χαρούμενους τους υπόλοιπους? Γνώριζαν όλοι οι φοιτητές μου ότι χρώσταγα πολλά. Θυμάμαι ότι έπαιρναν τηλέφωνο να με ξυπνήσουν. Ότι μου έλεγε ένας φοιτητής, έλα βγήκαν τα αποτελέσματα, έλα γρήγορα. Του λέω, άσε καλύτερα. Εκείνος επέμενε συνεχώς. Μου λέει, έλα να δεις τι έκανες. Πάω κι εγώ. Με κοιτούσαν όλοι καλά καλά, με ένα θαυμασμό και με το στόμα ανοιχτό. Βλέπω το όνομά μου στους πίνακες των παιδιών που προχωρούσα για την πτυχιακή. Λέω, μάλλον λάθος τα έγινε. Πάω στις λίστες με τους βαθμούς. Να σας ξαναθυμίσω ότι χρώσταγα 27 μαθήματα. Λοιπόν, πέρασα 27 στα 27, παρακαλώ. Κανένας δεν το πίστευε, ούτε και εγώ. Συνειδητοποιώ ότι πηγαίνω για την πτυχιακή. Ο μοναδικός φοιτητής που κατάφερε κάτι τέτοιο. Όλοι οι καθηγητές το έλεγαν και μάλιστα με καλούς βαθμούς και με πτυχίο 7,8 ή αγκαλός. Η χαρά μου ήταν μεγάλη, αλλά πιο μεγάλη ήταν η ψυχική δύναμη που πήρα από τον Άγιο Αμφιλόχιο. Μόνο που έβλεπα τους γονείς μου χαρούμενους μου έφτανε. Σε κανέναν άλλο φοιτητή δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πιστέψτε με, μεγάλη χάρη του Αγίου Αμφιλοχίου. Τον ευχαριστώ από καρδιάς και πάντα έχω την εικόνα του μπροστά μου. Ευχαριστώ.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

απορρίτου μίστης, χαίρεση γης δεόμενων πίστης, χαιρέ των θαυμάτων Χριστού.